drink it up. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

completely neat, completely neat. All I need.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Great to Britain. Give Great it to Britain. Me now. Kicks. Kicks.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: there for the break of day.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
24: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
25: Γιώργη.
26: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
31: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθώματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λόγιο έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε για Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Τι κάνετε κυρία μου, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, πλέον νομίζω πιο μέσα καλοκαίρι δεν υπάρχει.
1: Οπότε... Τι εννοείς πιο μέσα καλοκαίρι, έχει και πιο μέσα μα θες.
0: Εννοούμαστε μέσα-μέσα. Είμαστε, τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνει ο Ιούλιος, είμαστε στα μέσα.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, κάτσε ρε παιδάκι.
0: Αρχίζουν, το νιώθουμε ότι αρχίζουν.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Να χαμε να λέγαμε. Μια εκπομπή που ο τίτλος της είναι πάντα επίκαιρος.
0: Σωστά, και να είχαμε και να λέγαμε.
1: Έτσι, πάντα επίκαιρος όμως. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μουσικές επιλογές, σχόλια και φυσικά πάντα με την καλύτερη διάθεση. Λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας, την Εφη Τζούμα, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς θα συμβεί με τον καιρό.
0: Ναι, ναι, γιατί νομίζω αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα η θερμοκρασία.
1: Καιρός δεν ήταν.
0: Ναι, ο υδράργυρος αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει.
1: Και λίγο μετά τη μία θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη. Σαββατιάτικα θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη. Ναι. Όχι, συνήθως Κυριακή τον βγάζαμε.
0: Θα κάνουμε μια σούμα. Όλες έχουν γίνει μες τη βδομάδα,
1: ναι,
0: με
1: γιατί...
0: νέους παίκτες, τους επίσημα και αυτούς που θα έρθουν, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον μπασκετικό Άρη από βόμβα σε βόμβα πάμε. Ναι. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, άρχισαν λίγο και οι υπόλοιποι κάτι να πετάνε από
0: αρχίζουν,
1: εδώ. Από εκεί.
0: Ναι.
1: Ακούγονται ονοματάκια. Και όχι μόνο ονοματάκια, ακούγονται και πολλά εκατομμυριάκια.
0: Πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, τρέχει.
0: Πολλά εκατομμύρια.
1: Τα λέγαμε εμείς τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τελικά ορίστε, ο Sky τελικά πήρε τα δικαιώματα για την GPL.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Καλά, έχουμε 2 ώρες να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλοκαιρινή διάθεση έχω σήμερα και στη μουσική και στα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουμε. Θες να πούμε λίγο πάνω κάτω τι έχουμε να συζητήσουμε, τι θα πούμε?
0: Τι θα πούμε, για την τακτοποίηση του μπαν από την FIFA στην ΠΑΕ Άρης.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Το πρόγραμμα του Άρης στο Ευρωλιγκά, το τουρνουά της Κύπρου.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ο πλήρης χάρτης του νέου EuroCup.
1: Και αυτό.
0: Ναι, να πούμε και στην προπόνηση της εθνικής μπάσκετ που βέβαια ο προπονητής του Άρη, ο Σπανούλης, τώρα έχουμε και την εθνική στο μπάσκετ, θα πούμε εκεί
1: πέρα. Ναι, έχει

Και τις δύο η ώρα. Για την ώρα φορέστε μπρατσάκια, βάλτε βατραχοπέδιλα. Φορέστε το μαγιό σας και πάμε να κολυμπήσουμε όλοι μαζί.

0: 27 έκτου του 2026, αγαπητή μου Σαυρούλα, και έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Σαμσόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Θα μπορούσαν να γιορτάζουν και η Νάνη Παγκόσμια Μέρα Κομμωτηρίων σήμερα.
1: Ναι, για θα το μπορούσε. Μαλί, ναι, θα μπορούσε.
0: Διεθνή ημέρα, λέει, τυφλοκόφωσης.
1: Και η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Δηλαδή, μάλλον όλη η Ελλάδα γιορτάζει, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πλειονότητα. Λοιπόν, 1913. Mm-hmm. Οι Έλληνες, λέει, νικούν τους Βούλγαρους στην μάχη της Βέτρινας. Και...
1: το Νέο Πετρίτσι που είναι τώρα.
0: Ναι, και απελευθερώνουν, λέει, το Σιδηρόκαστρο.
1: Ωραία. Σαν σήμερα το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, έτσι.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γνωστή, ναι, Αγροτική Τράπεζα.
0: 1962 εδώ έγινε το φοβερό με το κύπελο τότε μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αναμετρούνται, λέει, στον τελικό του κυπέλου και στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ελβετός διαιτητής. Γιατί είναι Ελβετός και τότε ξένος,
1: φαίνεται. Δεν ξέρω. Από 1962 και πέρα μου κάνει εντύπωση. Ο Ελβετός, λοιπόν, διαιτητής.
0: Διακόπτει, λέει, τον αγώνα στο 100 λεπτό της παράτασης λόγω. Για τη νύχτωση.
1: Σκότους.
0: Ναι, τι, δεν είχαν και φώτα τότε.
1: Δεν υπήρχε φώτα.
0: Οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο, λένε, επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, λέει, φοβούμενη παρόμοια επεισόδια, δεν ορίζει, λέει, επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά να μην υπάρχει κυπελούχος.
1: Το 1962, λοιπόν, κυπελούχος στο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε.
0: Να, μια καλή πρόταση. Μπορείτε να κάνετε τώρα έναν αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να ορίσουμε τελικά ποιος ήταν κυπελούχος το 62.
1: 1967, το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Elphin του Λονδίνου.
0: Πού αλλού θα ήτανε. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σαν σήμερα είναι το 2015, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες τότε ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου με ερώτημα, λέει, την απόρριψη ή την αποδοχή των προτάσεων, της πρότασης, λέει, των θεσμών.
1: Και εγώ θυμάμαι στη γιορτή σου, 29 τώρα Δευτέρα, ότι είχαν κλείσει τράπεζες και πηγαίναμε εμείς να βρούμε τράπεζα να τραβάμε 50 ευρώ. Αυτό θυμάμαι.
0: Ποια 50, ρε, 20 ήταν.
1: 20, τι λες.
0: Α, παραπάνω, μετά βάλανε τα όρια.
1: Αλλά ήταν μόνο 20 άρικα. Νόμιζα 50 ή 60.
0: Τώρα, πού με πας τώρα, 11 χρόνια πίσω, ρε παιδί μου. Άσε με τώρα.
1: Σαν σήμερα μου το θύμισε, τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, 1850 γεννήθηκε ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκαδίτης, λέει, συγγραφέας.
1: 1941 ο Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

0: Λοιπόν, τώρα ποιος έχει φύγει σαν σήμερα? Α, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε το 2009.
1: Αυτά. Πέρι σαν σήμερα.
0: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Τα μηνύματά σας, παρακαλώ, θέλουμε στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, να δω τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς θα περνάτε, τι έχετε προγραμματίσει για σήμερα Σάββατο. Ανάτος και ο Κυριάκος, ο οποίος λέει καλημέρα, λέει 60 ευρώ ήταν, λέει, το όριο τότε.
1: Εντάξει, γιατί μόνο 20 άρικα έβγαινε.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι τώρα.
1: Είδες τι σου θυμίζει το σαν σήμερα? Αυτά είναι τα κακά.
0: Νάτος και ο Γιώργος από το Viber, καλησπέρα, λέει, από Κεντρινό Μαύρη Καλλικράτεια. Είμαστε εδώ μαζεμένοι για να γιορτάσουμε τα 18 γενέθλια του ανιψιού μου.
1: Χρόνια πολλά, να τα κατοστήσει.
0: Πώς το λένε?
1: Ό,τι επιθυμεί.
0: Πώς το λένε το παλικάρι που θα γίνει 18 χρονών?
1: Έδωσε και πανελλήνιες.
0: Μάλλον, φαντάζομαι.
1: Ελπίζω να πήγανε καλά.
0: Φράγκο, νάτος. Άντε, Πέτρο, λέει, να φάμε γλυκάκι, κανένα γλυκάκι. Δεν νομίζω, 27 σήμερα, 28
1: Δευτέρα,
0: αύριο.
1: Δευτέρα πέφτει η γιορτή, είναι.
0: 29, δεν σε βλέπω,
1: Δεν σε βλέπω. Δύσκολα.
0: Νάτος και ο Πάνος εκεί από τη Γερμανία, την καλημέρα μου, λέει. First day, λέει, of summer. Δεν ξέρω, και στην Γερμανία, παιδιά, τι κάνετε, πώς την παλεύετε?
1: Γερμανία, Γαλλία, εντάξει, γενικά η κεντρική Ευρώπη καίγεται από καύσωνα.
0: Ακούμε και βλέπουμε, τέλος πάντων, θερμοκρασίες υπερβολικά υψηλές. Λοιπόν, αν θέλετε, καλέστε μας λίγο να μας περιγράψετε τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Γιατί διαβάζουμε, λέει, ότι δεν έχετε κλιματιστικά.
1: Δεν έχουν.
0: Λίγα νοσοκομεία έχουν.
1: Μα γιατί να έχουν? Γιατί, αφού δεν έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι.
0: Έδωσε, λέει, ο Ιωάννης κλείνει τα 18, μου λέει ο Γιώργος. Έδωσε, λέει, και από ό,τι φαίνεται πέρασε, λέει, πολιτικός μηχανικός.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, τα βόρη.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Ιωάννη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ ο Μάκης, τι, πολλά έχει γράψει. Καλησπέρα, λέει, και μαζί, λέει, Σταυρούλα. Κίτρινο, λέει, καναρινάκι του γέλου. Εσένα, λέει, κίτρινο καναρινάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει, καλησπέρα, Πέτρο. Ραδιοφωνικό διαμάντι. Τι έπαθε αυτός, Σταυρούλα? Μεθυσμένος είναι, δεν ξέρω. Πρώτη φορά, λέει, καλές κουβέντες. Σταυρούλα, λέει, είσαι, λέει, αστήρευτη πηγή ενημέρωσης και γνώσης, Πέτρο. Α, είδες τώρα το στρώνει. Πέτρο, είσαι μόνο να είχαμε να λέγαμε. Για όλα έχεις άποψη, λέει, αλλά δεν ξέρεις τίποτα. Μπράβο, ρε Σιμάκη, και του χρόνου μαζί.
1: Χρόνια πολλά σε είπε για τη γιορτή σου και τη Δευτέρα. Ρε Σιμάκη.
0: Εντάξει, πριν να ξεκινήσουμε, μου έλεγε η Γκαντέμι, λέει, με το που ξεκινήσει η εκπομπή, έριξα, λέει, τον καφέ πάνω να φτιάξω άλλον.
1: Λεφτά θα πάρεις.
0: Λεφτά θα πάρεις, και άμα σου περισσέψω, να δώσω και σε εμάς.
1: Λεφτά θα πάρεις.
0: Νάτος και ο Παναγιώτης, ο οποίος μας στέλνει ένα εικονίδιο. Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Νάτος και ο Γιώργος, λέει, καλημέρα. Ο Ερίκος επίσης εκεί από την Γερμανία, Στουτγκάρδη.
1: Λοιπόν,
0: θερμοκήπιο, λέει, είμαστε. Καλή εκπομπή. Από μόνο σου, λέει, στις μοίρες, ιδιαίτερα, λέει, σε έναν που βάζει την πολιτική πάνω από τον Άρη μας. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι. Ο Στέφανος και αυτός εκεί από Γερμανία, για 37, λέει, σήμερα.
1: Ο Χριστός.
0: Και με την υγρασία, λέει, που έχουμε εκεί.
1: Πιάνεις
0: πέρα.
1: Ακόμα, ναι,
0: ναι, δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Ναι, φαντάζομαι. Εμείς, να φανταστείτε, δεν έχουμε πιάσει αυτές τις θερμοκρασίες ακόμα εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ περίεργα,
0: ναι,
1: όλα
0: αυτά. Είναι διαφορετικά όμως εμάς. Είναι διαφορετικά. Η κεντρική Ευρώπη είναι πολύ αλλιώς. Με την υγρασία που έχουν και τα ποτάμια.
1: Τα ποτάμια, ναι.
0: Bruno Mars για τη συνέχεια.

0: Για πες, Σταυρούλα μου, θα πούμε το σαν, το είπαμε το σαν σήμερα. Για πες, τι έγινε εκεί πέρα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Τώρα, 24 του μηνός, καθορίστηκε το τηλεοπτικό χάρτη των επόμενων χρόνων για την Stoiximan Greek
0: Basket. Για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ναι, νικητής αναδείχθηκε ο Sky, που με εντυπωσιακή προσφορά, είναι η αλήθεια, εξασφάλισε τα δικαιώματα του προϊόντος που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η προσφορά έφτασε στα 25 εκατομμύρια ευρώ για 2+1 χρόνια.
0: Τα οποία τα πόσα θα μοιραστούν οι ομάδες.
1: Και από τα 25 εκατομμύρια ευρώ, τα 21 εκατομμύρια θα μοιραστούν στις ομάδες. Βέβαια, τα περισσότερο θα τα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια.
0: Why?
1: Τι why, γιατί είναι why. Και ανάλογα θα πάνε και στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Μα δεν τα
1: χρειάζονται.
0: Αλλά
1: θα πάρουν
0: αυτοί,
1: περισσότερα από τις άλλες χρονιές.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν τα χρειάζονται όμως. Τι να τα κάνουν, δηλαδή έλεος.
1: Έτσι ήθιστε, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Έτσι γράφει, δηλαδή ότι τα περισσότερα θα πάνε στον Ολυμπιακό
1: και
0: μάλιστα,
1: στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Αυτές είναι οι ομάδες που θα πάνε.
0: Είναι τον Αντεμπάγιο τώρα να φέρει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον πληρώσει. Έχει και μια ρήτρα να πληρώσει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εξέλιξη που η ΕΡΤ δεν προχώρησε να χτυπήσει με καλύτερη προσφορά να εξασφαλίσει την GPL.
1: Άργησε όμως να κάνει όλες τις διαδικασίες η ΕΡΤ, οπότε έχασε πολύτιμο χρόνο για μένα.
0: Έβγαλε επιστολή η ΕΡΤ και είπε ότι κύριε, εμείς δεν αργήσαμε καθόλου. Εμείς κάναμε τις προσφορές μας όλα κανονικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι αναβαθμίζεται το μπάσκετ, γιατί περισσότερα χρήματα, περισσότερα παίρνουν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Ωραία, καλά.
1: Γιατί,
0: να δούμε λοιπόν μέσω πού και πώς θα βλέπουμε τους αγώνες.
1: Θα ρωτήσουμε και τον Χρήστο Γκάλη. Εγώ νομίζω, έτσι πως άκουσα, ότι η πλατφόρμα του Sky θα είναι μέσω Κοσμοτέ.
0: Και τι, Κοσμοτέ ελεύθερη είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, συνδρομητικό δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Άρα περνάμε σε συνδρομή.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή κάτι το οποίο μέχρι πέρυσι το βλέπαμε ελεύθερο, αν γίνει αυτό που λέμε τώρα, θα πρέπει να πληρώσεις κάτι για να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Okay. Τι.
1: Τα κάνουμε, αναβαθμίζονται όμως.
0: Ναι, και να πω ότι τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Άρη είναι στην Νόβα.
1: Η Κοσμοτέ Νόβα 1 είναι, βρε.
0: Ναι, καλά, πρέπει να πληρώσει τα επιπλέον 3
1: δεν είναι
0: ευρώ.
1: Πολλά, όλοι πλέον το γυρίσανε να έχουν και Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Η αλήθεια είναι το γυρίσανε.
1: Ναι. Στην ουσία είναι,
0: δηλαδή,
1: σαν να είναι ένα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ένα πακέτο και δεν έχει πληρώσει τα 3 ευρώ τα επιπλέον.
1: Δεν μπορεί, ναι. Θα μάθουμε έτσι πιο λεπτομερέστατα το θέμα αυτό. Αλλά όπως και να έχει, για 3 χρόνια στο Sky θα είναι.
0: Εδώ πάνω σου λέει, τι να σηκώσω ρε πάνω. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα γραμμή. Δεν έχω να σηκώσω καμία γραμμή. Μετά την εφητζούμε θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Όχι, μετά την μετεωρολόγο μας.
0: Μην καλείτε ακόμα, δεν έχουμε ανοίξει γραμμές. Λοιπόν, εγώ σου είπα, έχω καλοκαιρινή διάθεση σήμερα. Έτσι θα συνεχίσω. Έτσι θα συνεχίσω και πάω να βρω την Εφη Τζούμα. Να δούμε πόσο καλοκαιρινά θα μας πάει.
1: Πολύ καλοκαιρινά νομίζω.

0: Λοιπόν, την Εφιτζούμα θα την έχουμε σε περίπου 10 λεπτά.
1: Ναι. Μέχρι τότε θα σας πω τα ζευγάρια, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, έτσι. Τα ζευγάρια στη φάση των 32 και το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων. Απομένουν 6 αγώνες για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ και έχουν γίνει γνωστά τα 8 από τα 16 ζευγάρια των 32 διοργάνωσης. Τα υπόλοιπα 8 ζευγάρια της πρώτης νοκάουτ φάσης θα γίνουν γνωστά τα ξημερώματα της Κυριακής. Λοιπόν, από τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει ξεχωρίζουν τα Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Δηλαδή, ωραίο αυτό και τα δύο.
1: Τα
0: ωραία.
1: Γνωστά ζευγάρια των 32 είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι. Αυτή είναι η.
0: Τα ζευγάρια που έχουν
1: ως τώρα.
0: Τα σιγουράκια.
1: Ναι. Τώρα, για την Κυριακή έχουμε Νότια Αφρική Καναδάς που θα παιχτεί και ξημερώματα έχουμε Βραζιλία Ιαπωνία. Όχι ξημερώματα, 8 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας.
0: Ναι, 29 δεν το λες και ξημερώματα.
1: Ναι, όχι. 11:30 Γερμανία Παραγουάη και Ολλανδία Μαρόκο και Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
0: Είπες για Αγγλία?
1: Όχι, Αγγλία δεν είπα.
0: Πότε παίζουν? Πότε παίζει η ομάδα τέλος πάντων?
1: Η Αγγλία δεν παίζει τώρα. Εδώ είμαστε σε αυτά που πήγανε. Έχουμε ακόμα άλλους 8 αγώνες.
0: Σε άλλα νεότερα έχω να σου πω, εκτός από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πληρώθηκε, λέει, το μπάνε. Πληρώθηκε το μπάνε από την ΠΑΕ.
1: Πληρώθηκε.
0: Πλέον μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Μας το έχει πει βέβαια ο Δημήτρης ο Σαλής ότι τέλος Ιουνίου θα πληρωθεί.
1: Ναι. Τελείωσε με αυτό το θέμα. Οπότε από εδώ και πέρα μπορούν να κάνουν τις μεταγραφές. Ποιες θα είναι αυτές δεν ξέρω. Οπότε αναμένουμε. Πάντως θα ξεκινήσουν και τις προετοιμασίες.
0: Ποιος μου έλεγε στο πρωί ότι πηγαίνει Κύπρο? Ο Παναγίδης.
1: Ναι, στην ΑΠΟΕΛ.
0: ΑΠΟΕΛ. Γεια σου και σε σένα, Θωμά. Καλημέρα, παιδιά. Σας πιέζουν για τις γραμμές γιατί όλοι είναι, λέει, χαρμανιασμένοι.
1: Τι είναι, παιδιά, όλη τη βδομάδα δεν πήρε κανείς τηλέφωνο?
0: Γιατί, παιδιά, τι έγινε? Χθες, λέει, καμιά εκπομπή δεν άνοιξε. Λέει, ούτε Μάριον.
1: Δεν
0: άνοιξε Μάριον. Γιατί, ρε παιδιά, τι έγινε?
1: Τώρα θα ανοίξουμε.
0: Καθίστε, ρε παιδιά. Μην βιάζεστε, ένας-ένας. Ο Θωμάς λέει, σήμερα Σάββατο νομίζω ότι είναι η Αγγλία, λέει, τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, είναι Παναμάς, Αγγλία, 12 η ώρα.
0: Α, 12 κιόλας.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Τι γίνεται το μεταξύ? Στην αρχή ήταν 10, μετά το πηγαίνανε 11, τώρα πήγε 12.
1: Και Κροατία, Γκάνα, 12 η ώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ωραίος αγώνας, Κολομβία, Πορτογαλία, 2:30 τα ξημερώματα.
0: Ω, ναι, εκεί θα είμαστε.
1: Να πούμε πάντως ότι 3 νέα πρόσωπα από τη φετινή K19 του Άρη, ναι, για το ποδόσφαιρο θα συμμετέχουν στην καλοκαιρινή προετοιμασία μετά από επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου, όπου θα είναι ο Γιώργος Σιταράς, Αλέξανδρος Καραμανλής και Δημήτρης Αντωνιάδης. Τα τρία αυτά παιδιά ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους και θέλει να τους δώσει μια ευκαιρία έτσι να προβιβαστούν στην πρώτη ομάδα, δείχνοντας έτσι αυτή τη διάθεση επιτέλους για
0: πολύ
1: μένα,
0: καλά
1: για ναι, περισσότερες ευκαιρίες στους ναι, μικρούς για
0: εδώ
1: τη νέα σεζόν.
0: Το ερώτημα είναι και πολύ καλά κάνει ή εγώ που είμαι ο μυστήριος, ναι, άνθρωπος ή δεν έχει άλλες επιλογές.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, ναι, εγώ έχω να πω ότι πέρα από αυτόν στην προετοιμασία θα βρίσκονται, από Έλληνες μιλάω, ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός και ο Χρήστος Κάμτσης που διαθέτουν επαγγελματικά συμβόλαια και έχουν αξιολογηθεί θετικά ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Για τους Έλληνες μιλάω, ε.

0: Έλα τώρα, όλα καλά θα πάνε. Αφού πληρώσαμε τον μπαν, τώρα θα αλλάξουν όλα.
1: Τώρα,
0: να
1: αρχίσει
0: τώρα το μπαν.
1: Κάτσε και ένα από μία Σενεγάλη. Θα σα πω αργότερα.
0: Έχουμε και ένα Σενεγαλέζο.
1: Ναι.
0: Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε φορέσει μαγιό.
1: Φορέστε.
0: Λοιπόν, αν μέχρι τώρα με τις μουσικές δεν έχετε φορέσει μαγιό, μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, φαντάζομαι ότι με το επόμενο τραγούδι θα συμφωνήσετε όλοι.

0: Λοιπόν, έστω και με μικρή καθυστέρηση.
1: Εντάξει, πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την Εφη Τζούμα, η οποία που μου είπες ότι είσαι, Εφη.
2: Δεν είμαι, απλά αργήσαμε λίγο γιατί επειδή σας έχω αναφέρει ότι είμαι στην κατάσταση νέων εγκαταστάσεων καμερών, έχω βάλει πάρα πολλές κάμερες και ήμασταν ακριβώς όταν υλοποίησα και την... Τι να πω τώρα για αυτή την κάμερα, εγώ τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
2: Μπείτε απλά στο application και στη νέα κάμερα Κεφαλονιάς στο ανατολικό τμήμα, στο παραλία.
0: Κάτσε, περίμενε ρε παιδί μου, περίμενε.
2: Να πω, περίμενε. Απλά μπείτε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δεν
0: περίμενε,
2: υπάρχει,
0: κάτσε. Α, κάτσε.
2: Δεν μπορώ να το περιγράψω. Και όχι μόνο, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Δηλαδή κάτσε στην Κεφαλονιά είσαι.
2: Δεν είμαι στην Κεφαλονιά, εγώ θα ήθελα να είμαι στην Κεφαλονιά.
0: Α, θα ήθελες να είσαι.
1: Έχει και συνεργάτες, πώς θα γίνει, μόνη της θα τα κάνει όλα.
2: Ναι, ναι, το που στέλνω το πακέτο και την περνάνε οι ιδιοκτήτες. Απλά μπείτε ρε παιδί μου, δεν θα δω από κάτι άλλο.
0: Ωραία, μέχρι να πάμε εμείς τώρα εδώ πέρα στους χάρτες.
2: Λοιπόν,
0: θες να ξεκινήσεις λίγο σιγά σιγά.
2: Να ξεκινήσω και να πω ότι... Καλώς ήρθες καλοκαίρι.
1: Να, είδες και εγώ αυτό, ήμουν σίγουρη ότι αυτό θα πεις.
2: Καλώς ήρθες καλοκαίρι. Περάσαμε και χθες μια τοπική μπόρα στη Θεσσαλονίκη μας με απίστευτα καταγραφές κεραυνών. Τόσο εντυπωσιακούς χρόνια έχω να δω. Από εδώ και έπειτα αρχίζουμε λίγο να ηρεμούν τα πράγματα. Δεν έχουμε τόσες πολλές καταιγίδες. Πέρα από τη Δευτέρα το βράδυ και την Τετάρτη, έτσι κάποιες τοπικές.
1: Στα ορεινά
2: τμήματα, ναι, ναι. Τώρα. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει πάλι μικρή πιθανότητα. Όπως βλέπετε, είναι τόσο τοπικά τα φαινόμενα.
1: Είναι, δηλαδή, είναι. Ας πούμε, χτες είχε κεραυνούς, είχε έτσι, μαυρίσει λίγο ουρανό στο απόγευμα, ναι, προς βράδυ.
2: Ναι, αλλά... δηλαδή η καταιγίδα κινήθηκε δυτικά της πόλης, ναι, και μπήκε θερμαϊκό. Εμείς εδώ στην Καλαμαριά είδαμε κάτι ψυχάλες.
1: Ναι, αυτό, κάτι ψυχάλες.
2: Φαντάσου δηλαδή.
1: Ναι.
2: Γενικά πάμε σε μια ήπια εβδομάδα, πέρα από την Δευτέρα και την Τετάρτη, με τοπικές λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εμάς βέβαια μας γλιτώνει από αυτό το κύμα καύσωνα που δυστυχώς πλήττει την Ευρώπη. Εμάς, όπως σας είχα πει και πριν ένα μήνα,
1: ναι,
2: θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το μετέμι, βορειοανατολικός άνεμος, ο οποίος μας φέρνει ψυχρές αέρες μάζες.
1: Όπως έχει και σήμερα.
2: Ναι, οπότε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα-Τρίτη, γιατί μετά θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και σταδιακά και σε εμάς. Δηλαδή, θα φτάσουμε εκεί μας 34-35-36 τοπικά.
1: Οκ, οι θερμοκρασίες που τις ζούμε κάθε καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαστε στα φυσιολογικά μας τμήματα, σε σχέση με αυτό που ζει η Ευρώπη, το ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, καμία σχέση.
2: Από βροχές ψηλά πράγματα, μελτεμάκι, ωραίο, δροσερό. Ευτυχώς δεν θα έχουμε φαινόμενα. Μια ήπια εβδομάδα, μπορώ να πω. Και θέλω να σας ενημερώσω φυσικά ότι έχουν μπει πάρα πολλές κάμερες.
0: Δεν μου λες τώρα Κεφαλονιά, σε ποια από τις δύο κάμερες θα πατήσω, γιατί δύο βλέπω.
2: Ναι, και η νότια Κεφαλονιά είναι καινούρια στον κάτω καπελιό, αλλά πάτα στην επάνω ανατολικά, που, στη βόρεια. Αβόρεια και ανατολικά.
0: Α, που είναι το all day restaurant εκεί πέρα,
2: Ναι, ναι, δεν είναι
0: ωραία
2: μαγεία
0: εικόνα.
2: Τώρα.
1: Για να δω.
2: Μαγεία.
0: Ωραία εικόνα. Πολύ ωραία, ναι, έλα δες.
2: Ελλάδα.
1: Εντάξει,
2: Ελλάδα,
1: ναι, ναι, εντάξει. Έχει τα πάντα. Το πράσινο, τη θάλασσα, τον
0: ναι,
1: ουρανό.
0: Το
1: δηλαδή ο συνδυασμός, ναι, το λευκό, ναι, ναι, ναι. Είναι ο συνδυασμός.
0: Ναι. Ναι. Ελληνικό συνδυασμός, όντως.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Και στην Κεφαλονιά έχουν μπει καινούργιες κάμερες και σε μια πανέμορφη παραλία, Πόρτο Γερμενό, στον Κορινθιακό. Εκεί να δείτε πανοραμική.
0: Ωραία.
2: Λίγα λεπτά από την Αττική, στο Παλαικαστρό της Κρήτης. Τώρα βάζω και στις Κυκλάδες σε λίγες μέρες.
1: Εφή μου, να ρωτήσω. Εγώ τώρα, επειδή έχω το iPhone, δεν μ' ανοίγει.
0: Να πετάξεις το iPhone.
1: Την εφαρμογή.
2: Δεν σε ανοίγει την εφαρμογή.
0: Ναι, να πετάξεις, ναι, το. Τι θες με αυτά εδώ τα μπικλιμπίδια.
2: Δεν έδωσες πρόσβαση στην τοποθεσία σου.
1: Αποκλείεται, δεν αλλάζω. Η τοποθετησία μου είναι πάντοτε ενεργή. Γιατί συνήθως κάθε φορά εγώ το ανοίγω.
2: Δεν
1: αλλά...
2: ξέρω πολύ
1: τι μου. Μπορεί
2: να
0: είναι. Ναι, ορίστε, άνοιξε τώρα. Ορίστε, άιτε. Μια χαρά είσαι.
2: Μπορεί να είναι και ο πάροχος καμιά φορά. Που...
0: όλα παίζουν.
1: Μπορεί
0: το,
1: να μην
0: το
1: ναι,
0: ρόλο
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ναι, δεν έχω σχετικά πρόβλημα.
0: Για πες μας, στην Ευρώπη πότε θα ηρεμήσουν, γιατί ακούμε διάφορα περίεργα. Δηλαδή με θερμοκρασίες.
2: Δεν πρόκειται να ηρεμήσουν. Τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο, τουλάχιστον δεν πρόκειται να ηρεμήσουν.
0: Δεκαήμερο.
2: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε
1: γιατί ακούνε και από το εξωτερικό, έχουμε πολλούς.
2: Ναι, δυστυχώς η κατάσταση θα συνεχίσει με αυτό το μοτίβο, αλλά δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξω κάτι να σας πω λίγο συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι, γιατί τουλάχιστον οι θερμοκρασίες που ακούμε και για το Παρίσι, αλλά και για την Γερμανία και για το Λονδίνο, είναι δηλαδή θερμοκρασίες υπερβολικά υψηλές.
2: Κάτσε να τα δούμε λίγο. Μέχρι και τις 1 του μηνός, θα το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Μέχρι και τις 1 του μηνός θα υπάρχει αυτό το σύστημα. Μετά φαίνεται λίγο να δροσίζει εκεί από αρχές του Ιουλίου.
1: Ναι, από εβδομάδα, ναι.
2: Λίγο να δροσίζει, αλλά εδώ είναι το δύσκολο πράγμα ότι από αρχές Ιουλίου δυστυχώς η Ευρώπη μετά από τόσες εκτεταμένες φαίνεται πως έχει ψυχρές λίμνες, συστήματα που πολύ έντονα.
1: Ναι, μετά από τη ζέστη, ναι.
2: Ναι. Θα πέσουν δύο συστήματα απανωτά, τα οποία μετά από τόση παρατεταμένη θερμοκρασία, όπως είπαμε, η θερμοκρασία πάντοτε είναι το μπαρούτι της ατμόσφαιρας, θα πάνε σε κατοικίδες και πλημμύρες.
0: Α, θα έχουμε και τέτοια φαινόμενα.
2: Θα πέσει θερμοκρασία, αλλά εκεί αρχές του Ιουλίου, 1 με 2 Ιουλίου, γενικά όλη η Ευρώπη και εμείς θα έχουμε λίγο έντονα φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ο Ιούλιος δηλαδή θα μπει πολύ φορτσάτος. Πάρα πολύ φορτσάτος για έντονα φαινόμενα.
0: Ναι, φορτσάτος όχι για καύσωνες, φορτσάτος για...
2: Όχι για... Ναι, θα έχουμε παρατεταμένη... Μετά από το παρατεταμένο, είπαμε καύσωνα, από αρχές Ιουλίου δεν θα είναι θετικά τα πράγματα, γιατί έρχονται συστήματα τα οποία θα είναι μπαρούτι.
1: Μάλιστα.
2: Κάποια τα οποία θα έρθουν και στην πόλη.
0: Ναι, δεν μας τα λέει καλά.
1: Τι να κάνει, έτσι είναι. Έρχονται και ψυχρές, γιατί η Ευρώπη δεν θα πρέπει να έχει αυτές τις θερμοκρασίες τώρα. Οπότε γίνεται ένας.
0: Ναι, θα γίνει ο κακός χαμός. Ωραία, ελπίζουμε να μην έχει τα έντονα φαινόμενα, τέλος πάντων, που λέει ρε παιδί μου η Εφη Τζούμα, να είναι λίγο πιο light τα πράγματα. Να μην κάνει καταστροφές.
2: Μακάρι.
0: Έλα, σ' ακούμε.
2: Αυτό θα κατέβει και στη φόρμα του δεύτερου Ιουλίου.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία, τι
2: πολλές νέες κάμερες, παιδιά, εντελώς δωρεάν η εφαρμογή. Meteorology Live, την κατεβάζετε. Έχετε ένα απόλυτο εργαλείο στα χέρια σας. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, άμα το κατεβάσετε και δείτε πόσα πράγματα έχει μέσα αυτή η εφαρμογή, πόσο σας βοηθάει για οτιδήποτε και οπουδήποτε θέλετε να πάτε στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο.
0: Ναι, και στην Κύπρο, βεβαίως. Και απλώνεται όπως βλέπεις. Τώρα βάζουμε και κάμερες και εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει. Θέλει να ανοίξει.
2: Αποθετεύεται τα καλύτερα.
1: Τα κρατάμε τα καλά, ναι, για να μας τα πεις η ίδια.
0: Βεβαίως. Εμείς δεν λέμε τίποτα, παρόλο που ξέρουμε.
1: Όχι. Ωραία, Έφη μου.
0: Καλή συνέχεια,
1: Έφη. Σε αφήνουμε στη συνέχεια σου και στις ωραίες κάμερες που βάζεις και βλέπουμε όλη την όμορφη Ελλάδα. Και θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Έφη. Αυτή ήταν και η Έφη Τζούμα μέσα από τις μετεωρολογικές της προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι θα συμβεί.
1: Σας έχω νέα.
0: Τι νέα έχεις?
1: Έχω νέα για τον Αλέξανδρε το Κούμπο.
0: Τι έγινε με τον Αλέξανδρο?
1: Κάτοικος πατρών θα γίνει ο Αλέξανδρε το Κούμπο, ο οποίος θα φορά και επίσημα τη φανέλα του Προμηθέα.
0: Τι γίνεται με αυτό το παιδί? Δηλαδή στην αρχή πήγε στον ΠΑΟΚ, μετά ήρθε στον Άρη. Στον Άρη, άντε τον είδαμε να παίζει και κανένα παιχνίδι. Τώρα πάει Προμηθέα πατρών.
1: Ναι. Ανακοίνωσε ο Προμηθέας πάτρας ότι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Αλέξανδρε το Κούμπο, ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 26-27.
0: Ναι, αλλά εσύ τη μάνα, τη Βερόνικα, την έχετε κάνει δαντέλα, να πούμε, τη γυναίκα. Δηλαδή, ο Γιάννης είναι στην Αμερική, ο Κώστας είναι στον Άρη, ο Θανάσης ευχόμαστε. Κάνουμε το σταυρό μας, ρε παιδί μου, να έρθει επίσης στον Άρη. Και ο Αλέξανδρος κάτω στην Πάτρα, δηλαδή, σε πόσα μέρη να είναι η γυναίκα, τι θα γίνει, πόσα τα περάκια να κάνει.
1: Νομίζω ότι θα είναι με τα εγγόνια.
0: Αλές. Κοίτα, υπάρχουν πολλά εγγόνια.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και ο Κώστας έχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Γιάννης έχει.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι και δίπλα-δίπλα, ο ένας Ελλάδα, άλλος Αμερική. Πήγε στο Μαϊάμι τώρα.
1: Δεν ξέρω, εκεί νομίζω η βάση της είναι στην Αμερική. Δεν μπορεί.
0: Δεν πειράζει. Κουράγιο στη Βερόνικα. Κουράγιο. Θα τα αντέξει, φαντάζομαι, όλα αυτά. Δεν είναι τίποτα. Ωραία. 23-13-28-8-2-8. Πάμε να δούμε ποιον έχουμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
1: Κύριε Κώστα.
0: Ωραία. Ξεκινάμε.
1: Πού είστε, πού είστε?
3: Στο σπίτι που θα είμαι, ρε Σταυλά.
1: Τι κάνετε?
3: Ήσυχα, ήρεμα. Με ξέχασες, φαίνεται.
1: Δεν σας ξέχασα, είχα τόσες δουλειές. Τόσες δουλειές. Δεν με έβλεπε ούτε το σπίτι.
0: Θα μιλήσετε τώρα εκτός αέρα σε λίγο. Δεν μου λέτε, κύριε Κώστα, όλη μέρα με το κλιματιστικό είμαστε ή όχι?
3: Ναι.
0: Το έχουμε λιώσει.
1: Καλά,
3: από τώρα μέχρι τις 9 η ώρα με βλέπει ο ήλιος, Πέτρο.
1: Εντάξει, ναι.
3: Αλλά λόγω ότι μιλήσατε προηγουμένως και δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Έχω δύο νέα τα οποία τα ξεχάσατε.
0: Τι ξεχάσαμε, ρε παιδιά?
3: Σήμερα η μέρα είναι που εγκρίθηκε για το Τσιάο η μεταβίβαση.
0: Σήμερα είναι η μέρα, ναι. Πέρυσι ναι, ακριβώς.
3: Σαν... Πέρυσι ακριβώς.
1: Καλά, το κάνουμε.
3: Και ο Γιάννης στο Μαϊάμι εμφανίστηκε με κυτρινό μαύρα παπούτσια.
0: Α, και κυτρινό μαύρα. Τι λες τώρα, θα τα κάνουμε και μόδα στην Αμερική τώρα.
3: Ναι, τι θα κάνουμε.
1: Κυτρινό, ναι.
0: Κυτρινό μαύρο, έχεις και το κυτρινό.
3: Γιατί
1: οι Lakers δεν έχουν κύτρινο.
0: Ναι, αλλά ο Γιάννης πάει Μαϊάμι όμως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μέχρι και η εκκλησία εκεί στο Μαϊάμι Ορθόδοξη έβγαλε ανακοίνωση.
1: Αγία Σοφία. Ναι.
3: Πολύ κόσμο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο Μαϊάμι έχει περισσότερους Έλληνες από ό,τι στους Μπακς.
1: Έχει και ολόκληρη κοινότητα εκεί πέρα.
3: Ναι, θα πάρω τέτοια περιοχή.
1: Με Έλληνες.
3: Τους πιάνει κάτι κατρίνες και κάτι τέτοια, αλλά.
1: Εντάξει, μακριά αυτά. Δεν γίνονται κάθε χρόνο.
3: Έλα.
1: Μακριά αυτά.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα, μείνετε λίγο στη γραμμή. Θα μιλήσετε τώρα με τη Σταυρούλα σε λίγο. Λοιπόν, μισώ να μιλήσω στην άλλη γραμμή και ερχόμαστε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Το κλείσε. Γιατί, ρε παιδί μου, το κλείσες?
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πάμε για καλοκαιρινό τραγούδι.
4: Μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Αυτά είναι και τα ημισκούμπρια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Γέλο Radio. Για να δω, έχω έναν υπομονετικό ο οποίος μάλλον περιμένει στη γραμμή. Μας περιμένετε, γεια σας, γεια σας.
1: Βρε γρουσούζι.
0: Α, μάνο Πάνος είναι.
1: Καλά.
0: Γιατί έγινα όλα αυτά εγώ, δεν κατάλαβα.
1: Θα σε περιμένω δηλαδή μέχρι να τελειώσει το τραγούδι για να πούμε την καλημέρα.
0: Όχι, είναι πάνω να πούμε, αφού μιλούσε εκτός αέρα η Σταυρούλα.
2: Ναι, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα.
0: Με τον κύριο Κώστα, τι να κάνουμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πώς είστε?
0: Κατά τα άλλα,
2: πόσο ζεσταίνεστε?
0: Εγώ είμαι γκρινιάρης κατά τα άλλα, κατάλαβες.
1: Μιλάμε, την κατάρα σας, όχι εσείς. Τη στείλατε στην Γερμανία να έχουμε τόσο μεγάλη ζέστη σαν και εσάς.
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζέστη.
0: Δεν στείλαμε εμείς τίποτα.
2: Η ζέστη εδώ δεν είναι τόσο.
0: Από Αφρική σας ήρθε, εμείς δεν είναι.
2: Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς.
1: Όπου και εγώ είμαστε.
2: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν μου λες, ρε Σιπάνο, αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε ότι και στη Γερμανία αλλά και στην Αγγλία γενικώς πολλά νοσοκομεία δεν έχουν, λέει.
2: Κλιματισμό ισχύει. Λογικό είναι.
1: Γιατί δεν είναι καθόλου πιθανό.
2: Γιατί, ναι, τι να το
0: κάνουμε. Ναι, παιδί μου, λέω εσύ που ζεις εκεί πέρα, αν το ξέρεις αυτό.
1: Δεν έχω τύχει να πάω νοσοκομείο, αλλά γιατί...
2: Μακριά.
0: Ναι, μακριά, να μην πας.
1: Παιδιά, χθες έφτασε 39 βαθμούς. Λοιπόν, πριν μία ώρα που έβλεπα είχε 34 βαθμούς.
2: Μάλιστα.
1: Και σήμερα λένε ότι θα φτάσει μέχρι 40.
0: Βέβαια, σε εκείνες τις περιοχές τώρα που είναι ο Πάνος, το 34 είναι σαν να λέμε σε εμάς 42.
1: Θα είμαστε εμείς χαμηλά, δεν είμαστε ψηλά.
0: Α, χαμηλά είσαι.
1: Είναι και το ποτάμι με τα την
2: είναι η υγρασία, όλα αυτά.
1: Μιλάμε άστο.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Το κλίμα όλο δεν είναι το ίδιο.
0: Πού φτάσαμε να λέμε ελάτε να δροσιστούμε. Να δροσιστείτε.
2: Που υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι ζεστή η χώρα.
1: Ναι, χθες έβλεπα, έδειχνε 44 βαθμούς.
2: Ναι. Γιατί έρχεται από εκεί, από δυτικά, από κάτω, από εκεί.
1: Ναι, κοντά είμαστε.
2: Μάλιστα. Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα, περιμένουμε να έρθει ο καιρός να φύγουμε με άδεια.
2: Εντάξει.
1: Να πάμε να δροσιστούμε, αν και έχουμε καιρό ακόμη, αλλά δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
1: Θα το φάμε όλο το καλοκαίρι.
2: Δεν πειράζει.
1: Όλα καλά
0: πάνω μου, μια χαρά.
2: Και εμείς δόξα
0: τώρα θέλω. Αφού έφυγε τον Πάνο από τη μέση για το ποδόσφαιρο, όλα θα αλλάξουν τώρα.
1: Αυτό
0: μα τώρα.
1: Άρεσε,
0: μα ναι.
1: Μασάζ.
2: Δεν μασάζ, όχι. Με τίποτα.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι μια δροσερή.
2: Και σε σένα, και σε σένα. Πάνω με πολύ κρύο, δροσιά και.
1: Τι άλλο να πω. Να πάνε, λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Καλή σας ημέρα, γεια.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας και επίσημα με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ναι.
0: Επιτέλους.
2: Αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες. Ναι. Ο Ολυμπιακός BC ανακοίνωσε τώρα τη λύση συνεργασίας και επίσημα. Το λέω
0: επίσημα.
2: Για να έρθουν τα επόμενα βήματα εδώ.
0: Κοίτα, νομίζω ότι είναι θέμα ωρών από εκεί και πέρα. Όπως έγινε και με τον Τανούλη που έγινε ακριβώς την επόμενη μέρα.
2: Και επειδή επίσημα έγινε σήμερα, από Δευτέρα, τώρα από αύριο, μπορεί και αύριο.
0: Νομίζω πολύ γρήγορα θα γίνουν τώρα αυτά για να τελειώνει και αυτό το θέμα με τον Κώστα.
2: Ναι, γιατί όλα επίσημα πρέπει να γίνονται. Τι να κάνουμε.
0: Μα βέβαια. Λοιπόν, Στέφανε, περίμενε λίγο στο Viber να δω ποιος μας έχει καλέσει στην γραμμή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα, λέμε.
2: Καλημέρα.
3: Να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Στέφανο που περιμένει.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, ο Στέφανος είναι δικός μας. Είναι στο Viber, δεν είναι.
3: Ναι. Με αυτά τα Viber, ναι. Μια χαρά είναι. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμή 34 ή 35 λέει του περιβάλλοντος αυτή την ώρα.
0: Πού είσαι?
3: Είμαι μέσα στο φορτηγό, δουλεύει από το πρωί ασταμάτητα
2: το κλιματιστικό.
3: Η αρκούδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το φορτηγό.
2: Σε ποια περιοχή?
0: Πού βρίσκεται το φορτηγό?
2: Ο δρόμος, σε ποιον
3: είναι? Στο Σαμπελόκηπου.
2: Α, εντάξει.
0: Α, εδώ κοντά σε εμάς είσαι, ωραία.
2: Εντάξει.
3: Και δεν έχω ξεμηθήσει που λένε. Τέλος πάντων. Κάτι θα ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά.
0: Να πεις.
3: Δεν είναι καλό.
0: Ναι, και εγώ αυτή της άποψης είμαι. Ναι.
3: Δεν είναι καλό ότι είναι σε συνδρομητικό. Ακόμα και ο ένας Έλληνας φίλος να δει περισσότερο στην ομάδα μας είναι κέρδος.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
3: Ένα. Συνδρομητικό σημαίνει λεφτά.
2: Σαφώς.
0: Ναι. Συνδρομητικό σημαίνει ότι αν
3: συνδρομητικό σημαίνει λεφτά.
0: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, αλλά βλέπεις είναι ένα επαγγελματικό το μπάσκετ που όλο και ανεβαίνει και οι ομάδες και αυτές παίρνουν λεφτά από αυτά. Και παίρνουν περισσότερα, καταλάβατε.
3: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι. Και εγώ κάνω τον αντίλογο. Ναι, κάνω τον αντίλογο. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, αλλά θα σου πούνε και άλλοι οι ομάδες.
0: Ας έδινε περισσότερα η ΕΡΤ.
2: Γιατί δεν έδωσε.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έδωσε, ξέρω τι να σου πω τώρα.
3: Δηλαδή. Το γιατί δεν έδωσε, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Οι περισσότεροι θα πούνε δεν ξέρω, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και η βρωμιά και η δυσοδεία περισσεύει, μπορεί και να γίνει σπιτάν να τον αφήσανε να το πάρει.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Κάποιοι να πλέω.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα. Αυτό που λες είναι στη σφαίρα της φαντασίας τώρα.
3: Το ερωτήμα ότι η ελευθερία της ΕΡΤ, ας πούμε, μπορεί να άργησε μια ώρα να βγάλει την απόφαση.
0: Ναι, πάντως με 14-0 ήταν η απόφαση. Δηλαδή όλοι συμφώνησαν.
3: Δεν μιλάω για τις ομάδες. Οι ομάδες καλώς κάνανε λεφτά. Θέλουν.
2: Βέβαια θέλουν λεφτά.
3: Θα πάρουν. Δεν μιλάω για τις ομάδες.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με το που έκανε αντιπρόταση η ΕΡΤ στην πρόταση του Sky.
0: Ναι.
3: Αντέδρασε ο Sky αμέσως.
0: Βέβαια.
2: Ναι,
0: έδωσε.
3: Και έτσι δεν αντέδρασε αμέσως.
0: Τι, αν πάρουμε τον κύριο Παπαδόπουλο να το ρωτήσουμε τώρα, τι
2: ξέρουμε
0: τώρα
2: και εμεί.
3: Εντάξει ρε παιδί μου, εγώ ένα δικό μου σκεπτικό.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ λέω ότι υπάρχει κάποιος κέρδισε από αυτή την υπόθεση, ώστε να μην κάνει η ΕΡΤ ξανά πρόταση.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι λέω εγώ.
2: Okay.
3: Με το φωτό μου το μυαλό, κάποιος άλλος μπορεί να λέει κάτι άλλο.
0: Όπως και...
3: Όσο τώρα και για την ιστορία.
0: Ναι.
3: Ο Κωστάκης ήταν δεδομένο ότι θα έρθει. Από τη στιγμή που και ο Θανασάκης δεν θα συνεχίσει εκεί, θα είναι στην ομάδα μας. Όλα πάνε καλά, ετοιμαστείτε, πως το λένε, το χέρι στην τσέπη, το χέρι στην τσέπη,
0: ναι.
3: Αυτά θέλαμε, αυτά τα ωραία που θέλουμε, βράδυ τα πληρώσουμε
2: έτσι,
3: κιόλα.
2: Μπράβο, έτσι είναι.
0: Τώρα έρχεσαι στην πραγματικότητα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Πώς θα γίνει ρε παιδιά.
2: Έτσι, ανεβαίνει και ομάδα, ανεβαίνουν
3: γιατί
2: και αυτά.
3: Γιατί πάντα φέρνουμε παράδειγμα τις άλλες ομάδες, πόσα λεφτά έχει εκείνος, πόσα λεφτά έχει εκείνος. Τώρα που κάνουμε και εμείς πολύ δυνατή ομάδα.
2: Ακριβώς.
0: Με συγχωρείς. Άκουσες λίγο το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς, πόσα είναι.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είναι, με συγχωρείς, αλλά είναι 4 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Τρελά λεφτά, τρελά λεφτά.
3: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί σε 3 χρόνια και εμείς έτσι θα πληρώνουμε.
2: Ακριβώς, αυτό λέμε. Αυτό λέμε.
3: Και τότε πάλι θα λέμε για τη φτώχεια που είναι πραγματική.
2: Ναι.
3: Προσέξτε, που είναι πραγματική η φτώχεια.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ψεύτικη, που οι δυσκολίες είναι πραγματικές.
2: Σωστά, σωστά.
3: Δεν είναι ψεύτικες.
2: Όχι.
3: Μπράβο. Από την άλλη όμως ετοιμαστείτε.
0: Ναι.
3: Ετοιμαστείτε. Όσοι μπορείτε που λένε και όσοι δεν μπορείτε.
0: Ναι, προσδεθείτε.
3: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, υγεία να έχουμε, να απολαύσουμε αυτό που γίνεται. Και όσο και για το ότι έσβησε το μπαν, ό,τι θέλετε πείτε,
2: ναι.
3: Λέτε και δεν ξέρετε τόσα χρόνια που γίνεται το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Λέτε και περιμένετε ότι δεν θα πληρωθεί.
2: Είπε κανείς το αντίθετο.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, εμείς λέμε την είδηση ότι πληρώθηκαν.
3: Ναι, αλλά προσέξτε όλο αυτόν τον καιρό τα μηνύματα, κατηγορείται ο συγκεκριμένος για τα μπαν. Γιατί πρώτη φορά τα άφησε.
0: Όχι.
3: Ή δεν θα τα ξαναφύσει.
0: Ναι,
3: Ο Αγγελόπουλος, ο μπάσκετ της ΑΕΚ εδώ και 6 χρόνια, κάθε άνθρωπος το παίρνει, σβήνει τα παν, για να μπορεί οι μεταγραφές του να παίξουν. Κάθε χρόνο κάνει το ίδιο πράγμα. Μα κάθε χρόνο και αναρωτιόμαστε. Ωραία. Και ο δικός μας το ίδιο κάνει. Και αναρωτιόμαστε.
2: Κανείς δεν αναρωτιέται.
3: Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούνε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Βάλε τελεία να
2: πάμε
0: σε διαφημίσεις.
2: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
3: Μπράβο. Στέφανε, πώς το λένε, χαρά στην υπομονή σου.
0: Ο Στέφανος θα περιμένει κι άλλο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Στέφανε, εδώ είσαι.
4: Ναι, εδώ παλιά.
2: Στέφανε μας.
0: Θα μας ξανακαλέσεις μετά τις διαφημίσεις, Στέφανε.
4: Θα ξανακαλέσω μετά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Φύγαμε, φύγαμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε. Γεια σου, Λευτέρη, εκεί από τη Στουτγκάρδη. Μου στέλνει εδώ πέρα εικόνα. 35 βαθμούς λέει έχουν τώρα.
1: Σκέψου, έτσι. Εμείς εδώ έχουμε 33-34. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Φυσιολογικά όμως έτσι δεν είναι.
0: Στουτγκάρδη όμως 35.
1: Εκεί δεν είναι φυσιολογικά.
2: Τα αστέρια έχουν φτιάξει για μας. Ό,τι κι αν γίνει.
0: Καλησπέρα και σε σένα, Απόστολε.

0: σημαντικά προσόντα, δύναμη και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Το πλάνο προβλέπει ότι θα ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής σε φιλικά ώστε να τον αξιολογήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη.
1: Τι Άρματάρ.
0: Ναι, ότι Άρματάρ.
1: Οκ. Από τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεκαπέντε λεπτά μάλλον μετά τη μία. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με Χρήστο Γκάλη, να δούμε εάν ξέρει πότε θα υπογράψει ο Κώστας ο Αντετοκούμπο στον Άρη, αφού πριν από λίγα λεπτά είδαμε ότι επισήμως από τον Ολυμπιακό, ναι, είναι ελεύθερος. Να τελειώνουμε και με αυτό το θέμα του Κώστα. Να δούμε αν έχει να μας πει ο Χρήστος Γκάλης και κάτι νεότερο όσον αφορά τον Λαρετζάκη, που γράφτηκε και ακούστηκε μέσα στην εβδομάδα. Παραδώσου, μη παραδίνεσαι στην καρδιά μου. Βέβαια, επισήμως μέσα στην εβδομάδα.
0: Ο Μπίρτς.
1: Ποιος ανακοινώθηκε?
0: Ο Μπίρτς.
1: Ο Μπίρτς.
0: Ο Μπίρτς.
1: Ο οποίος είναι power forward.
0: Και Μπίρτς είναι ο τρίτος παίκτης που ανακοινώνεται μετά τον Λιντέλ και τον Ντανούλη. Ναι, επίσημα, έτσι.
1: Μην τα μπερδεύουμε τώρα, στο μπάσκετ πήγαμε.
0: Ναι. Ο Καναδός σέντερ που ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Φενέρμπαξε, υπέγραψε για 2 χρόνια με τον Άρη. Και έβγαλε βέβαια ανακοίνωση η ΚΑΕ Άρης. Είναι γεννηθής το 92, με ύψος 2 και 6, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
1: Ναι, σέντερ, συγγνώμη, έχει power forward.
0: Ναι, σέντερ. Όπως ξέρετε, εντάξει, έχει καλή. Τώρα έχει ολόκληρο το βιογραφικό του.
1: Και τα νούμερά του και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Έχω την εντύπωση ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας φέτος.
0: Το 2025 ήταν και ο MVP της τελικής σειράς των τουρκικών play-off.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι τυχαίος.
1: Για πάμε στο Στέφανο, ο οποίος ψήνεται εκεί πέρα στην Γερμανία. Έλα, Στέφανε.
0: Άκου τι λέμε τώρα.
2: Ψάχνουμε δροσιά, παιδιά. Καλημέρα. Ψάχνουμε δροσιά.
1: Έξω είναι.
0: Είναι τόσο αντιφατικό αυτό ότι να παίρνουμε Γερμανίες πάνω από τι βόρειες και όλες αυτές τις χώρες.
1: Και ψήνονται.
0: Και να μας λένε ότι ψήνονται. Περίεργο.
2: Ναι, παιδιά, είναι τελείως παράξενο. Τελείως παράξενο.
0: Παράλογο
2: τελείως
0: είναι.
2: Παράξενο. Παράλογο, πραγματικά παράλογο. Γιατί εμείς που κατεβαίνουμε, θέλουμε να κατεβούμε Ελλάδα για να δούμε λίγο ζέστη, λίγο θάλασσα, λίγο ξέρεις, καλό καιρό.
0: Ναι.
2: Και αυτό που σας είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά, πριν 2 εβδομάδες, έτσι, ήταν 7 βαθμούς για το πρωί θερμοκρασία και 16 το απόγευμα. Έλεγες να ανάψεις καλοριφέρ. Πραγματικά.
0: Ναι. Τώρα δεν είναι. Δύσκολα.
2: Τώρα λέει 36, παιδιά.
1: 30. Εσύ που είσαι έξω με το αυτοκίνητο, είσαι?
2: Τώρα είμαι με το αυτοκίνητο, ναι, πηγαίνω σε κάποια πολυκαταστήματα γιατί στο σπίτι δεν είναι να καθίσεις.
0: Έχω να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη δείχνει 33 βαθμούς.
2: Εδώ δείχνει αυτή τη στιγμή, τώρα 35 μου δείχνει αυτή τη στιγμή. Αλλά θα φτάσει μέχρι 37, θα είναι 2 ακόμα.
1: Δεν μου λες, Στέφανε, αληθεύει αυτό το οποίο γράφεται ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στα αυτοκίνητά του για να βάλει το κλιματιστικό, για να δροσιστεί?
2: Παιδιά, εγώ δεν σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να βγω από το αυτοκίνητο τώρα.
0: Να
2: βγω από το αυτοκίνητο.
0: Γιατί να βγεις χαζός?
2: Δεν ξέρω, θα βγω τώρα σε λίγο στον αυτοκινητόδρομο επάνω, δεν ξέρω τι θα γίνεται στον αυτοκινητόδρομο επάνω. Αλλά πιστεύω θα έχει αρκετή κίνηση, γιατί εντάξει, είναι.
0: Όλοι πάνε ζέστη. Να δροσιστούν κάπου, σε κάποια ποτάμια, σε κάπου.
2: Καθώς έφευγα τώρα από την πόλη, από εκεί που μένω. Πέρασα από τις πισίνες καλοκαιρινές που έχει η πόλη εκεί πέρα.
0: Περιτώ
2: να σου πω, παιδιά, ότι βλέπεις κάτι πισίνες μέσα να έχει 500 άτομα να κολυμπάνε όλες ταυτόχρονα μέσα σε μια πισίνα.
0: Τραγικό.
2: Και δεν έχει χώρο που λένε να ξαπλώσεις κάπου, να ξέρεις, να βάζεις μια πετσέτα.
0: Καρφίτσα δεν πέφτει.
2: Δηλαδή, είναι εξωτερικά, ναι. Έχει γρασίδι, να το πω έτσι, να πούμε, αλλά δεν έχει σκιά πολύ. Έχει κανένα 2 δέντρα μέσα, αλλά δεν. Ποιος πρώτα?
0: Ποιος να πρώτο προλάβει.
1: Ναι, φαντάζομαι μπίχλα. Φαντάζομαι στην πισίνα μέσα θα γίνεται.
0: Εντάξει, ναι, τόσος κόσμος.
2: Εγώ βγήκα λίγο το πρωί να πάω να πιω ένα καφέ έτσι στα γρήγορα, γιατί αργότερα δεν γίνεται. Μετά θα κλείσει και το μαγαζί ο Έλληνας εκεί, γιατί και χθες είχε κλείσει λόγω της ζέστης.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί δεν έχει κόσμο, έτσι, δεν βγαίνει ο κόσμος να πάει στην πόλη μέσα στο κέντρο, έτσι.
0: Ναι, σωστά, δεν κινείται.
2: Και εγώ τώρα αποφάσισα να πάω σε κάτι πολυκαταστήματα, για να μπορέσω να
0: δροσιστείς,
2: λίγο, γιατί μέσα έχουν κλιματισμό,
0: ωραία.
2: Να περάσω τη μέρα μου λίγο εκεί. Και αύριο θα έχει φυσικά ζέστη. Τώρα θα δούμε. Τώρα από εβδομάδα λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στους 24-25.
0: Ναι, έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: φαινόμενα λένε.
1: Λέει, εδώ στη δικιά μας την περιοχή λέει κάποιες βροχούλες, αλλά και εκείνο είναι με μικρό ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σίγουρο δηλαδή αν θα βρέξει.
0: Μάλιστα, θα το δούμε.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι 30 θα έχουμε. Οπότε
0: ωραία.
1: Πάμε για συνεχόμενο καλοκαίρι μακρύ.
2: Πότε είπε Στέφανε κατεβαίνει στην Ελλάδα?
1: Τέλος Αυγούστου, παιδιά.
0: Θα δροσιστεί σίγουρα. Τέλη Αυγούστου 100% θα δροσιστεί.
2: Όλη τη ζέστη θα. Ναι.
1: Θα μαυρίσω εδώ και θα κατεβώ κάτω.
0: Σωστά,
1: να λίγο.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Κάτσε να μαυρίσει εκεί πέρα, να έρθει εδώ έτοιμο.
2: Και κατεβαίνει, λέει, τέλη Αυγούστου και έχει.
0: Κατράβει.
2: Ναι, ξέρεις, όχι, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου. Και έχει στην Ελλάδα χαζό καιρό, α πούμε, ξέρεις, έχει πέσει.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι, μην το κάνεις έτσι. Να περάσει όμως.
1: Παιδιά, έχω βάλει τον κλιματισμό τώρα στους 25 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο. Το έχω γυρίσει.
0: Ναι.
1: Όχι στο πολύ κρύο, στους 25.
0: Ναι.
1: Και μου βγάζει κρύο αέρα.
2: Και λες και εσύ θαύμα.
1: Έχει 36 αυτή τη στιγμή.
0: Φόπο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Να δώσω χαιρετισμούς μου στο φίλο του Θανάση εκεί πέρα. Στους χαιρετισμούς στο φίλο του Θανάση εκεί πέρα που μιλούσε πιο μπροστά.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Πω ότι συμφωνώ κατά 100% με αυτά που είπε ο Θανάσης.
2: Ναι.
1: Ο Θανάσης λέει πολύ σωστά πράγματα, πραγματικά όταν τον ακούω στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει όταν μιλάει. Έχει δίκιο σε πολλά πράγματα. Τώρα για τα τηλεοπτικά που έλεγε, παιδιά, και εγώ θα έλεγα, γιατί εγώ ζω στο εξωτερικό, έτσι. Για μένα θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν ήταν σε ελεύθερα κανάλια να βλέπω την ομάδα. Και πολύ περισσότερος κόσμος, ο Θανάσης έχει δίκιο, πολύ περισσότερος κόσμος.
2: Κοίτα, για εσάς που είστε έξω, επειδή ήδη έχετε τα συνδρομητικά, δεν αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει
0: Ελλάδα,
2: κάτι.
0: Ναι, εδώ στην Ελλάδα.
1: Παιδιά, σε ένα συνδρομητικό μπορείτε να το δεις στο σπίτι μόνο, έτσι. Αν βρίσκομαι έξω, για παράδειγμα, όπως πάω τώρα έξω, πολλές φορές έχω τύχει να βρίσκομαι έξω, εκτός, και να έχω καθίσει, να έχω δει στο κινητό, δηλαδή από εφαρμογή,
2: ναι,
1: σε ελεύθερα κανάλια, αγώνες στο Άρη.
2: Καλά, και τι, και το συνδρομητικό μπορείς να το βλέπεις στο κινητό,
1: όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο εγώ, και πολλοί κόσμος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μας το εξωτερικό, ιδίως εμείς είμαστε στη Γερμανία λίγο πολύ, είμαστε σχετικά κοντά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι ακόμη πιο μακριά και σε άλλες υπήρους, έτσι. Οπότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο στα ελεύθερα κανάλια. Θα μου πεις, τώρα όπως είπες και προηγουμένως, Πέτρο, είναι τα λεφτά που παίζουν ρόλο, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα. Σίγουρα το χρήμα κυβερνάει, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά παγκοσμίως, για να έχεις μεγαλύτερη ακροαματικότητα, πιστεύω ότι θα ήταν το ελεύθερο κανάλι, θα ήταν η πιο σωστή λύση. Μετά για τις τιμές, έτσι. Αυτό που είπε και ο Θανάσης, έτσι. Θες καλό προϊόν, πρέπει να το πληρώσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Παντού γίνεται αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και αναμένουμε ωραία πράγματα από την ομάδα. Γι' αυτό και αναμένουμε ωραία πράγματα από την ομάδα. Γίνονται ωραία πράγματα. Πιστεύω η ομάδα προχωράει καλά. Ο σχεδιασμός είναι, πιστεύω, σωστός για τη φετινή χρονιά. Βλέπω ότι έρχονται παίχτες με εμπειρίες και καλά βιογραφικά.
0: Ναι.
1: Μόνο χαρούμενος μας κάνει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Μόνο χαρούμενος.
0: Όλα τα θα τα δούμε στο παρκέ.
1: Και, ναι, και που έχω μιλήσει και με κάποια άτομα εδώ στο εξωτερικό, αναμένουμε με μεγάλη αγωνία.
2: Όλοι.
0: Όλοι.
2: Και εμείς εδώ εντός Ελλάδος το ίδιο, με την ίδια αγωνία περιμένουμε.
0: Όλοι. Στο παρκέ που θα τους δούμε.
1: Το καινούριο Άρη, ναι. Τώρα και από ό,τι έχω δει τις ομάδες τις γερμανικές που θα παίξουν φέτος το
0: Eurocup,
1: παιδιά. Οι αποστάσεις από εδώ από μένα είναι γύρω στα 450 με 500 χιλιόμετρα.
0: Χαίρεσαι.
1: Οι ομάδες που παίζουν, οι τέσσερις ομάδες που έχει η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Θα παίξουν το Eurocup. Δεν ξέρουμε ποια θα κληρωθούμε.
0: Με κάποια δεν θα μπορεί. Κάποια θα κληρωθεί.
1: Ναι, με κάποια σίγουρα θα κληρωθούμε, έτσι, τώρα...
2: Ετοιμάσου, Στέφανε.
0: Πάμε... Ναι, ετοιμάσου.
2: Ετοιμάσου για ταξίδια.
1: Ναι, γιατί οι αποστάσεις αυτές για μένα σημαίνει ότι πρέπει να πάρω 2 μέρες τουλάχιστον άδεια.
0: Θα πάρεις.
1: δεν μπορώ να πάω όπως το Αμβούργο εδώ κοντά αφημερών 2 ώρες
0: θα τις πάρεις.
1: Να γυρίσεις πίσω.
0: Θα τις πάρεις.
1: Πιστεύω ότι όπου και να παίξει η ομάδα φέτος θα είναι...
0: Χαμός.
1: Θα έχει δυναμικό παρόν από τους φιλάθλους.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Στέφανε.
1: Ναι, αναμένουμε, βλέπετε τι υπάρχει, τι ανυπομονησία υπάρχει για την ομάδα.
0: Τεράστια. Ωραία. Στέφανε.
1: Αυτά, παιδιά.
2: Καλή δροσιά, Στέφανε, να έχεις.
0: Να βρεις δροσιά.
1: Καλή δροσιά να πούμε.
0: Άκου τώρα τι λέμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ο Στέφανος έχει μπει να δροσιστεί. Τον βλέπω, θα φτάσει η Αυστρία.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι ξεκίνησε και η προετοιμασία της Εθνικής στο μπάσκετ, όπου ο προπονητής του Άρη που είναι και προπονητής της Εθνικής. Με 15 παίκτες άρχισε η κύρια προετοιμασία της Εθνικής για τους αγώνες με τη Ρουμανία 2 Ιουλίου στην Οραντέα στις 7 η ώρα και με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στο Σανέλα Αρένα στις 7.30. Και το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
2: Ο Μάκης λέει ότι εκεί στο Όσλο έχουν 26 βαθμούς τώρα. Καλούτσικα είστε εσείς. Ο Γιώργος μου γράφει Λαρετζάκης, λέει Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης, Μήτρου Λόν, Χαραλαμπόπουλους, τόσους παίχτες διεθνείς, μόνο λέει ο αυτοκράτορας.
0: Ναι. Όλοι αυτοί θα βρίσκονται, ναι.
2: Ναι, άμα κλείσει και ο Λαρετζάκης και ο Θανάσης. Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική από τον Αντώνη Ρέμο, ώστε να καλέσουμε τον Χρήστο Γκάλη και να το ρωτήσουμε.
0: Μας κάνει το σούμα γενικότερα.
2: Ναι.
3: Μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις αυτό που όλοι του ζητούν. Μια κυρία.

0: Εδώ είμαστε, 26 λεπτά μετά τη μία και έχουμε τον Χρήστο Γκάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει η τρελοπαρέα?
0: Πολύ καλά, είμαστε. Διαβάσαμε τώρα και το επίσημο από τον Ολυμπιακό που τον άφησε ελεύθερο επισήμως τον Κώστα και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι.
2: Μάλιστα. Ναι, τυπικό ήταν, το περιμέναμε χθες, ήρθε σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Φαντάζομαι οι υπογραφές με τον Άρη δεν θα αργήσουν,
2: Όχι. Πιστεύω και σήμερα μπορεί. Α, δεν θα ανακοινωθεί σήμερα.
0: Α, δεν θα ανακοινωθεί σήμερα. Καλά, δεν μας πειράζει και πάρα πολύ. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, οπότε ακόμα ένα θέμα τελείωσε. Και τώρα που λέμε για Ολυμπιακό, εσύ τι βλέπεις με τον Λαρετζάκη, τι θα συμβεί άραγες?
2: Και αυτός, υπάρχει απόφαση του Ολυμπιακού και συμφωνία με τον παίκτη να τον αφήσουμε ελεύθερο.
0: Ναι, για αυτά που διαβάσαμε για τον Άρη, λέω. Θα ανηφορήσει άραγες προς τα δω.
2: Ναι, άμα μείνει ελεύθερος.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Η του Λαρετζάκη, μάλλον οι προτάσεις για τον Λαρετζάκη ήταν οι δύο, από τον Άρη και την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και δείχνει ο παίκτης να συμφωνεί με την ομάδα του Άρη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι. Τώρα. Να πάει σε έναν προπονητή που δεν τον ξέρει, να πάει σε μια ομάδα που ήταν πριν από 5 χρόνια, θα έρθει στον Άρη.
0: Και από τον Άρη δεν είχε περάσει ο Λαρετζάκης?
2: Ναι, στο ξεκίνημα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι πέρασε, γιατί δεν έπαιξε και πολύ στον Άρη.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιξε και πολύ στον Άρη.
0: Εντάξει, κοίτα, Έλληνας είναι, δεν νομίζω ότι μας πειράζει και πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν πιάνει κάποια θέση ξένου παίχτη, οπότε.
2: Όχι. Έλληνας είναι, διεθνής είναι. Εντάξει.
0: Ο Σπανούλης τον ξέρει, ο Λαρετζάκης ξέρει τον Σπανούλη.
2: Ναι. Προφανώς ο Σπανούλης το έχει κάποιο ρόλο. Και αυτό ήταν που έπαιξε ρόλο στο να τον φέρει στην ομάδα του Άρη. Τώρα εντάξει, πολλοί φίλοι δεν θέλουν κάτι καλύτερα από τον Λαρετζάκη, αλλά παιδιά, ο Σπανούλης ξέρει καλύτερα. Εγώ εμπιστεύω τον Σπανούλη, αφού.
1: Ναι, κάτι ξέρει.
2: Λαρετζάκη, δεν χρειάζεται.
1: Ωραία. Επίσημα ήρθε και ο Κεμ Μπίρτς.
2: Ναι, παίκτης του Άρη ο Κεμ Μπίρτς. Και τώρα περιμένουμε για τον άλλο τον ψηλό που είναι να αποκτηθεί, τον Ρόμπισον Έρλ.
0: Από το NBA.
2: Από το NBA,
0: ναι.
2: Νομίζω θα δοκιμάσει σε κάποια Summer League και μέσα του μηνός θα έχει απόφαση αν θα πάρει πρόταση από το NBA,
0: ναι.
2: Και από ό,τι πληροφορούμε δεν τον ενδιαφέρει το way contract, δηλαδή, που υπέγραφε μέχρι τώρα, δηλαδή να υπογράψει ομάδα του NBA, και αν δεν κάνει την ομάδα του NBA να το δώσει στη θηγατρική. Θέλει κλειστό συμβόλαιο. Αν δεν το βρει, που μέχρι στιγμής νομίζω θεωρείται δύσκολο έως αδύνατο, τότε θα έρθει στον Άρη και στην Ευρώπη. Δηλαδή θα προσπαθήσει να πάει στο NBA που τόσο πολύ θέλει να παίξει από τη διπλανή πόρτα. Ανάλογα με την Ευρώπη.
0: Σωστό. Για να κλείσει ουσιαστικά το ρόστερ τώρα ο Άρης, αν υποθέσουμε ότι με τον NBA τελειώνει θετικά, μας μένει κάτι στην περιφέρεια να κλείσουμε?
2: Όχι,
0: από ξένους.
2: Όχι, περιφέρεια με τον Λαρετζάκη κλείνει.
0: Ναι, γιατί έχουμε και τον Πέστονα και τον Χαραλαμπόπουλο που μπορεί εύκολα να παίξει περιφέρεια.
2: Ο Χαραλαμπόπουλος θα παίξει θέση 3, είναι εκεί που προορίζεται. Τώρα, να ανοίξεις τον ΟΑ, παίρνεις και τον Ρόμπισον Έρλ.
0: Ναι.
2: Έχεις και τον Λίτλ. Πού να παίξει ο Χαραλαμπόπουλος? Στο 4, λέμε.
0: Ναι, σωστά. Αναγκαστικά θα βγει προς τα έξω, ναι.
2: Όχι, αναγκαστικά. Αυτή είναι η θέση του. Γι' αυτό προορίζονταν ο Χαραλαμπόπουλος. Άσχετα αν σε πολλές ομάδες αναγκάστηκε να παίξει 4. Αλλά η θέση του είναι το 3.
0: Σωστά.
2: Καλώς του τέχει, το είδαμε και. Σε ποιο παιχνίδι? Στο Παλέντε Σπορ.
0: Στο Παλέντε Σπορ, ναι.
2: Που έβαλε 5 στα 5 τρίποντα. Εντάξει, καλό σου τέχει.
0: Ναι, το ξέρουμε το Χαραλαμπόπουλο σαν παίχτη. Δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα σαν παίχτη. Νομίζω κοντά στα 30, δεν είναι?
2: Το ξέρουμε πολύ καλά και μας ξέρει και πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Μην ξεχάμε ότι η πιο άτυχη στιγμή στην καριέρα του, για σε ευχηθούμε του παιδιού να είναι. Σε όλη την υπόλοιπη καριέρα, την πιο άτυχη στιγμή ήταν όταν ως παίκτης της Άγκυρας τερματίστηκε στο Παλέ ντε Σπορ σε αγώνα Γιώργα, Πάρης Άγκυρα, και έχασε όλη την υπόλοιπη σεζόν.
0: Ναι. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι
2: αυτό. Τι είχαν έρθει και οι γονείς από την Αθήνα να τον δούνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί θα πάνε τώρα εδώ στην Εθνική, θα μαζευτούν.
0: Ούτως ή άλλως, ναι, γιατί έχει και αγώνες η Εθνική.
2: Για τους αγώνες που έρχονται για τα παράθυρα. Τώρα μέσα Μουντιάλ, η FIBA έβαλε πάνταξη.
1: Ναι.
0: Κάποτε έπρεπε να...
2: Ημερομηνίες, γιατί είναι πολύ γεμάτες οι ημερομηνίες λόγω Ευρωλίγκας. Τώρα εντάξει, δεν έχουν καλές σχέσεις. Κάνει μια διακοπή η Ευρωλίγκα για τα παράθυρα, δεν μπορεί να κάνει δεύτερη. Εντάξει.
0: Λογικό.
2: Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27, για εκεί ετοιμάζει την Εθνική Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Ο Βασίλης Παρούλης για το Παγκόσμιο του 27.
1: Να πούμε ότι και επίσημα στο Sky θα είναι το στοίχημα Greek Basket League.
0: Ναι, κατάφερε, πήρε την προσφορά.
2: Εντάξει, όχι επίσημα. Απλούθετα η πρόταση που έκανε το Sky υπερψηφίστηκε από όλους, 14-0. Λένε ότι είναι καλύτεροι και τώρα ετοιμάζουν τα συμβόλαια για να υπογραφεί, να περάσει και η συμφωνία από τη Γενική Συνέλευση. Τυπικό θέμα, αλλά είναι. Δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα θα υπάρχει κοινή διαχείριση και η πρόταση του Sky, που όντως είναι μεγαλύτερη, θα είναι αυτή που θα αποδεχτούν.
1: Αυτή είναι η νέα πλατφόρμα, Χρήστο, από πού θα τη βλέπουμε, μέσω...
2: Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά θα φιλοξενηθεί ή στην Κοσμοτέ ή στην Νόβα, λένε οι άνθρωποι του Sky.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω ότι είναι στην Κοσμοτέ, γιατί ούτως ή άλλως έχουν συνεργασία το Sky με την Κοσμοτέ, γιατί το Sky, έχοντας περισσότερες δυνατότητες σαν κανάλι, αναλαμβάνει αρκετές εργολαβίες για την Κοσμοτέ TV.
0: Ναι, οπότε ούτως ή άλλως πάλι συνδρομητικό θα είναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάτι. Περνάει μια συνδρομή όπως και να έχει.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς τώρα την πρώτη χρονιά, άμα φιλοξενηθεί στην Κοσμοτέ, δεν θα βάζουν. Νομίζω θα είναι ελεύθερη μέσω της Κοσμοτέ.
0: Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει.
1: Θα δούμε.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λογικά θα είναι επιπληρωμή. Θα είναι όπως είναι το Antenna Plus.
1: Το Antenna Plus, αυτό είπα και εγώ.
2: Είναι μια υβριδική τηλεόραση, το Netflix, υβριδική τηλεόραση με συνδρομή. Το Netflix ήταν δωρεάν. Αυτά το Antenna Plus και το Sky.
1: Ναι, είναι μέσα μικρή συνδρομή.
2: Ναι, θα είναι μια συνδρομή. Εντάξει, παιδιά, ούτως ή άλλως αυτό που είχαμε συνηθίσει και με αυτό που μεγαλώσαμε και πολύ γκρινιάζουν να αλλάζει. Δηλαδή, ο αθλητισμός ή μάλλον και ο αθλητισμός στην τηλεόραση δεν θα είναι πλέον δωρεάν. Στο ποδόσφαιρο και κυρίως στις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες πάμε για το pay-per-view.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει.
0: Για εξήγησέ μας.
2: Θα είσαι συνδρομητής, παραδείγματος χάρη, της Κοσμοτέ, που θα έχει τα δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, αλλά για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα θα πληρώνεις εισιτήριο, θα πληρώνεις 2-3 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, πάμε
2: δηλαδή,
0: και...
2: Δηλαδή πληρώνεις και την πλατφόρμα και τον αγώνα που θέλεις να δεις.
1: Έτσι είναι, όλα επαγγελματικά είναι, όλοι θέλουν να κερδίζουν και οι ομάδες και όλα. Και
0: ναι,
1: όλα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί οικονομικά να κερδίζουν, το άθλημα δεν ξέρω αν κερδίζει με αυτόν τον τρόπο.
2: Να σου πω, κερδίζει εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι τα χρήματα.
2: Οπότε άμα υπάρχει χρήμα να πτήσετε.
1: Έτσι.
0: Σου έχω μήνυμα από τον Γιώργο, λέει, πες στο Χρήστο, λέει, έπαιξα μισό σπίτι στο 2-2 και το άλλο, λέει, στο 3-3, έληξε, λέει, τελικά 1-1, θα με φιλοξενήσεις, λέει, απόψε.
2: Εντάξει, γιατί δεν τα έπαιξες χι, να είσαι σίγουρος.
0: Έλαντε Γιώργο.
2: Ήταν και άπληστος.
1: Ήθελε
2: και είναι, παιδιά, αυτό να μην το ματιάξουμε, αλλά ο Γιάννης Ολυσίκατος μοιράζει λεφτά, να ξέρετε.
1: Τον ακούτε από εβδομάδα.
2: Ναι, από εβδομάδα.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, και από εβδομάδα θα μοιράσει λεφτά Γάλλος εγώ το μέρος. Ήδη χθες μοίρασε πάρα πολλά λεφτά. Μοίρασε χθες πάρα πολλά λεφτά. Το Χ, πάνε μας κάτι, το Χ του Ιράν. Καλή απόδοση, 2,60 είχε.
0: Ναι.
2: Τα δύο, το Βέλγιο και η Σενεγάλη, νίκες για το Βέλγιο, νίκες και τη Σενεγάλη και over 3,5 γκολ, είχε και καλό ποσοστό. Αυτά όλα μετάβαζες, έπαιρνε ένα πολύ καλό μισθό, όχι μεροκάματο, μισθό.
0: Σε συγκεκριμένες μέρες τον ακούμε στην εκπομπή σας?
2: Όχι, ρε, κάθε
1: όχι,
2: μέρα.
1: Α, κάθε μέρα, μέρη, κάθε, ναι, μέρα. Ναι.
2: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, ωραία.
2: Κάθε, ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ είδα που ανέβασες και ένα story, Χρήστο, με μια συνέντευξη στο, σε ποιο κανάλι του YouTube?
2: Στο Yellow Radio.
0: Στο Yellow Radio.
2: Radio με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Ξεκινάμε την ανάλυση τώρα που χτίζεται το Ρόζερ Κλάρι. Ξεκινάμε την ανάλυση του, της ομάδας.
0: Οπότε αν θέλετε μπαίνετε στο κανάλι του Yellow Radio, εκεί πέρα
1: στο
0: θα
1: YouTube.
0: Δείτε.
1: Κάντε εγγραφή.
0: Ναι, θα δείτε τη συνέντευξη που έχει γίνει με τον Χρήστο Γκάλη. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να ενημερωνόμαστε όπως πρέπει για την καινούργια ομάδα που θα δούμε από
2: μια
0: Σεπτέμβριο.
2: Μια πρώτη ματιά για το τι περιμένουμε να δούμε.
0: Μια πρώτη ματιά, ας δούμε και τι θα γίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, ας δούμε τελικά ποιο θα είναι ακριβώς το ρόσταρ. Ποιοι παίχτες ακόμα καλά, έχουν απομείνει.
2: Λίγα κομμάτια μένουν.
1: Λίγα, ναι.
2: Γιατί άμα πάρει το Λαριτζάκι, κλείνουν οι θέσεις 1-2-3. Λοιπόν, οπότε μένει 4-5. Περιμένει να δούμε τι θα κάνουμε με τον Θανάση. Περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Νουά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ρόμπινσον.
1: Ζωστά.
2: Αυτά είναι τα ερωτηματικά.
0: Με τον Νουά η αλήθεια είναι ότι
1: καθυστερεί. Είναι στην Γαλλίας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι καθυστερεί, παιδιά. Έχει διορία ο παίχτης μέχρι
1: αρχές Ιουλίου.
2: 7
1: ναι.
2: Ιουλίου.
1: Για το, ναι.
2: Για να απαντήσει, μάλλον για να φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγας και να φύγει. Εντάξει. Εγώ δεν πίστευα ότι θα ενδιαφερθεί ούτε η Μπεσίκτας, ούτε η Μπεσίκτας, η οποία πήρε και εισιτήριο.
1: Ναι, για την EuroLeague.
2: Ούτε η Μπεσίκτας, ούτε η Μπασκόνια. Λένε ότι ενδιαφέρθηκαν. Τώρα, αλήθεια είναι ψέμα.
1: Θα φανεί.
2: Εντάξει, παιδιά, το μοναστήρι να είναι καλά. Σίγουρα είναι πολύ καλός παίχτης. Σίγουρα θα πρέπει μετά να βρεις εισάξιό του για να καλύψεις το κενό. Αλλά παίρνεις και τον Ρόμπινσον, ο οποίος δεν είναι άσχημος παίχτης, είναι πολύ καλός παίχτης, οπότε θα βρεις ακόμα έναν άλλον άμα φύγει ο Νουά παρτενέρ του Ρόμπινσον και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είδαμε και ο μικρός ο Άλεξ ο Αντετοκούμπο πάει
0: Πάτρα.
1: Στην Πάτρα,
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, ευκαιρίες να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Πρέπει λίγο να τον...
1: Πειθαρχήσει κάποιος, δεν ξέρω.
2: Να τον πειθαρχήσει, λίγο να του δώσει να καταλάβει κάποια πράγματα.
0: Ναι. Μάλλον το ξέρεις καλύτερα εσύ.
2: Να πούμε ότι πέρσι ξεκίνησε η χρονιά στον Άρη.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είδαμε.
2: Ζήτησε να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε στην Αμερική.
0: Και τώρα επιστρέφει στην Πάτρα. Ναι, και πρόπερση ήταν στον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν νομίζω βέβαια ότι είχε παίξει. Εγώ δεν θυμάμαι να τον είχα δει.
1: Νομίζω δεν έπαιξε.
2: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να έπαιξε.
0: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι να είχε παίξει κανέναν αγώνα, ναι. Πολύ ωραία. Κάποιο σχέδιο, Χρήστο μου, θα πας πουθενά?
2: Ναι, εδώ. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχει καλύτερη διακοπή.
0: Όχι,
1: ιδίως το Σαββατοκύριακο που αδειάζει και είναι λίγο καλύτερα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
2: Καλή σας συνέχεια, παιδιά. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε και μία γραμμή που δεν ξέρω αν περίμενε τόση ώρα και άκουσε και το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, εδώ είστε, περιμένετε.
3: Τα άκουσα, τα άκουσα.
0: Α, τα άκουσες όλα. Χαίρετε. Έλα, Γιάννη.
3: Αλίμονο, τι.
1: Καλά κάνεις.
3: Όταν πηγαίνουμε καλά στο μπάσκετ, επόμενο είναι να τα ακούσουμε όλα. Συγγενετικά με τον Ρόμπινσον αυτόν, εγώ βλέπω ότι δυσκολεύει λιγάκι, γιατί αυτός θέλει να παραμείνει στο NBA, νομίζω.
0: Μα το είπε ο άνθρωπος, ναι, είπε, ναι, θα πάει σε κάποια summer camp, τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
3: Το είχα διαβάσει γι' αυτό.
1: Ναι,
3: αλλά όταν έχεις τα λεφτά, αλλάζεις τα πάντα.
1: Έτσι είναι.
0: Καμιά φορά είναι και το ότι θέλει ο παίχτης, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Δηλαδή, αν πάρει πρόταση από NBA, σαφώς θα προτιμήσει να παίξει εκεί.
3: Ναι, γι' αυτό λέω δυσκολεύει. Δεν πειράζει, θα δούμε. Ο Θανάσης και ο Κώστας έρχονται, έτσι, επιστρέφουν.
0: Ναι, για το Θανάση τι να σου πω, ο Κώστας νομίζω ότι είναι θέμα,
1: είναι προπυλών, ναι.
0: Ναι, είναι θέμα ημερών.
3: Αυτούς τους έχουμε στην εθνική ομάδα.
0: Και τους δύο,
1: ναι.
0: Οπότε τώρα.
3: Και τους δύο, ναι, ναι, για τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, νομίζω δεν τους κάλεσε.
3: Δεν τους κάλεσε.
0: Νομίζω.
3: Τον Κώστα.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω κάτι δεν θυμάμαι τώρα.
3: Δεν το ρώτησε τον Γκάλι εκεί πέρα. Τι έκανες,
0: τι να κάνουμε, κύριε μου, τώρα να βγούμε μαζί.
1: Για τον Άρη.
3: Να με την εθνική ομάδα, γι' αυτό.
0: Φαγώθηκες τώρα.
3: Αυτή είναι παίκτες του Άρη, να πούμε.
0: Φαγώθηκες εσύ με την εθνική ομάδα.
1: Όταν μιλούσαμε. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε.
3: Η εθνική ομάδα είχε κτιστεί τον Άρη.
0: Ναι, ναι, τώρα θα την ακούσεις.
1: Τώρα θα την ακούσεις. Όταν μιλούσαμε και λέγαμε για την εθνική, για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Τώρα θα τα ακούσεις, Γιάννη. Ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Εσύ μας έλεγες.
1: Ποια εθνική? Όχι, όχι. Τώρα θα τα ακούσεις.
0: Εσύ τότε, Γιάννη.
3: Δεν ήταν για την εθνική.
0: Εσύ τότε, Γιάννη, έλεγες. Εμένα πρώτα ο Άρης με ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει η εθνική. Τώρα θα τα ακούσεις.
0: Τώρα θα τα λουστείς.
1: Έτσι είναι αυτά.
3: Δεκτό, δεκτό.
1: Έτσι. Άνω, μπράβο.
3: Αλλά από ό,τι βλέπω, έχουμε και το Σπανούλι προπονητή. Οπότε.
1: Τώρα αναγκαστικά θα βλέπεις και εθνική.
3: Μια πεντάδα εθνική, άριστα είναι.
0: Άνετα. Άνετα, έτσι πως είναι τα πράγματα, ναι.
1: Έτσι πως πάμε,
3: εντάξει,
1: ναι.
3: Εντάξει, καλά πάμε.
1: Άντε, ωραία.
3: Στο ποδόσφαιρο να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Τελειώνει τα μπαν, για να δούμε τι θα γίνει. Μπαμ, κανα μπαμ.
1: Τελειώσαν τα μπαν, μπουν.
0: Δεν έχει μπαν, πληρώθηκαν τώρα.
1: Τελειώσανε.
3: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ευτυχώς που πληρώθηκε δηλαδή, αλλιώς δεν θα υπήρχε χρήμα.
1: Θα πληρωνόταν, εντάξει.
3: Θα πληρωνόταν.
1: Δεν θα πληρωνόταν, θα πληρωνόταν.
3: Πες ότι δεν πληρωνόταν.
0: Άμα δεν πληρωνόταν, τότε
1: θα λέγαμε άλλα. Θα λέγαμε άλλα.
3: Θα λέγαμε άλλα, αυτό είναι, κατάλαβα.
1: Θα λέγαμε άλλα.
3: Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Στέφανο και στον Αποστόλη, στη Φιλότια εκεί πέρα μας ακούνε αυτοί τα παιδιά. Εντάξει.
0: Χαιρετίσματα και από εμάς.
1: Χαιρετισμούς.
3: Ναι, ναι. Στην Αριδαία.
1: Εννοείται.
3: Στην Άρνησα.
1: Εκεί πάνω πάντα.
3: Πάνω, στη Μακεδονία μας όλοι και στο όλο τον κόσμο του Άρη μας, εντάξει. Και στο Μάκη νομίζω θα μας ακούει αυτός. Στην Αθήνα, στο αστικό, να πω.
1: Σίγουρα μας ακούει.
3: Στο Κυριάκο, εκεί το φίλο σας.
1: Ναι.
3: Όλη γειτονιά είμαστε, όλη γειτονιά.
1: Έτσι.
3: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιάννη, φιλιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τα λέμε, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

0: Πάμε λίγο στο 2310-3-28-8-28 να δούμε ποιον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρα από την όμορφη Εύβοια.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Σκάτε εκεί πέρα στην Εύβοια ή όχι?
1: Σκάμε. Δεν κουνιέται φίλο.
0: Έτοιμος, δε φόρα.
2: Πώς δεν κουνιέται φίλο, καλέ, βορειοανατολικά, εκεί δεν φυσάει στο...
0: Μόλις στην Εύβοια είσαι, εσύ που ξέρεις.
2: Εκεί κοντά στη θάλασσα, δεν φυσάει τίποτα.
0: Φόρα μπρατσάκια, μαγιό και τρέχα για μπάνιο.
2: Θέμη.
1: Σας φιλώ και το λέω με πολύ αγάπη.
0: Γεια σου, Θέμη, φιλιά.

0: εδώ μεταξύ τι έγινε, βγήκε έκτακτη είδηση. Δάγκωσε λουόμενο, λέει, λαχοκέφαλο στη Χαλκιδική.
1: Ναι, ναι, κύλερ, στο Πευκοχώρι.
0: Στο
1: ότι
0: Πευκοχώρι. Με,
1: μπήκε μέσα στη θάλασσα μέχρι το γόνατο και.
0: Και του επιτέθηκε ο λαχοκέφαλο.
1: Δεν ξέρω, έτσι είπε η γυναίκα.
0: Έτσι γράφουνε.
1: Ναι, έτσι γράφουνε τώρα.
0: Ρε, 5,33 το κιλό, επικηρύχτηκαν
1: ναι,
0: οι λαχοκέφαλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αρχίστε να μαζεύετε λαχοκέφαλους.
0: 5,33, καλά είναι.
1: Ναι. 5 ευρώ το
0: μια
1: κιλό.
0: Χαρά.
1: Τέλεια.
0: Έχει και κάτι λαχοκέφαλους.
1: Έχει κάτι τεράστιους, δηλαδή
0: ναι,
1: δύο να πιάσεις.
0: Ναι, το δεκάρικο το έβγαλες.
1: Ναι. Μα μισό κιλό ένας.
0: Σίξτι, ναι, σ' άρεσε.
1: Καλά, είναι αγαπημένο τραγούδι.
0: Λοιπόν, έχω να πω ότι αμέσως μετά από εμάς έρχεται ο Αλέξανδρος Πόχος, ο οποίος τρίωρη εκπομπή νομίζω θα κάνει.
1: Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 μέχρι τις 5.
0: Ο Μάκης λέει από εδώ και πέρα θα μπαίνουμε στη θάλασσα, λέει, μαζί με το κυνηγό σκυλό. ναι. Γιώργος τη λέει, κλείστε όλοι τα μάτια, λέει, και φανταστείτε Λάρη στην Πηλαία να κάνει το δάγκωμα της κόμπρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Στέφανος έχει τον πόνο του εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή λέει, δείχνει 39 βαθμούς.
1: Κι όλο ανεβαίνει.
0: Ναι, κι όλο ανεβαίνει.
1: Αλήθεια τώρα, επειδή βλέπω έχουμε και Φόρμουλα 1 στην Αυστρία, εκεί θα πρέπει να έχει ζέστη.
0: Στάνταρ. Έχουμε χάσει τελευταία και το Θανάση, να πούμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα στην Αυστρία.
1: Σήμερα το απόγευμα, 5 ώρα Ελλάδος, θα προβληθούν οι κατακρατήριες και αύριο θα είναι ο κανονικός αγώνας. Αλλά στην Αυστρία εκεί τώρα δεν θα καίγονται. Θα βάλουν μαλακές γόνες. Στάνταρ. Λόγω ζέστης.
0: Και αυτά τα ξέρεις, ρε παιδάκι μου. Τώρα στάνταρ θα στείλει ο Μάκης μήνυμα. Θα πει ενημερωμένη σταυρούλα σε όλα.
1: Καλά, γιατί για τα λάστιχα ξέρω. Οπότε μπαίνουν οι μαλακάτα.
0: Γιατί σε βουλκανιζατέρ δούλευες.
1: Όχι, έβλεπα.

0: το μήνυμα του Φράγκο δεν διάβασα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ο οποίος έστειλε καλημέρα, λέει Σταυρούλα, καλημέρα Πέτρο. Είδες, για να μην έχει παράπονο. Το έχει στείλει βέβαια στην αρχή της δεύτερης ώρας. Μπορεί και να μην μας ακούει.
1: Δεν το διάβασες.
0: Τώρα το είδα.

0: Καλησπέρα και στο Γιώργο που έχει στείλει το μήνυμά του. Γεια σου και σε σένα Γιώργο. Λοιπόν, πάντως είναι ένα θέμα και αυτό, τι θα κάνει και ο Θανάσης, τι απόφαση θα πάρει, αν τελικά θα έρθει στον Άρη ή θα ακολουθήσει τον Γιάννη.
1: Δεν ξέρω. Θα φανεί.
0: Πάντως για το Μαϊάμι και τα εκατομμύρια που πρόκειται να πάρει ο Γιάννης. Τεράστιο συμβόλαιο.
1: Ανταλλαγή, ναι.
0: Ναι, ανταλλαγή εντωμεταξύ Μαϊάμι για να τον πάρουν. Δώσανε σχεδόν τη μισή ομάδα για να καταφέρουν να πάρουν τον Γιάννη. Δεν ξέρουμε τι συμπαίχτες θα παίξει εκεί πέρα στο Μαϊάμι. Δώσανε πάρα πολλούς παίχτες για να καταφέρουν αυτό το deal. Μάκης φωνάζει, Σταυρούλα ζούμε σε συνεργείο να σε δούμε.
1: Δούλευα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
0: Ναι, και όχι βουλκανιζατέρ όμως.
1: Ναι, ήμουνα στη ρεσεψιόν του συνεργείου, οπότε όποιο αυτοκίνητο ερχόταν, μου έλεγε τον πόνο του.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας του
0: βάζε το αυτοκίνητο, έλεγε τον πόνο.
1: Ναι, έχει θέλει αλλαγή λαδιών, τέτοιο παδόδισκο. Αφήστε το τώρα.
0: Τώρα τι να σου πω, αν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πυθία για την απόφαση του Θανάση, νομίζω και αυτό θέμα ημερών είναι. Δεν νομίζω να αργήσει και πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Για πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, κύριε Μάκη μας.
2: Αφού είπε ο Γιάννης ότι θα σας ακούω, πρέπει να το αποδείξω.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι άκουγες.
0: Σε ποιο σημείο της Αθήνας είσαι?
1: Μαρούσι.
0: Τι γίνεται?
1: Φυσαϊκή που έχει...
2: Έχει αέρα.
1: Έχει αέρα, ναι, ναι.
2: Ναι. Αλλά κατά άλλα, εντάξει, η γνωστή ζεστούλα, που εμένα δεν με νοιάζει γιατί είμαι στο λεωφορείο με το ερκοντήσιο.
1: Σωστό.
2: Τα περνάω 24 ώρες σε λίγο εδώ μέσα.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία περνάτε.
2: Λοιπόν, με την ομάδα δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ τελευταίες μέρες.
0: Για ποιο λες τώρα, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Ποδόσφαιρο.
0: Μ' άρεσε
1: πολλά...
0: να πας με το ποδόσφαιρο κι εσύ.
1: Δεν έχει πολλά νέα.
2: Το ποδόσφαιρο έγινε Αριανός, ναι, και ναι. Το ποδόσφαιρο συνεχίζω. Μπορεί να είμαι Αριανός μέχρι και στο τάβλι, αλλά εντάξει. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα για μένα.
1: Με το ποδόσφαιρο είχο, δεν έχει. Πάνω. Όχι, δεν έχουμε κάτι.
0: Τι να πούμε για το ποδόσφαιρο? Είπαμε ότι ο Παναγίδης συνεχίζει στην Κύπρο.
1: Ναι, θα πάρει τρεις από την ΚΑΠΑ 19 ο προπονητής του Άρη στην προετοιμασία. Ένας Σενεγάλος που τον έχουμε από πέρσι θα τον κάνουμε επαγγελματικό
0: συμβόλαιο.
2: Τώρα λέω να παρατήσω για κανένα μήνα, πάρω άνδρια άνευ αποδοχών στα λεωφορεία να πάω να κυνηγάω λογοκέφαλο.
0: Ναι, κοίτα,
1: να
0: ναι.
1: Πας,
0: είναι,
1: να
0: πρόσεξε, είναι καλά, είναι 5 ευρώ το κιλό.
2: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή τι μου λες τώρα?
1: Δύο ψάρια να πιάσεις.
2: 30 κιλά να πιάνεις τη ημέρα.
1: Ναι.
0: Τα είδες και πως είναι, τεράστια.
1: Έχει μεγάλα και μικρά, εντάξει.
2: Αλλά μου είπε κάποιος ότι λέει αν δεν τα ενοχλήσεις, λέει δεν πάνε να σε...
1: Ναι, έτσι είναι όλα τα ψάρια, άμα δεν τα ενοχλείς. Άμα τα ενοχλήσεις, και τα μικρά τα ψαράκια ξέρεις, τσιμπάνε. Ναι.
2: Όχι, απλά να μην στενοχωρηθώ, να πάω στο Σάμο τον Αύγουστο και να λέω να σκέφτω να βάλω το δάκλο μου μέσα στο νερό.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω καλύτερα με το ψαροτούφεκο να μπεις να κάνεις μπάνιο.
2: Λοιπόν, για μην σας κατάω άλλο τη γραμμή, την αγάπη μου στο Γιάννη, στο Πορτογιάννη, στο Στέφανο, στην Ερεφέργη, στον Τέλιο, στο φίλο μου το Μάκη, το Όσλο, Νορβηγία.
0: Ναι, σου δίνει και χαιρετίσματα, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και την αγάπη
1: μου
2: σε όλα τα υπόλοιπα
1: Παριανά
2: και σε
1: εσάς
2: φυσικά.
1: Να είσαι καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
0: Γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Αλλά καρτούν.
1: Ο Φράγκο.
3: Τα ακούω κανονικότατα, να ξέρεις.
0: Κι εγώ σ' ακούω κανονικά.
3: Είπα να σε στείλω μήνυμα.
0: Πού είσαι ρε παιδί μου και κάνει τέτοιο αντίλαλο να πούμε. Πού έχεις μπει.
1: Σε ασανσέρ είσαι?
3: Είμαι σε ένα πηγάδι.
0: Έτσι πηγάδι. Λες και έχεις πάει σε σπηλιά να βρεις δροσιά είναι.
3: Όχι.
1: Δεν έχει τίποτα στους τοίχους. Άδειο είναι το...
3: Ναι, κάτι γατάκια έχω και τα ταΐζω.
1: Α, γι' αυτό.
0: Α, και την ώρα αυτή είπες να πάρεις και τηλέφωνο, να ταΐσεις τα γατάκια. Γατάκι.
3: Σε ένα γατάκι τι θέλεις τώρα?
1: Τι κάνεις, Φράγκο?
3: Καλά, καλά. Δώσεις.
1: Ωραία.
3: Δροσιά. Τα πράγματα. Το μπάσκετ πάει καλά. Το ποδόσφαιρο ξεκινάει.
1: Ξεκινάει δειλά-δειλά κι αυτό.
3: Ναι, τώρα. Champions League του χρόνου.
0: Κάτσε ρε, μην κάνεις υπερβάσεις.
1: Μην λες τέτοια πράγματα. Μην λες.
3: Θα παίζει το σύστημα.
1: Θα παίζουν τα ακουστικά το σύστημα. Τα πάντα όλα θα παίζουν.
3: Όχι, πήρας μου και μόνο να δει. Αλλά πω ή όχι γι' αυτό.
0: Ήθελε να δηλώσει το παρόν.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
0: Δεν έχει κάτι άλλο να πει.
3: Την άλλη φορά δεν έκανες και μας έστειλα το μήνυμα. Τώρα μην το στείλω μήνυμα. Το πάω.
1: Καλά έκανες.
3: Ο ίδιος να μιλήσω.
1: Ναι, να ακούσουμε τη φωνή σου.
3: Οκ, καλή ξένα, όχι και αύριο θα
1: είμαστε. Ναι, και αύριο θα είμαστε, εδώ θα είμαστε.
3: Κάνα τρίωρο, διάκανε.
1: Όχι,
0: τετράωρο,
1: όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος το καλοκαίρι να κάνουμε τρίωρο, Συμφράγκο.
3: Ναι, να ρωτήσω.
1: Ναι.
3: Βραχήκατε καθόλου φέτος, μέχρι τώρα.
0: Μπα.
1: Όχι, όχι, θα βραχούμε. Θα βραχούμε.
3: Κάτσε,
0: τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Θα βραχούμε, θα βραχούμε, εντάξει. Θα
3: τώρα και η θάλασσα είναι ζεστή, όχι.
1: Τώρα είναι ό,τι πρέπει.
3: Τώρα είναι. Γάλα. Άντε, καλά.
1: Καλό μεσημέρι, Φράγκο.
0: Γεια σου, ρε Φράγκο, γεια σου. Να μην λέει ότι τον κλείνω κιόλας, κατάλαβες, γιατί τις περισσότερες φορές με κατηγορούν. 5 λεπτά πριν από τις 2, έλα να σε αφιερώσω όσο προλάβω και ένα τραγούδι το οποίο ξέρω ότι σ' αρέσει, από την Μπέση Αργυράκη. Η αμέσως ξεκίνησε.

0: χαστήσω.
1: Λοιπόν, άιντε κυρία μου, πάμε, κλείνουμε.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Τα λέμε αύριο στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio.
1: Συνεχίζει Αλέξανδρος Πόχος μέχρι και τις 5 η ώρα. Είπαμε, τα λέμε αύριο.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr.
18: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr
17: Έργο τέλεια νέα.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τρεις ώρες σήμερα θα απολαύσουμε κουβεντούλα και ωραίες μουσικές. Δεν ξέρω αν σας βρίσκω τώρα στο στρώσιμο του τραπεζιού ή στη χώνευση ή σας βρίσκω σε καμιά παραλία ή σε κανένα βουνό. Γιατί όχι. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 για να τα λέμε. Καλησπέρα, καπετάν Αλέξανδρε, ο Θαλασσούλικος των FM, καινούργιο προσωνύμιο. Και ο Βολιώτης, ο Γιάννης μας, επίσης μας στέλνει την καλησπέρα. Μην ξεχάσω. Να στείλω καλησπέρες σε όλα τα ξανάκια, πανταχού της γης και ιδιαίτερα στα αργανάκια. Λοιπόν, πάμε να μην κάνουμε καιρό. Έλα να συνεχίσουμε και τα λέμε στην πορεία. Τους ή άλλους εδώ μαζί τρεις ώρες θα είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα βιασύνης. Για πάμε σιγά σιγά. Τώρα, θέλετε να εξακολουθήσετε να πίνετε τα τσιπουράκια σας, τα κρασάκια σας, τις πυρίτσες σας ή πάτε στον καφέ, εσείς ξέρετε.

Λοιπόν, Σίλβε, Σίλβε, Σίλβε. Το πάνω. Την καλησπέρα μου, φιλαράκι, λέει, από την παγωμένη κολονία

Λοιπόν, εγώ έχω την πεποίθηση ότι η Θανάση τον κούμπο έρχεται στον Άρη. Εφόσον δεν υπέγραψε και δεν πήγε μαζί συμβόλαιο με τους Miami Heat και δεν πήγε μαζί με τον Γιάνναρο, θα καταλήξει στον Άρη. Θα καταλήξει. Όχι έτσι όπως το παίρνουν ορισμένοι. Έτσι, ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Γιατί τα ακούσαμε κατ' όσο συνέντευξη τύπου με τον Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια, βέβαια. Τι να σου πω, πάω μηνύματα. Γιώργος, πίνουμε παγωμένες μπύρες στη Χαλκιδική και ακούμε Yellow Radio. Μάλιστα. Πόσο παγωμένες είναι, βρε τα γόρι μου. Μοσχοφίλερο, κρασάκι. Ωραίος. Καλή εκπομπή, Αλέξανδρο. Είμαι στους πρόποδες του Βόρα και απολαμβάνω το κρασάκι μου. Και στο Βόρα που είσαι, τι θα έπινες τώρα. Μπύρες θα αρχίσεις να τουρτουρίζεις. Μια χαρά το πας. Πρόποδες του Βόρα. Αλλιώς ο Βόρας. Έλα να κάνουμε λίγο παιχνίδι. Να πεις γίνει και κυνηγητό. Με τους λαγοκέβαλους είναι το καινούργιο θαλάσσιο σπορ για φέτος τουλάχιστον. Καλησπέρα Αλεξάνδρε, είπε πιο μπροστά ο Μάκης. Αμάν μωρέ Αλεξάνδρε, λέει, με τι τραγούδι ξεκίνησες. Τι τελείωσε το καλοκαίρι, κύριε Φωχημόνας. Μας ψυχοπλάκωσες. Σύγει, εκεί στάθηκες. Γιατί δεν στέκεσαι στο σου το είπα μια, σου το είπα δυο, σου το είπα τρεις. Και ο Χάτσι Πετρής. Να τους, Κώστας. Μαριγουάνα σοπ. Καλησπέρα, φιλαράκι. Αμέσως τον βρήκε. Κερκπόντιος. Πρέπει να είναι, λέει, από το Terminator 4. Έπαιζε και ο παιδιός. Πες τον άρε. Ετοιμάσαμε και τούρτα για τον Ανιψιό. Γίνεται 18 σήμερα. Οχ, βαστάτε Τούρκοι τάλογα. Ιωάννη, χρόνια πολλά με υγεία. Τώρα κάθε φορά που θα θέλει να ισχυροποιήσει την άποψή του θα πετάει την ταυτότητα στο τραπέζι. Αμάν. Αμάν που μπλέξαν. Αμάν. Κάτι τέτοια είχαμε και εμείς. Αμάν. Συνεχίζω. Θα το πάμε λίγο σπινταριστά. Βάλω και τώρα

0: απειλή δεν κάνει πόντο και μπροστά του τη φλανάκι ο Βελμόντο.
1: Έχω ένα ξυδαχτυλίδι με μια κούκλα σαν στολίδι. Σαν περνάει ο δρόμος τρίζει και στη γλύκα ξεπερνά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Από Τόλι και Δούκησα στην ταινία Καταραμένη ώρα. Δεν ανοιχτή είναι αυτός, ρε παιδί μου, τι είναι αυτός. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε παιδί μου. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει. Εγώ πάλι με μπαλκόνι και πίνω νερό της φωτιάς χωρίς γλυκάνισο. Έτσι για αντιπύρ. Ναι, αλλά εσύ. Είσαι πάνω στα ορεινά. Άμα έκατσε κάτω από κανένα πλάτανο τίποτα, που καμιά λεύκα έτσι, καμιά φτελιά παχιά, μια χαρά θα είσαι. Επομένως δεν σε πειράζει ζέστη τα αγόρι μου. Τώρα το επόμενο κομμάτι το χαρίζω, το αφιερώνω στο Μάκη το Φάντομ, γιατί δεν του άρεσε το Περιστέρι που είχε μέσα χειμώνες και φθινόπωρα. Χαρίζω αυτό εδώ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Στέλιος Χαζατζέλης, έτσι, του Απόστολου Καλδά, για μπάνιο πάω ή καλή κοπέλα. Πείτε το όπως θέλετε. Αν να πάω πάλι σε ένα καλοκαίρι νόημα.

Δεν πάνε κανένας πόσο πληρώναμε εισιτήριο εκεί στην πλάτη στην Αρετσού για να μπούμε μέσα να κάνουμε μπάνιο. Θυμάται κανείς? Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι εκείνο το χάρχαλο, το λεωφορείο που μπαίναμε και είχε ένα σκαλοπάτι πίσω πόρτα. Ήμουν πιτσιρίκι εγώ τότε και δεν μπορούσα να ανέβω, να τη φτάσω. Μιλάμε σχεδόν στο 75 πόντους, ένα μέτρο ήταν. Θυμάται κανένας? Όχι, καλά.

Λοιπόν, μηνύματα δεν έχω. Τι γίνεται, τρελαθήκατε στις μπύρες, ρε. Αφού είναι έτσι, πάω κι εγώ. Α, κάτσε εδώ, έστειλε κάποιος, κάτι έστειλε. Ψαρεύεις, ρε. Ρε ψαρεύεις, ρε, που πέρασε στην Ορτυγία. Άμα στρελάνεις, θέλεις. Τι ψαρεύεις και πέρασες στους ολαιμούς, Παναγία. Παναγία, τρώγεται αυτό το πράγμα. Κάτσε να βάλω εγώ τραγουδάκι.

Λοιπόν, και λέει ο Μάκης τώρα. Στέλνει φωτογραφία τώρα με ένα γάτο που ψαρεύει μέσα από μια βάρκα. Λέει: προετοιμάζομαι για Ελλάδα. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλος. Θα βγάλω τα έξοδα των διακοπών. Ναι. Καλό. Πολύ καλό. Άμα βρίσκει τη βάρκα, μια καλά θέση. Τώρα, το πρόβλημα είναι τα πιτσιρίκια, ρε γάμο. Αλλά δεν έχω μια ιδέα. Πας, παίρνεις ένα πλαστικό δίχτυ, πλαστικό. Κάνεις και τέσσερις μπετονόβρακες εκεί πέρα, το στερεώνεις το, αφού το δεις με ταϊρά καλά στη θάλασσα. Πας, του καρφώνεις, κάνεις ένα ωραίο κύκλο και βάζεις μέσα τα πιτσιρικάκια και κολυμπάνε και σιγά μην περάσει ο λαγοκέφαλος. Ναι, αντιός. Αντιός ανήκος μετά. Ή λες να περάσει. Τι λέτε εσείς? Για να δούμε. Λοιπόν, πάω εδώ.

Σε ρωτάω εγώ τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος ψάρο με εσές, έτσι, για γουζάκι, για τσιπουράκι, για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι περισσότερο το ούζο. Όπως

Λοιπόν, κάτι ήρθε, κάτι ήρθε. Για μένα λέει, άμα ακούω τέτοια άσματα, ό,τι και μεζέ να έχει, κατεβαίνει ευχάριστα. 1-0. Και εκπόντιος. Πεθαίνω για τα πόδι καλαμάρι, μύρια σκουπί καπνίστο. Πού θα ρίξουμε το παιδί. Γάβρο μαρινάτο και ατζούγες μέχρι και ουίσκι πίνω με αυτά λέει. Εγώ σε ψάχνω να βρω. Σπάρους και δεν βρίσκω σπάρους ρε. Τι γίνεται. Ο καλύτερος ζομεζές λέει ο Απόστολος από αναντάμ παπαντάμ είναι ο Τσίρος. Εγώ κινδυνεύω. Δεν γίνεται. Κινδυνεύω.

Λοιπόν, για κοίτα πως περνάει η ώρα, ευχάριστα ρε παιδί. Άμα έχεις καλή παρέα, πως αλλάζει το πράγμα, ε. Για σας το λέω, όχι για μένα.

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι γίνεται. Σύρος, γάβρος, σαλιανάκι, χταποδάκι, ξυδάτο και κεφαλοτήριψη το αμά. Και τσίπουρο, δεκαράκι, μοσχάτο, γράπα, πάντοτε εννοείται. Τρία δευμαστικά. Αυτά είχα εγώ στο τραπέζι όταν ήμουν κάτω και έστειλε και φωτογραφία. Και προς Θεού, όχι πάγω στο τσίπουρο, το δολοφονείς. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Λέει ο Απόστολος τώρα, Αλέξανδρε, ζούμε στο Big Brother να σε δούμε. Εμένα, τι ρόλο να παίξω εγώ στο Big Brother, του μάγειρα, του δοκιμαστή, τι να κάνω. Το διαγωνιζόμενο αποκλείεται. Αριανάρα Κατερίνη, η Στέλλα, δεν μπορείς να πεις. Άντε, Στρελίτσα, το επόμενο.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, λέει τώρα ο Παναγιώτης, τι λέει, delivery λέει κάνετε και γελάει. Θέλουμε τα πάντα, είμαστε 25 συνάδελφοι, πίναμε και πολύ, πίνουμε και πολύ, λέει. Τσίπουρα θέλουμε, τσίπουρα. Πόσο να, 25 άτομα, πες μισό κιλό ο καθένας, αυτοί θέλουν 50 κιλά τσίπουρα. Όχι, 2 κιλά ο καθένας. Ναι. Πω, μέσα θα με τις βάλουν αυτοί. 50 κιλά τσίπουρα, αυτό είναι ένα βιτή ολόκληρο. Βιτή ολόκληρο. Delivery. Κάνουμε Ελλάδα σε βγει κουκούσα εδώ, ναι, μου αγόρι. Τα πάμε σε αεροδρόμιο, τα πάρεις εσύ 3 ώρες. Κάικες. Κάικες. Μια χαρά. Εγώ θέλω να βρω, δεν βρίσκω σπάρους, ρε γάμο. Έχω τρελαθεί να... Δεν με μου επειδή εγώ σκάλωση, δεν ξέρω. Ψάρω να βρω σπάρ. Για να πω τώρα. Μου καρβώθηκε στο μυαλό, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα εγώ. Λέει, Σπάρου λέει με το κιλό βγάζω όταν ψάρευω. Ο Σπάρου είναι για ρετσίνα, βρε. Φέρετε τώρα εδώ πέρα Σπάρου, σε μη σε μέλη εσένα. Καλό σου μίλω σε όλα τα λέει. Και του γράφω και εγώ λέω κατάψυξη και έρχομαι να του πάρω. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο, λέει Μάκη. Ο Σπάρο λέει είναι μόλι του αρευτεί να φαγωθεί κιόλα. Βέβαια, το ρίξω τη γανάκια εκεί πέρα να γίνει τη κακομοίρα. Λέει ρε Μανάκη ότι πόσα κιλά να στείλουμε. Με 50 κιλά είσαι εντάξει, λέει άμα είναι να κανονίσω. Κάτσε να δω τι πτήση έχει από εδώ, θα τα στείλω κολονία. Θα πλήρωσε κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει. Θα πάρεις όμως καζαγκράντε πράγμα, έτσι. Όχι παίξε γέλασε, όχι παίξε γέλασε.

Λοιπόν, Μανώλης, πού είσαι Μανώλη? Έχεις έρθει, λέει, εγώ σε στέλνομαι. 33 και 43 νιώθω. Τι θα γίνει την Τρίτη? Αμάν, έφυγε και ο Αταμάν. Πληρώνουμε όσο. Σε μάρκα και ευρώ, ό,τι θέλετε. Τι μάρκα, ρε, πού τα βρήκατε τα μάρκα? Σε ευρώ, κύριε μου, σε ευρώ. Στείλε πόσα κιλά θέλεις να κάνουμε κουμάντο, να τα πάρει το αεροπλάνο, να τα φέρει κολονία. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε τραγούδι εμείς. Έλα.

και που λες μάχη μου, άλλο μεσημέρι αγόρι μου, άλλο βράδυ, τι να κάνουμε. Δεν μπορείς τα ίδια πράγματα να βάλεις. Το βράδυ σε πάει λίγο προς τον Ταλκά. Εδώ τώρα είμαστε του κεφιού. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι. Έλα για τους μερακλίδες.

Έχουμε και εμείς το κεφάλαιο. Μην το ψάχνετε μόνο κάτω. Άντε, μπράβο. Για να πάω εδώ στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Βεβαίως, Αλέξανδρε, αν και καθήμενος μιλάς ορθώς. Μα πώς θα γίνει. Μανώλης. Τι είναι αυτά. Τι είναι, το θαύμα του Μωυσήλη στην Νότια Κορέα. Η θάλασσα ανοίγει και οι επισκέπτες περπατούν ανάμεσα. Τι είναι αυτά. Έρχεται η δεύτερη παρουσία, λες. Αμάρε παιδί. Μεσημεριάτικο βρε, θα μας ψυχοπλακώσεις. Να πάω εδώ τώρα να δω.

Λοιπόν, και μ' αρέσει εδώ πέρα το σχόλιο του Κερκπόντιου. Πιτσιρίκο, πού τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια? Μάλλον κατά τύχη τα βάζεις και γελάει. Εγώ πιτσιρίκος. Ναι, ναι, πιτσιρίκος μου, πιτσιρίκος. Γιώργος, στη φωνή ποιος είναι Αλέξανδρος? Κοντογιάννης, Κοντογιάννης, αγόρι μου, Κοντογιάννης. Μάγκης λέει, τι βλέπεις όταν πλακώνεσαι στα τσίπουρα? Και γελάει. Αγόρι μου. Λοιπόν, Φράγκος, Αλέξανδρε, ο Λιόγιος έφυγε. Ναι. Αυτός που είχε λέει την φωτεινή κοφινά γυναίκα, ναι. Πήγανε και πέρα την απίστευτη ωραία ταβέρνα επί της Κονίτσης. Λεωφόρος Λαμπράκης σήμερα. Απέναντι από... πώς λεγόταν το μαγαζί απέναντι από το ρέμα? Άντε να σε δω που ήταν τρεις ηλικιωμένοι, δηλαδή εκεί πάνω από τα 63 μουσική. Άντε να σας δω εδώ πέρα. Άντε να σας δω, πάω εγώ κομματάκι. Βέβαια. Εκεί ήταν ακόμη ένα πολύ ωραίο καπηλιό, θα το έλεγα εγώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε σε μηνύματα. Τα καλύτερα μου χρόνια, λέει, τα γλίτησα στο Γιώργιο. Το απέναντι, ωραίος ο Γιώργιος. Ωραίος ο Γιώργιος, πολύ ωραίος, πολύ μπουζούκαρος. Μπουζούκαρος. Μπουζούκαρος. Τώρα να βάλω ένα για τον Κερκπόντιο που με αποκάλεσε πιτσιρίκο. Χα! Ναι, εγώ, κάσω τον διάφορο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε. Φυσικά θα συνεχίσουμε. Λέω Μανώλη, γεια σου. Αλέκο λέει με τα ωραία σου. Όχο, ο Κώστας που κρατάει τον πύργο της Πίζας. Μπήκε για αυτός. Και λέει, αυτό το τραγούδι, τα νέα της Αλεξάνδρας, κρύβει μια πολύ κακή ιστορία φωνικού γυναικοκτονίας. Και έχει χαρακτηριστεί ως δείγμα πολύ κακής πατριαρχικής φαλοκρατικής αντίληψης. Τι πας και δημάσαι και εσύ. Αμάνε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμορφο. Πας και σκαλείς και εσύ πράγματα. Αμάνε, έλα να σε γλυκάνουμε αυτό εδώ.

Λοιπόν, μηνύματα. Σωστά τα λες, Κώστα μου, αλλά εντάξει, είπαμε λίγο να το ρίξουμε και λίγο έξω. Άμα γυρίσουμε εκεί στις γυναικοκτονίες, η οποία η μία διαδέχεται την άλλη, ας θα πάει στο διάλο. Λοιπόν, για το απέναντι μαγαζί, δεν χρειάζεται να σου απαντήσει, αλλά σου απαντήσω εγώ. Αλλά αν δώσω ακόμα ένα κομμάτι έτσι αβάντσο, πας και το θυμηθεί κανένα. Απέναντι λοιπόν, ήταν το ρέμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο μαγαζιά εκεί στην Κονίτσης, σήμερα Γρηγορίου Λαμπράκη. Από τη μία πλευρά ήταν ο Γιώργιος και στην απέναντι ήταν αυτό το μαγαζί που ψάχνουν. Χάρης, πες τι λέει να πας να, να πας να ταΐσει καμιά γάτα. Παρδόν. Δεν αντιλήφθην. Τι εννοεί ο ποιητής. Κάτσε να ρίξω εγώ κομμάτι. Πρέπει να μου δώσεις τα φώτα σου. Θα βάλω πάλι ένα παλιακό. Όλο παλιακά βάζω, αλλά τέλος πάντων. Το είναι, δεν ακούγεται σε ραδιόφωνα, όχι.

Όχι, να μου πείτε άμα το έχετε ξανακούσει αυτό το κομμάτι. Πουθενά, μου το πείτε.

Και μια που συντήθηκε να πάω σε κάτι πολύ αυθεντικό. Βαγγέλης Λιόγιος από έναν προσωπικό του δίσκο και Καμιλιέργο.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Βαγγέλης Γιώργιος, για να, αφού δεν έχω εγώ μηνύματα εδώ πέρα, να δω, όπως κάνω λάθος. Μανούν, νομίζω να ικανοποιήθηκες με το καμιλιέρικο που ζήτησες. Πάμε εδώ. Άλλο ένα καμιλιέρικο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μηνύματα. Έχουμε. Τι έγινε, πες το δίκαιο. Σας πήρα από κάτω το Τσίπουρο, βρε. Πού είστε, βρε, εξαφανιστήκατε. Πού είστε, βρε.

0: Βαγγέλης Περπινιάδης, έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και πάω τώρα σε μήνυμα. Νομίζω, Αλέξανδρε, λέει ο Γιώργος, ότι με το πρόγραμμά σου μας οδηγεί σαν θελάσσου, βέβαια, στο να ακούμε και να τραγουδάμε παρά να μιλάμε. Δεν έχεις και άδικο. Τώρα, Δημήτρη, εσύ που έκανες κλίση στο Viber, δυστυχώς δεν γίνεται. Στείλε μηνυματάκι. Στείλε μηνυματάκι. Άντε, συνεχίζω εγώ με ένα ακόμα Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Είμαστε έτοιμοι. Ο μαέστρος μας.
0: Πάμε. Είμαστε έτοιμοι.

Όχι τώρα να μου πείτε, άμα μπορεί να. Άμα μπορεί, μπορούνε, αλλά δεν γράφουνε. Δεν γράφουνε, πάλι σαν εύκολα. Τι να γράψουμε. Θα γράψουν τέτοια κομμάτια, ναι, καλά. Πάμε σε επόμενο.

Λοιπόν, να κάνουμε και ένα διάλειμμα λίγο, καθίστε κάτω να ξεκουραστείτε, όσοι χορεύατε τέλος πάντων. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά, αλλά παίρνεις τηλέφωνο το Δημήτρη Νοσαλή, του στέλνεις μήνυμα εδώ πέρα από εσάς και σε μένα και του λες το και το. Κάμε κάτι. Σε μένα, όσο για να τα πεις, τι να τα πω, να τα μεταφέρω και, και τι. Το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, Πάνος, έρχομαι εδώ, λέει, έρχομαι. Εδώ δεν λέει 43 βαθμούς. Ωραί, ψήμιστε εσείς. Σας βράζετε, κύριε. Ο Μάγκης έχει συστήσει στον χώρο. Το παλικάρι, κάτσε να πάω σε κάτι πιο ήρεμο, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, να προσθέσω το εξής, επειδή γράφετε στα σχόλιά σας για το πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι άλλο μεσημέρι, άλλο βράδυ. Το μεσημέρι έχεις άλλη διάθεση, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να προβληματιστείς. Θέλεις να το γλεντήσεις λίγο. Το βράδυ και με ένα ποτηράκι ακόμα, λίγο να ταξιδέψεις παραπάνω σε παλιές θύμησες, δεν είναι και κακό. Γι' αυτό βάζουμε και άλλα τραγουδία το βράδυ.

Λοιπόν, και λέει τώρα ο Μάκης, έστω και νοερά με τη φαντασία γιατί δουλεύω, ήπια, έφαγα, χόρεψα, ξέδωσα, αδελφέ. Αυτή είναι η Ελλάδα, αξία ανεκτήμητη. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Εάν συνέβαλα έστω και με ένα ψήγμα άμμου σε αυτή σου τη χαρά, εγώ είμαι ευτυχής, φίλε μου Μάκη.

Πάμε. Να πάω εδώ πριν, γιατί πολύ τσιφετέλη έπεσε και βουγαράτσα. Να πάμε εδώ στα μηνύματα. Αλέξανδρε, συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό, λέει ο Μάκης, γιατί εσύ μας προσφέρεις ραδιοφωνικά αυτό το γλεντάκι. Άλλωστε, τι χρειάζεται για να περνάς καλά, καλή παρέα με σωστούς ανθρώπους, λίγο τσίπουρο ή ρετσίνα, καλή διάθεση και φυσικά τέτοια μουσικά ακούσματα. Δηλαδή, ένας μικρός παράδεισος. Και ο Μανώλης στέλνει την επιβράβευσή του και ο ίδιος και αυτός. Λοιπόν, πάω σε ένα... Να καθίσουμε λίγο κάτω. Ένα ζεϊμπεκάκι. Ματζοράτο, όπως λέμε, δηλαδή πιο χαρούμενο.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε τη φωνή, αλλά λίγη σημασία έχει. Γιάννης Δουνιάς. Πόσο φιλοσοφημένο τραγούδι και πάντα επίκαιρο. Τι λες, μάχη μου. Τι λες, αγόρι μου. Μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο κομμάτι επίσης, μιας και ζητήθηκε και δεν το ξεχνάω από προχθές.

Και όχι για να πενέψω εγώ τα γένια μου ή να τα ευλογήσω μάλλον, αλλά ένα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Έτσι μου ακούς τώρα, κομισάριος, απλή, γιατί δεν μας

0: Κάτσε να ρίξουμε εδώ πέρα και μια διαφήμιση. Περίμενε. Περίμενε, στάσου. Στάσου, αφιέρωμα.
1: Κυρία μου.
2: Αγορίνα μου.
1: Ξέρετε, είμαι
2: πέδερος η σαμάνα μου.
1: Θα θέλατε...
2: Πώς δεν θα ήθελα, ντρούτσο μου.
1: Μετά λοιπόν σας δίνω δύο.
2: Μην κάνω δύο μόνο μου, ρίχτα μου όλα εμένα.
1: Δεν με καταλάβατε.
2: Πώς δεν κατάλαβα, μανίτσα μου.
1: Ξέρετε...
2: Πώς δεν ξέρω, μάνα μου, όλα τα ξέρω.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Θέλω και να με παρακαλέσει, ντρούτσο μου.
1: Ξέρετε, εγώ ήρθα να σας μιλήσω για τις δύσκολες
2: που προτιμώ. Μάνα μου, εγώ είμαι εύκολη και προτιμώ εσένα.
0: Μα πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο.

0: Λοιπόν, πάω και στα μηνύματα τα τελευταία που ήρθαν. Γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, έρχεται ο Νίκος Παπαδόπουλος, είπαμε. Δεν τα προλαβαίνω όλα εσύ, Γκορ. Πού να τα προλάβω τώρα όλα. Δεν γίνεται παλικάρι μου. Και πάω να ρίξω εγώ μια διαφημισούλα ακόμα έτσι για να... Περνάει και η ώρα, έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
2: Κυρία μου, εσείς,
3: εγώ,
2: πόσους φάγατε σήμερα?
3: 2.
2: Μόνο?
3: Πόσους έπρεπε να φάω?
2: Τουλάχιστον 6.
3: 6.
2: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του Λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
0: Εδώ μιλάμε, δόθηκε 5,35 λέει του ευρώ. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even... Για το ψάρμα του λαγοκέφαλου. Άιντε τη Λούτσο, άσε μας από τον κάτω. You know, I can really shake them down. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα δεν ξέρω πότε ξαναπούμε. Ό,τι αποφασίζει ο κύριος διευθυντάς. Μπορεί να είμαι Δευτέρα, μπορεί να είμαι Τρίτη, μπορεί να είμαι Τετάρτη, δεν ξέρω. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Στο επανακούν λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με υπό την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημισούλες και μετά Νίκος Παπαδόπουλος με το 10 το καλό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στους 40.000 οι αγνοούμενοι μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο μέχρι ώρας απολογισμό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για τη διάσωση τραυματιών. Καμπανάκι από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, είναι πιθανό να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός 6,5 ρίχτερ την επόμενη εβδομάδα. Απτόητη, η κυβέρνηση Τραμπ αψηφά τις αντιδράσεις. Έστειλε στο Κογκρέσο τον deal των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στον Ερντογάν. Το Reuters είχε αποκαλύψει ήδη από εχθές ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να προωθήσει τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών στο Κογκρέσο. Πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αύξησης φόρων. Στόχος μου είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν κάνω πάρτι σπίτι μου για να καλό κόσμο. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, κάποιοι είναι στο χέρι τους. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, θα είναι επιστροφή στις περιπέτειες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σάλπαρε το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για σποράδες, έλυσε κάβους στις 7 το πρωί. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780.

0: απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία τοπικά στους 21 με 22 βαθμούς. Για την εξέλιξη της ημέρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας.

0: Μάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
5: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Λύσαξες.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Yellow Radio 101 και 7, πρωινό Παρασκευής. Ξεκινάμε με το 10ο καλό και θα πάμε μαζί στις 12. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την τελευταία γεμάτη εβδομάδα του Ιούνιου, καθώς από την άλλη Τετάρτη θα πούμε καλό μήνα.

έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για ένα ειδικό πλαίσιο του ποδοσφαιρικού Άρη που αφορά τους μικρούς, καθώς από χτες έχουν γίνει γνωστοί οι παίχτες που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ομάδος από την ΚΑΠΑ 19, και θα συγχωρήσουμε λίγο παραπάνω να δούμε ποιος και τι και γιατί, και να πάρουμε λίγο το προφίλ αυτών των παιδιών που θα τσεκάρει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο διάστημα της pre-season. Έχει ήδη μια εικόνα, θέλει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εικόνα και πιο ακριβής εικόνα για αυτά τα παιδιά. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6936 512 099, στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Markt, κορυφαίες επιλογές σε θέματα τεχνολογίας. Το ποιοτικότερο και πιο γρήγορο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη, μαζί με πολλές επιλογές για αγορές, www.digitalmark.gr, και σέρβις φυσικά για λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες, τάμπλετ. Με μεζετοπολείο Μόστρα, το οποίο ανοίγει τις πύλες του 1:30 το μεσημέρι και θα σας περιμένει μέχρι αργά το βράδυ, Μυστακίδου 22 στη Χαριλάου, για να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Και την αγαπημένη μου μπύρα εμένα, την ύφη, να ξέρετε, πολύ δυνατή, να ρέει άφθονη.

Γεια σου φιλαράκι, γεια σου Άλεξ, γεια σου, ναι, έχεις δίκιο. Πιο ακριβή εικόνα, ναι.

Θα πούμε φυσικά για τα νεότερα σου τι έχει να κάνει με το μέτωπο των μεταγραφών. Θα μιλήσουμε για Jeremiah Earl. Robinson

Μπαίνοντας πλέον στην κορύφωση των... στη φάση της κορύφωσης για τις περισσότερες κινήσεις του μπασκετικού Άρη, μπαίνοντας στη δικασία αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού Άρη, που θυμίζω ότι είναι την μεθεπόμενη Δευτέρα, ούτε 10 μέρες, μη 10, 8, 9, 9-10 μερούλες τίποτα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και οι εξετάσεις, εργομετρικά, ιατρικά.

Χρήστο, αναφέρομαι στον Χρήστο από την Άσερο που έστειλε τώρα μήνυμα. Είσαι σίγουρος ότι θα είναι τελικά εκεί αυτός που με αναφέρεις? Εγώ δεν είμαι 100%, ξέρεις.

0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει: αν είμαστε κοντά στο στόπερ για αριστερό μπακ, γενικά το πάει σιγά σιγά. Κοίτα.
1: Θα έχουμε τώρα σε λίγο. Ωραία, ναι, ωραία. Θα σου απαντήσω πολύ σπιντάτα, γιατί θέλω να πάμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο, είναι γεμάτη σήμερα εκπομπή. Και θα πάμε περισσότερο στα του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ εκεί μετά τις 11 για 10-15 λεπτά, μέχρι να έχουμε και το Μιχάλη μαζί μας. Θα σου πω ότι αυτό το οποίο παρατηρείται στο θέμα του στόπερ, για το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι άρχισε είναι κοντά σε κεντρικό αμυντικό, υπάρχει μια στασιμότητα λίγο. Είναι, έχει μείνει δηλαδή, έχει παγώσει λίγο να το πω έτσι. Όχι ότι δεν θα πάρεις κεντρικό αμυντικό, φυσικά και θα πάρεις κεντρικό αμυντικό. Απλά αυτή η προχωρημένη περίπτωση, πολύ προχωρημένη περίπτωση που έχει ο Άρης, φαίνεται να κολλάει. Έχει παγώσει λίγο δηλαδή. Και περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εκεί δηλαδή που πηγαίναμε φορτσάτα για να κλείσεις ένα παίχτη ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, φαίνεται ότι με τα τελευταία δεδομένα, γιατί αυτά παιδιά να ξέρει ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπορείς να βασιστείς ότι έμαθες κάτι χθες και να το κοιτάξεις μετά από τρεις μέρες. Πρέπει να το τσεκάρεις κάθε μέρα. Φαίνεται ότι κολλάει λίγο. Αλλά βάζω την άνω τελεία. Θα πάμε να πιούμε ένα μπασκετικό σφινάκι για να πάμε μετά πάλι στο ποδόσφαιρο. Απλά επειδή στέλνετε πολύ μηνύματα και ρωτάτε, οπότε ο πιο κατάλληλος για να επιστρατεύσω για αυτά τα ζητήματα είναι ο Χρήστος Γκάλης. Χρήστο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σου που για ακόμα μια φορά δίνεις το παρόν σε αυτή την εκπομπή, την ταπεινή εργατική εκπομπή που γίνεται 10 με 12. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη τον Δημήτρη Ροσαλή που σε κλέβω για λίγο. Λίγο, έτσι. Ένα τσικ. Okay. Απλά
2: ό,τι πρέπει για να σου πω τις ειδήσεις εσένα.
0: Ναι, και να έχουμε
2: τα ίδια. Και να μην πω τίποτα στον Οσαλή και μετά θα σε κάνει μάγια ο Οσαλής, να ξέρεις.
0: Απλά επειδή είχαμε κάποιες μέρες ηρεμία, είναι η αλήθεια. Και τώρα πάλι αρχίζει πάλι και φουντώνει αυτό το πράγμα. Και επειδή υπάρχει
2: δεν
0: από χθες.
2: Δεν έχει ηρεμία τον μπάσκετ.
0: Δεν έχει ηρεμία τον μπάσκετ. Και από χθες γράφουν οι ξένοι για τον Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον.
2: Ξέρει, το γράψανε, το είπε ο μάνατζερ που παίχτηκε εκεί στα...
0: Σε ποια?
2: Που κλείνει στα Summer Link, που κλείνει για να πάει.
0: Yes.
2: Τον κοιτάει ο Άρης, συζητάει ο Άρης μαζί του.
0: Εδώ βέβαια πρέπει να πω ότι εδώ χθες ο Χρήστος Γκάλης έχει πει ότι ο Άρης κοιτάει ακόμα ένα ψηλό.
2: Ναι.
0: Και λέγαμε να παίζει και στο 4, να παίζει και στο 5. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έτσι. Και ο Έρλ Ρόμπινσον ταιριάζει σε αυτό το προφίλ.
2: Ταιριάζει. Βέβαια, διαβάζοντας και βλέποντας λίγο τα νούμερα,
0: ναι,
2: λες ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πέσει πάνω στον Νουά. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν ο Νουά μέχρι τις αρχές του άλλου μήνα που έχει το δικαίωμα δεν φέρει πρόταση, δηλαδή μείνει κανονικά στον Άρη έτσι όπως πιστεύω, γιατί από αυτή την ομάδα του Άρη δύσκολα να απουσιάσει κανένας να πει δεν θέλω να παίξω ή να πάω κάπου αλλού, γιατί φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με προοπτικές, πιστεύω ότι ο Άρης θα πατήσει γκάζ για να τον αποκτήσει.
0: Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένει λίγο?
2: Θα περιμένει, ναι. Απλώς όταν, κοίταξε, ο Άρης το πήγε σε αυτό τον παίχτη γιατί είναι ένας καλός παίχτης ο οποίος είναι ανάμεσα στο NBA και στη G League. Η αλήθεια είναι ότι το παλεύει να είναι στο NBA και είναι η προτεραιότητά του.
0: Και έχει, να σου πω κάτι, δεν είναι ένας που απλά ήταν στις ομάδες. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, έχει πάρει παιχνίδια δηλαδή.
2: Έχει πάρει, είναι με τους Dallas Mavericks, ήταν φέτος, έπαιξε 5 παιχνίδια.
0: Pacers, έχει, στην καριέρα του έχει. Είναι ενεργός όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό όπως το πες και εσύ στο πλαίσιο. Παλεύει.
2: Παλεύει να
0: γαντζωθεί.
2: Ναι. Θα το παλέψει και φέτος πηγαίνοντας στα Summer League του NBA.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα βρει συμβόλαια στη G League. Σίγουρα άμα βρει τη συμβόλαια στη G League θα κοιτάξει την Ευρώπη. Γιατί και περισσότερα λεφτά θα πάρει και μεγαλύτερο ρόλο θα έχει.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Και θα είναι πώς θα το πω, μια πιο εύκολη διαδρομή να επιστρέψει στο NBA.
1: Να κάνει μια καλή χρονιά εδώ στα μέρη μας δηλαδή και μετά να διαφημιστεί, να διαφημίσει τον εαυτό του.
2: Ακριβώς. Και επειδή δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν θα κλείσει σύντομα, γι' αυτό και ξεκίνησε ο Άρης συζητήσει μαζί του.
1: Τα Summer League, Χρήστο, το Summer League πότε ξεκινάει?
2: Τώρα με πιάνεις αδιάβαση. Νομίζω ότι από
1: μέσα στον Ιούλιο.
2: Ναι, μέσα στον Ιούλιο είναι το πρώτο, μέσα Ιουλίου.
1: Άρα μπορεί να τραβήξει και Αύγουστο αυτή η υπόθεση. Για να
2: ναι, αφού το μεγάλο του Las Vegas γίνεται τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Δεν έχω δει φέτος το πρόγραμμα τώρα, αλλά κάθε χρόνο εκεί είναι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι το Summer League του Las Vegas.
1: Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και ο Άρης προφανώς θα πρέπει να κάνει υπομονή με το συγκεκριμένο, ναι, και να περιμένει.
2: Αλλά βέβαια, εάν ο Νουά είναι εντάξει, θα το δει λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
2: Αν ο Νουά πει όχι, τότε θα πατήσει γκάζι ο Άρης.
1: Ναι.
2: Μη σου πω ότι θα του κάνει μια πιο δελαστική πρόταση, θα του πει άσε το Summer League και έλα εδώ. Είναι πιο εύκολος ο τρόπος της Ευρώπης.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για λεφτά?
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, γιατί δεν ξέρεις τι συμβόλαιο θα πάρει ο παίκτης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το πέρσι με το φέτος δεν θα έχει καμιά σχέση.
1: Ναι.
2: Μπορεί φέτος να πάει στα Summer League να εντυπωσιάσει τους πέντες και να τον πει ομάδα του NBA, έλα πάρε. Και όχι το κατώτατο, γιατί πλέον έχει συμμετοχές, θα πάρεις πολλά λεφτά. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν μπορούν καμία ομάδα, ούτε η Μπαρτσελόνα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός να τους συναγωνιστεί. Ναι. Θα πρέπει να ανέβει πάρα πολύ, να πάει σε 7 ψήφια νούμερα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Που δεν τα δίνεις για έναν τέτοιο παίχτη, ο οποίος είναι ανάμεσα στο τέτοιο, γιατί έκανε καλές εμφανίσεις στο Summer League. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά με το ότι πήρε πέρσι και το τι μπορεί να πάρει και φέτος, εκεί θα πατήσει ο Άρης, να του κάνει μια δελεαστική πρόταση, να το φέρει. Λέμε τώρα, σε περίπτωση που ο Άρης χάσει τον Νουά, σε περίπτωση που κρατήσει τον Νουά, θα πάει πιο χαλάρα για την απόκτηση του παίχτη.
1: Δεν θα βιαστεί. Ναι.
2: Όχι, θα τον περιμένει, να τον πει πάνε σε Summer League, δες τι μπορείς να κάνεις. Έχει συμβόλαιο? Όχι. Άμα δεν έχει συμβόλαιο, έλα σε εμάς.
1: Και για τον ΟΑΔ δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε και πάρα πολύ. Έτσι, ο μήνας τελειώνει την Τρίτη. 7 Ιουλίου, νομίζω, τελειώνει και το deadline που είχε ο ΝΟΑ, αυτό το opt-out, όπως λέγεται, για Ευρωλίγκα. Οπότε πάμε 1 και 7 την παράλληλη Τρίτη, δηλαδή σε 10 μέρες, σε 10-11 μέρες, δηλαδή μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα ξέρουμε οριστικά τι θα γίνει και με τον ΝΟΑ. Αν και εγώ αισθάνομαι, και απαντάς εσύ μετά που έχεις και το ρεπορτάζ, ότι μάλλον θα μείνει.
2: Ναι, μωρέ, θα μείνει. Τώρα εντάξει, έκανε λίγο παιχνιδάκι ο μάνατζερ του. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Τα κάνουν όλοι. Δεν τα έχουν αυτά οι μάνατζαρέοι. Οι καλοί μάνατζαρέοι κάνουν παιχνιδάκια για να αισθάνονται οι πελάτες τους ότι ενδιαφέρονται για αυτό.
1: Δουλεύουν για το καλό τους και ναι, εγώ για σένα το κάνω όλο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι τα γνωστά, το παπατζιλί και το μάνατζερ αυτά τώρα, εντάξει.
2: Για ναι, να... αλλά εντάξει, κοίταξε, με τον ΟΑ υπογράψει συμβόλαιο. Τώρα, άμα θέλει καμιά διορθωτική κίνηση, δηλαδή λίγο να το αυξήσει τις αποδοχές, καμιά του το έχει πει ο Άρης, έλα να υπογράψουμε καινούριο συμβόλαιο, να βγει αυτό το buyout. Mm-hmm. Εντάξει, κάτσε να ανεβάσουμε τις αποδοχές, γιατί τώρα όντως έχει ανεβεί το budget. Σε θέλουμε, σε καλός παίχτης, πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Οπότε θέλουμε να είσαι ευχαριστημένος οικονομικά, για να δεις τον καλύτερο σου εαυτό στο γήπεδο. Οπότε μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά είπαμε ότι το Δέλεαρ ο Άρης πάει για κατάκτηση, δεν αφήνει ασυγκίνητους πολλούς παίχτες. Και ιδιαίτερα παίχτες σαν τον ΝΟΑ, ο οποίος είναι και διεθνής, τώρα είναι με την εθνική ομάδα.
1: Ναι. Τον έχει ανεβάσει φωτογραφίες και η Ομοσπονδία της Γαλλίας στα social media τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι, και ο ίδιος ανεβάζει φωτογραφίες από τον εαυτό του.
1: Είναι προοπτική αυτό που βλέπει και ο ΝΟΑ και πολλοί άλλοι παίζει. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια ομάδα που του χρόνου είναι πιθανό να παίζει Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
1: Που και αυτό μετράει. Okay, και σου λένε ότι εγώ θέλω να παίξω Ευρωλίγκα, αλλά εδώ υπάρχει ένα project, υπάρχει ένα όραμα. Άντε, αδελφέ, ας κάνω και ένα χρόνο υπομονή. Και να είμαι και σε μια ομάδα που θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τελική.
2: Καλά, κοίταξε, υπομονή. Το ξέρει και ο ΝΟΑ ότι δύσκολα είναι να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να βελτιωθεί αρκετά για να μπορέσει να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
2: Το ξέρει καλά.
1: Σωστό και αυτό.
2: Εντάξει. Και άλλο, είμαι με τον Άρη στο EuroCup και βοηθάω την ομάδα να πάει στην Ευρωλίγκα. Οπότε ηθικά μου χρωστάνε κάτι, μου χρωστάνε μια ευκαιρία, μια χρονιά ακόμα στην Ευρωλίγκα. Εντάξει. Κι άλλο πάω σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας που υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι αν μια ομάδα μπορεί να τον δελεάσει είναι η Βιλερμπάν, αν και έχουν ακουστεί και άλλες ομάδες. Λοιπόν, και μπορεί να τον δελεάσει μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί είναι η ομάδα που μεγάλωσε.
0: Η γενέτειρά του, ναι. Εκεί, ναι. Η βάση του, να το πούμε έτσι, είναι εκεί.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται η Βιλερμπάν τον προσπερνάει. Γιατί άμα ήταν η Βιλερμπάν να κάνει κίνηση
0: για τον Άφη, θα την είχε κάνει ήδη. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, άρα πολύ κακό για το τίποτα στο τέλος με τον Νουά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Η χρονιά με την Βιλερμπάν θα είναι ή με οποιαδήποτε άλλη στην Ευρωλίγκα, αφού δεν τον θέλουν οι τόπο πάντες που πάνε για κατάκτηση, θα είναι μία από τα ίδια. Πάμε μία χρονιά να παίξουμε Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Ενώ το Δέλεαρ πάμε να κατακτήσουμε έναν τίτλο και να παίξουμε Ευρωλίγκα, πιστεύω ότι δεν αφήνει πολλούς ασυγκίνητους και ιδιαίτερα τον Νουά, ο οποίος είναι και έξυπνος παίχτης. Είναι εγκεφαλικός παίχτης. Το χρησιμοποιεί τον εγκεφαλό του. Ναι. Άρα είναι έξυπνος.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο μου. Εμείς για το Ρόμπινσον σε θέλαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Μας έκανε σοφότερο, άρα περιμένουμε. Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι
2: καλή
0: το
2: συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γκάλη.
2: Σήμερα έχει αδικήσει στο μπάσκετ. Γιατί αδικήσει στο μπάσκετ και ρίξει ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν θέλω να στελεπωρήσω παραπάνω.
2: Καλά, δεν είναι να με τελεπωρήσω. Οι ακροατές τι θέλουν.
0: Οι ακροατές.
2: Θέλουν οι ακροατές.
0: Έχω μια ερώτηση.
2: Εδώ βγαίνει ο Σαλής και λέει: κόψε τη μία ώρα στον Σαλή, δώσε την στον Γκάλη.
0: Εφόσον ενδιαφερθεί η Μπεσίκτας που θα παίξει η Euroleague, είναι η μόνη που υπολογίζω και θα μπορέσει να του δώσει χρόνο σε άλλες ομάδες. Δεν θα του δώσει, λέει, τόσο χρόνο που θέλει ο ίδιος, γι' αυτό πιστεύω θα μείνει. Για τον Νουά, μάλλον μιλάει ο Θοδωρής.
2: Για τον Νουά, ναι. Yeah. Και η Μπεσίκτας είναι στο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Ο Κλεάνθης, Χρήστο, εφόσον μείνει ο Νουά και χωράει, λέει, ο Έρλ. Τελικά αυτό πώς θα το λέμε, Ρόμπινσον ή Έρλ. Ρόμπινσον ή Έρλ. Πώς θα το λέμε.
2: Ρόμπινσον Έρλ.
0: Έρλ Ρόμπινσον δεν είναι.
2: Ναι, και Ερλ Ρόμπινσον και Ρόμπινσον Ερλ. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το
0: πατρόνιμο,
2: το μητρόνιμο.
0: Και Ανδράκης και Ανδρεάδης. Συγκελάκης και Συγκελάκης Ανδρεάδης, δηλαδή.
2: Μπράβο. Φίλε, είναι καλός παίχτης και νομίζω ότι είναι ο παίχτης που συμπληρώνει τον.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι μαζεύονται πολύ στους ψηλούς.
2: Είπαμε ούτως ή άλλως, παιδιά, στους ψηλούς θα έχεις πολλούς παίχτες, γιατί μεσούς περίοδου δεν μπορείς. Δηλαδή το Σεπτέμβριο, άμα δεις κενό στους ψηλούς, φέξα μου και γλίστρισα. Θα πρέπει να περιμένεις κάποια ομάδα να έχει οικονομικό πρόβλημα, να της κλέψεις τον παίχτη. Δεν θα βρεις ελεύθερους καλούς παίχτες.
0: Ναι.
2: Ξέρει, δεν είναι χάζος ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ξέρουν ότι θα γεμίσουν καλύτερα να έχουν πλεόνασμα ψηλών, εντάξει, να έρθει ο Θανάσης και να μην έχει συμμετοχές, παρά να ψάχνουν τελευταία στιγμή να βρουν παίχτη γιατί είδαν ότι έχουν πρόβλημα στους ψηλούς.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάω.
2: Δεν είναι. Όταν πας σε κατάκτηση, παιδιά, πρέπει να είσαι στο 100% έτοιμος. Δεν έχει ούτε 99, ούτε 98, ούτε 97. Θα το πληρώσεις. Σας το λέω. Κοντούς 1, 2, 3 βρίσκεις.
0: Ναι.
2: Με το κιλό.
0: Δεύτερο σκόρερ, λέει ο Χάρης, έπρεπε να πάρουμε. Άλλη άποψη.
2: Τι δεύτερο?
0: Δεύτερο σκόρερ. Εννοεί μετά τον Μόργαν προφανώς. Θα πάρουμε και έναν ακόμα.
2: Ναι. 1, 2, 3. Αν δικαινώ στα φιλικά το Σεπτέμβριο, μπορείς να το καλύψεις ανά πάσα στιγμή. Ψηλούς δεν βρίσκεις. Είναι λίγοι. Οι καλοί ψηλοί παίρνουν μεγάλα συμβόλαια στο NBA και κάθονται στους πάγκους. Ματώνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Και όσο πιο χαμηλά πάμε στη διοργάνωση, τόσο πιο πολύ ματώνουν οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και μια που είπες φιλικά.
0: Τι. Σέχασα. Έλα.
2: Θα λέω μια που είπες φιλικά, ναι. Να σε δώσω και την είδηση.
0: Όπα.
2: Δεν θέλεις.
0: Θέλω, δώσε. Δώσε και φύγε. Γιατί όχι καλεσμένο μετά.
2: Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: 3.30 ώρα. Στη Λευκοσία.
0: Αποστολή εγώ, ξεκάθαρα, να ξέρετε. Μην στείλετε κανένα, μην κάνετε κανένα βλακεία. Δεν θα πληρώσετε ξενοδοχείο, ρε. Εγώ έχω σπίτι εκεί. Θα σας τα πάω εγώ. Ωραία, ναι.
2: Λοιπόν, στο τουρνουά που έγινε γνωστό εχθές από το Yellow Radio,
0: ναι.
2: Ότι θα πάρει ο Άρης μέρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή. Ναι. Είναι το τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: αποστολή στην Κύπρο για το γέλο Νίκος
2: Παπαδόπουλος. 6.30 ώρα Άρης Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι, ναι.
2: 9 παρατέρα το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ,
1: ναι,
2: και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Καλό τουρνουά. Θα φαντάζομαι ότι θα έχουμε κι άλλο τώρα. Περιμένω να ανακοινωθεί κανένα ακόμα.
2: Τι, τουρνουά?
1: Ναι.
2: Ναι, θα ανακοινωθούν, ρε παιδί μου, αλλά λίγο να περάσει ο καιρός. Απλώς τώρα αυτό οι Κύπροι από τη χαρά τους βιάστηκαν να το ανακοινώσουν.
1: Εκείνο πιστεύεις θα είναι και τα τελευταία τεστ ή θα ακολουθήσει και τίποτα άλλο μετά?
2: Όχι, ρε, 11 Σεπτεμβρίου. Τα πρώτα τεστ είναι.
1: Από τα πρώτα λες εσύ, πρώτα. Γιατί θυμάμαι το EuroCup ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη, Χρήστο, γι' αυτό.
2: Τέλη Σεπτέμβρη. Τώρα μιλάμε 11 και 13 Σεπτεμβρίου.
1: Τι είναι, ρε Χρήστο, μετά δύο εβδομάδες ήδη ξεκινήσει. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Δύο εβδομάδες είναι δύο τουρνουά.
1: Δύο τουρνουά, ένα
2: γουρνουά. Τρία με τέσσερα φιλικά είναι.
1: Τρία με τέσσερα φιλικά σε δύο εβδομάδες θα πεθάνουν, ρε Χρήστο.
2: Καλά, θα πεθάνουν. Μετά θα ξεκινήσει μια περίοδος την οποία θα του αναλάβει ο Ζάλογκος να του ξεκουράσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με γυμναστική και μετά φουλ. Γκάζι. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα.
1: Γκάζι. Λοιπόν.
2: Γκάζι. Πάμε για κατάκτηση, παιδιά. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο σοβαρά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τους έχω τρελάνει τους ακροατές σου.
1: Αυτό βλέπω και μέσα από τα μηνύματα. Είναι η αλήθεια. Ο Στάθης λέει: ο λαός απαιτεί τον Γκάζι στην εκπομπή. Εντάξει, παιδιά, μονιμοποιήστε τον. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, να ξέρεις. Αφού πας για κατάκτηση, δεν πρέπει να αφήσει κανένα περιθώριο. Το ίδιο ισχύει και για την θέση 3. Γιατί να ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις, ενώ τώρα θα έχεις περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι δικό σου.
2: Ταυτίζεται.
1: Το Σεπτέμβριο είναι αργά όμως, λέει ο Γιώργος. Πάρε τρεις από τώρα να δέσουνε.
2: Ο Γιώργος είχε 10 ομάδες στην Ευρωλίγκα, έχει τους περισσότερους τίτλους, ξέρει καλύτερα από τους Πανουλίγκα.
1: Δικάζει ο Χρήστος Γκάλης, ωραία. Καταπληκτικά.
2: Δηλαδή, αυτό είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι τα ξέρουμε καλύτερα από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή, κάποια φορά με ξεφανίζει. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους Πανούλη. Τότε τι πήγαμε στο αεροδρόμιο και τον υποδείχτηκε.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει, θα σου πω κάτι, εδώ υπάρχουν δύο φαινόμενα. Υπάρχει το φαινόμενο της άποψης που την θέτει πολλοί κόσμος σε ένα πλαίσιο ότι αυτό βλέπω προφανώς, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν καλύτερα. Και υπάρχουν και εκείνοι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στον
2: Άρη
1: και
2: σε άλλες ομάδες
1: που τα ξέρουν όλα. Ναι, ναι, και ξέρουν
2: καλύτερα. Γι' αυτό εγώ βγάζω προπονητές. Εδώ κάνω μαθήματα.
1: Εδώ...
2: Και όπως είπα χθες στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Βαρβούνη, τα μαθήματα μπάσκετ που κάνουμε είναι επικερδή για την ομάδα, διότι άμα δεις πίσω από τον πάγκο εκεί στη θύρα 2-3 είναι, μειώνονται οι προπονητές στις 60.
1: Εδώ έχω διαβάσει. Εδώ έχω διαβάσει, ας πούμε, και καμιά φορά που κοιτάω έτσι σκόρπια σχόλια, ας πούμε, καμιά φορά περνάει κάτι μπροστά μου στο σκρολάρισμα στο Facebook. Έχω διαβάσει Αργιανό να γράφει για το ποδόσφαιρο τώρα, έτσι. Ότι σιγά λέει, και εγώ λέει μπορώ, λέει, αυτή τη στιγμή να διαχειριστώ, λέει, τα έσοδα στο ποδόσφαιρο, λέει, και μπορώ να, και έχω και περισσότερες πιθανότητες να φέρω ένα τίτλο. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε ρε στέλεχος πολυεθνικής. Νομίζω ότι το να πας και να διαχειρίζεις λεφτά είναι, ακόμα και αυτό είναι εύκολο. Κάτσε και να έχεις και το βάρος υπογραφής κιόλας. Κάτσε, περίμενε, κάτσε.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε βρε Γιάνγκο Δράκο του ποδοσφαίρου, λέω, από μέσα από το διαβάζω και λέω, τι διαβάζω ρε φίλε. Χρήστο, βάλε με επιλόγο.
2: Α, γιατί... περίμενε, πρέπει να σου πω,
1: ναι,
2: τα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου,
1: ναι,
2: έρχεται στο γήπεδο ένας αξιοσέβαστος κύριος, μεγάλος ηλικία.
1: Ναι.
2: Λέω, τι γίνεται με αυτό το ραδιόφωνο? Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάναμε, τι είπαμε? Όλο διαφημίσεις έχετε τώρα.
1: Ναι,
2: τα πρώτα χρόνια, ξέρεις, τώρα, ναι, πολύ χαμηλό το κόστος,
1: ναι,
2: διαφημίσεις, για να βγάλεις ένα φράγκο πρέπει να βάλεις 40 διαφημίσεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλο διαφημίσεις έχετε. Λέω, τι να κάνουμε, λέω, αφού έχουμε ανάγκη έσοδο και το,
1: ναι,
2: παραμικρό το έσοδο το έχουμε ανάγκη.
1: Φυσικά.
2: Όχι, δεν χρειάζονται αυτά. Θα με φέρετε εμένα, λέει, να σας κάνω και το πρόγραμμα, σας κάνω και τα οικονομικά. Έλα, μου λέει, συνταξιούχος είμαι, λέει, δεν έχω να κάνω. Λέω, τι δουλειά έκανες? Την πόσες υπάλληλος. Λέω, και τα άμαθες όλα, λέω. Και marketing, και management, και διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Δηλαδή, όλα τα ξέρεις, έχει και πτυχίο σε αυτά. Τι χρειάζονται πτυχία? Εξυπνάδα, λέει, χρειάζεται. Εγώ πολύ έξυπνο, λέει, θα σας οργανώσω όλα. Λέω, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβαθμοποιήθηκατε. Λέω, τι ακούω, πρωινιάτικα, καλό στα γήπεδα. Λέω, τι ακούμε. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Απλώς οι πιο υγιές σκεπτόμενοι ακροατές, παιδιά, βάλτε ότι εμπιστευτείτε λίγο το Σπανούλη και το Ζήση. Ξέρουν τι κάνουν. Έχουν παίξει σε μεγάλο επίπεδο. Έχουν διαχειριστεί μεγάλες ομάδες. Οπότε ξέρουν τι κάνουν. Και σας λέω τώρα κάποια πρώτα σκεπτικά. Τώρα μέσα στο μυαλό τους δεν μπορούμε να πούμε. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης έχει 150 δεδομένα για τον κάθε παίχτη για όλη την ομάδα. Εμείς εύκολα ωραία το λέμε, πάρει τον έναν, πάρει τον άλλον, πάρει και τον άλλον. Στο τέλος θα γεμίσει μια ομάδα που δεν θα παίζει κανένας, γιατί θα είναι όλοι μαλωμένοι μαζί τους, γιατί ο ένας παίζει 2 λεπτά και ο άλλος παίζει 1,5. Δεν γίνεται αυτό. Αν πάρεις αυτόν, κολλάει με τον. Για αυτόν που είπε τώρα για το τριάρι. Αν πάρεις αυτόν, κολλάει με τον ΟΑ, του δίνει στη θέση 4, μόνοι τους κάντε ό,τι θέλετε, και στη θέση 3 ανεβάζει τον Χαραλαμπόπουλο. Σωστά. Και ένα Χαραλαμπόπουλο.
0: Έχει ευελιξία. Έχει ευελιξία γιατί παίρνει παίχτε που αγωνίζει παραπάνω από μία θέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Και backup του Χαραλαμπόπουλου μπορεί να βοηθήσει ο Μοκόκα να κατεβαίνει στη θέση 3. Μπορεί να παίξει και ο Μποχωρίδη. Δηλαδή αυτού θα του εκτελέσουμε στο τέτοιο, δεν του χρειαζόμαστε να του πετάξουμε.
0: Χρήστο μου, θα φύγει να πει σε κάτι το μεσημέρι για να πάμε και στον καλεσμένο μα. Σε φιλό. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου για ακόμα μία φορά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον καλό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Γκάλη. Πήραμε έτσι ένα σφινάκι μπασχετικό. Γιατί έχουμε από χθες το όνομα του Jeremiah Earl Robinson. Yeah. Που είναι ένας υπαρκτός στόχος για τον Άρη, αλλά και ένας πολύ δύσκολος στόχος για τον Άρη.

0: Γυρίζουμε το διακόπτη και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο μετά από την παρένθεση την μπασκετική. Χθες έγιναν γνωστοί οι παίκτες ΚΑΠΑ 19 που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Αντωνιάδης, Σιταράς και Καραμαλής είναι οι τρεις που θα δώσουν τον παρόν στην προετοιμασία. Και θα πάμε να εστιάσουμε κυρίως στους δύο, γιατί τον Αλέκο τον Καραμαλή τον ξέρουμε, τον είχαμε δει και πέρυσι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε μια εικόνα για τον νεαρό επιθετικό και αρχηγό της ΚΑΠΑ 19. Το new entry, τα new entry βασικά είναι ο Αντωνιάδης και ο Σιταράς, που το μάτι μας πήγε λίγο παραπάνω μέσα και από τα παιχνίδια τα οποία προβλήθηκαν περισσότερο της ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή ο μητελικός με τον Ατρόμητο και ο τελικός με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Άρης ναι μεν έχασε αλλά κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια και το λέγαμε και τότε, έδειχνε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα τον αντίπαλό του. Και παρότι χάθηκε ο τελικός, εντός του Άρη υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία της ΚΑΠΑ 19 τη φετινή σεζόν. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βασικά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και ένα σημαντικό λιθαράκι για να φτάσουμε και να φτάσουν οι άνθρωποι του Άρη σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά και για να υπάρχουν παιδιά σημεία αναφοράς για τα οποία δεν είναι απλά συμπληρωματικά, αλλά νιώθουν στον Άρη ότι υπάρχει ένα potential για αυτά τα παιδιά, αν δουλευτούν σωστά, ότι μπορεί να εξελιχθούν και να αποτελέσουν τη λέξη της πρώτης ομάδας. Ένα σημαντικό λιθαράκι έβαλε και προπονητής ΚΑΠΑ 19, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους.
0: Το είχες πει πριν τρεις μήνες εδώ πέρα ότι θα, επειδή συζητούσαμε για παιδιά όπως ο, για παιδιά τα οποία είχαν ανέβει στην πρώτη ομάδα όπως ο Χαρούπας Πέρες και τα λοιπά, ότι θα έρθουν και άλλοι προβιβασμοί, και το βλέπουμε τώρα με τα παιδιά τα οποία κλήθηκαν στην προετοιμασία, η οποία ξεκινάει τη μεθεπόμενη εβδομάδα, και σε επιστρατεύουμε σήμερα. Αν και εντάξει, πολλοί έχουν εικόνα, αλλά εσύ σίγουρα έχεις την καλύτερη εικόνα από τον καθένα μας, γιατί τα ζεις αυτά τα παιδιά και φέτος και πέρυσι, να μας κατατοπίσεις κυρίως ότι έχει να κάνει με τους δύο από τους τρεις, γιατί τον Καραμαλή τον έχουμε δει και στην προετοιμασία πέρυσι και πρόπερσι, έχουμε μια εικόνα για τον νεαρό επιθετικό. Τα new entry δηλαδή, τον Αντωνιάδη και τον Σιτάρα, δύο παιδιά για τα οποία εγώ τουλάχιστον ακούω κάμποση κουβέντα στον Άρη το τελευταίο διάστημα, και θα μας βοηθήσεις εσύ να σχεδιαγραφήσουμε λίγο τα προφίλ τους.
1: Ναι, δεν μου αρέσει να ξεχωρίσω, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω, το ξέρω και ξέρω ότι σε φαίνεται σε δύσκολη θέση, αλλά κάποιος πρέπει να μας τα πει.
1: Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές περιπτώσεις που αξίζουν η ομάδα να τους δώσει την ευκαιρία, και φυσικά θα γίνει μέσα της διαδικασίας, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η ομάδα στηρίχθηκε σε πολύ μικρές ηλικίες φέτος, πάνω κάτω θα είναι η ίδια του χρόνου. Έχουν γίνει όχι πολύ ισχυρά βήματα, αλλά πολύ σημαντικά βήματα μεστά, και δίνεται η δυνατότητα, ας πούμε, στην Ακαδημία πλέον να μπορεί να δουλέψει υπό πολύ καλές συνθήκες. Δηλαδή θα φανεί στην πορεία, γιατί δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, ας πούμε, να αλλάξει όλη η κατάσταση στο τμήμα των Ακαδημιών, αλλά έχει γίνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά από την ΠΑΕ, με τη μετακόμιση στο Ρήσιο, με παίκτες οι οποίοι γίνανε επαγγελματίες, με αυτόν τον τρόπο παίρνουν κίνητρο και οι υπόλοιποι παίκτες και δουλεύουν σκληρά, γιατί ο διπλανός ξαφνικά βρίσκεται στην πρώτη ομάδα. Όλη τη χρονιά υπήρχε συμμετοχή σε προπονήσεις της πρώτης και από παιδιά οι οποίοι δεν θα αποτελέσουν μέρος της προετοιμασίας. Και φυσικά και ο Αντωνιάδης και ο Σταρά συμμετείχαν και αυτοί σε πολλές προπονήσεις. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με το staff της πρώτης ομάδας, με τον προπονητή. Παίκτες οι οποίοι μπήκαν στα εθνικά κλιμάκια και ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 είχαμε φέτος.
0: Και εδώ θα σημειώσω, το ξέρεις και εσύ, το έχω εισπράξει κι εγώ, ότι υπάρχει και έντονη ενασχόληση του Ρέγης με την ΚΑΠΑ 19, δηλαδή δείχνει ενδιαφέρον και με τον Γκάμτσι το χειμώνα, και με τον Αντωνιάδη τώρα π.χ. ας πούμε, ξέρω ότι του έχει τραβήξει το μάτι και του αρέσει αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι, από την αρχή, και είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία γενικότερα. Παρακολουθεί προπονήσεις, μας συμβουλεύει πάρα πολύ, είναι κοντά στους παίκτες. Στον τελικό είχε έρθει στο ξενοδοχείο και μίλησε για αρκετή ώρα στα παιδιά πριν το παιχνίδι. Γενικά είναι πολύ κοντά μας, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και αυτό και του χρόνου, που υπάρχουν πάλι πολύ καλά σχέδια και από μέρος του Ρέγκες και από μέρος του ΠΑΕ, για να εξελίξουμε και άλλο το κομμάτι ακαδημίες. Το καλό, όπως σου είπα, είναι ότι στηριχθήκαμε σε μικρές ηλικίες και πάνω κάτω η ομάδα με ελάχιστες αποχωρήσεις λόγω ηλικιακού θα είναι του χρόνου ίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί οι παίκτες οι οποίοι αγωνιστήκανε με αντιπάλους οι οποίοι ήταν ηλικιακά μεγαλύτεροι από αυτούς, του χρόνου πάλι θα είναι στο ίδιο πρωτάθλημα με συνομήλικους. Οπότε ευελπιστούμε σε ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών στην πρώτη ομάδα.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ανεβάσεις και 4-5-6 παιδιά μέσα σε μια χρονιά. Το ξέρεις και σε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, εννοείται.
0: Είναι το step by step, έτσι κι αλλιώς, όπως είπες και εσύ, μέσα στην χρονιά που ολοκληρώθηκε, πολλά παιδιά πέρασαν τις προπονήσεις πρώτης ομάδας, οπότε υπάρχει εικόνα. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε μια σκιαγράφηση προφίλ, για να ξέρει και ο κόσμος που δεν τα έχει διασμούν τα παιδιά, τι εστί Αντωνιάδης, τι εστί Σιταράς.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ο Αντωνιάδης, να σου πω, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός στην ΚΑΠΑ17 πέρσι. Η θέση του δηλαδή ήταν στο κέντρο της άμυνας. Μόλις προβιβάστηκε στις 19 είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία για εμάς άξιζε να του δώσουμε μια ευκαιρία στη θέση του back. Ανταπεξήλθε κατευθείαν, φυσικά με κάποιες αδυναμίες λόγω του ότι δεν γνώριζε πολύ καλά τη θέση. Είναι ένας σύγχρονος back πλέον, πραγματικά. Έχει μια πολύ αξιόλογη σωματοδομή. Είναι κοντά στο 1,85 το ύψος του. Άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν πραγματικά για στόπερ, ας πούμε, ήταν πολυτέλεια, ξέρεις. Πολλές φορές οι κεντρικοί αμυντικοί στερούν σε κάποια τεχνικά στοιχεία.
0: Και γιατί δεν τον κρατήσαμε εκεί, επειδή έχει την ταχύτητα.
1: Ναι. ένα από αυτά που τον ξεχωρίζουν, ναι, μπορώ να σου πω την σέντρα του. Δηλαδή και ένα στατιστικό ενδιαφέρον είναι ότι είχε 6 assist φέτος στο πρωτάθλημα. Ήταν ένας από τους 2 εκτελεστές στατικών φάσεων που είχαμε, με αριστερό πόδι δηλαδή πάντα εκτελούσε αυτός. Και είναι και πολύ καλό στο διάβασμα του παιχνιδιού. Δηλαδή οι αποφάσεις του είναι σωστές. Είτε είναι υποπίεση, είτε χρειάζεται το παιχνίδι να μην πάει μπροστά και να έχουμε υπομονή και να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούμε. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα ναι, εγώ θα σταθώ, όλα αυτά τα οποία αναφέρεις μπαίνουν σε αυτό το οποίο είπες πριν, ένα σύγχρονο μπακ.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή το οποίο δεν είναι μοναδικό του μέλημα το ανασταλτικό κομμάτι, αλλά είναι συμμετοχικός και στο επιθετικό κομμάτι και τον είδαμε και στο μάτς με τον Ατρόμητο και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ που ήταν τα παιχνίδια που μπορούσαμε να δούμε τουλάχιστον εμείς. Το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Είναι σημαντικό, το συνδυάζει και με τη σωματοδομή. Δηλαδή ψηλός για μπακ.
0: Με τον Σιταρά, εγώ θα σταθώ στο ότι μέσα σε 6 μήνες τα δύο βασικά στόπερ της ΚΑΠΑ19. Παίρνουν κλίση στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, είχαμε τον Γκάμτσι, ο οποίος έκανε συμβόλαιο μετά και από εισήγηση του Ρέγκες και του Χιμένεθ το χειμώνα. Προβιβάστηκε επίσημα στην πρώτη ομάδα. Και έχουμε και τον Σιταρά την άλλη. Εγώ, όπως τους έχω δει, θα μας πεις και εσύ βέβαια, νιώθω ότι είναι ένα καλό δίδυμο. Ήταν καλό δίδυμο και για σένα, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δηλαδή, ο Γκάμτσι είναι ο ντελικάτος που θα κάνει το παιχνίδι από πίσω. Ο Σιταράς είναι αυτός που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι είναι. Ο Γιώργος έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, είχε μια πολύ καλή πρώτη ύλη. Δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής πέρυσι, αλλά δούλεψε πάρα πολύ ατομικά. Άκουσε τις συμβουλές μας, βελτιώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά πέρυσι έκανε άλματα προόδου και το σώμα του έφτιαξε πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που πρωταγωνίστησε φέτος και πήρε full season και το αξίζει δικαιωματικά, δηλαδή είναι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, είναι η σκληρή του δουλειά η οποία έριξε. Τώρα σου λέω, τον ξεχωρίζει το πάθος του και η δύναμή του. Πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά είναι ο ορισμός. Δίνω την ψυχή μου για την ομάδα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Είναι πραγματικά ο ορισμός του. Βάζω το πόδι μου στη φωτιά προκειμένου να σώσω τον γκολ ή οτιδήποτε. Έχει τύχει, ας πούμε, φορές να τραυματιστεί για να σώσει κάποιο τέρμα. Είναι πολύ καλός στις μονομαχίες. Και στις μονομαχίες εδάφους, αλλά και στις εναέριες. Καλό διάβασμα του παιχνιδιού πλέον, πολύ καλά εκπαιδευμένος, λαμβάνει σωστές αποφάσεις και είτε πρόκειται, ας πούμε, ρε παιδί μου, για να παίξει μια δύσκολη μικρή μεταβίβαση, ας πούμε, ανάμεσα στις γραμμές, είτε πλευρική μεταβίβαση, είτε, ας πούμε, μια μεγαλύτερης απόστασης μεταβίβαση, εκτελεί πλέον με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με δουλειά. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά δούλεψε και έφτασε σε ένα σημείο να έχει άρτια χαρακτηριστικά πλέον όσον αφορά τις μεταβιβάσεις.
0: Επειδή μου στέλνουν και πολλοί μηνύματα, Μιλάμε, παιδιά, για τους παίχτες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και είναι τα new entry. Γιατί επαναλαμβάνω, π.χ. με τον Καραμαλή τον έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε μια εικόνα για το παιδί και για τα στοιχεία του. Okay. Αλλά για τον Σιταρά και τον Αντωνιά δεν είχαμε. Τώρα για τον Πασαραφιανό που με ρωτάτε. Ο Πασαραφιανός, παιδιά, έχει επαγγελματικό συμβόλαιο και θα είναι και στην προετοιμασία της ομάδας. Το ξέρει και ο coach πάρα πολύ καλά. Και εγώ θα πω ότι περισσότερο από όλους από αυτόν εντυπωσιάστηκα στον τελικό του Αγρινίου. Γιατί νιώθω ότι και αυτός και ο Χαρούπας κάνανε άλματα στην εξέλιξή του στη φετινή σεζόν σε σχέση με την τελευταία εικόνα που είχα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτά τα παιδιά τα βοήθησε όλη η διαδικασία εκπαίδευσης. Δηλαδή η συμμετοχή στις προπονήσεις πρώτης ομάδας, έτσι, πολύ σημαντικό. Ακόμα και η συμμετοχή στις αποστολές. Ο Χαρούπας πήρε και κάποια λεπτά συμμετοχή στο κύπελο. Η συμμετοχή του στα εθνικά κλιμάκια. Πολύ σημαντικό.
0: Σωστό, γιατί έχει κληθεί.
1: Και ταυτόχρονα επιστρέφανε προσγειωμένοι στην ΚΑΠΑ 19 και είχαν αγωνιστικό ρυθμό όλη τη χρονιά και εκεί που τους θέλαμε να είναι έτσι όπως πρέπει στο πικ τους στο τελικό της διοργάνωσης, θεωρώ πως είδε όλος ο κόσμος ότι ήταν πολύ καλή.
0: Ξεστικός, υπάρχει η αίσθηση στον κόσμο και μέσα από αυτά που μας λες και εσύ ότι ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια φουρνιά 5-6 παικτών που μέσα από την οποία μπορούν να βγουν παιδιά τα οποία θα παίξουν, θα έχουν ρόλο ουσιαστικό στην πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουμε από τη φουρνιά του Γιαννιώτα και του Διούδη και του Αγγελούδη. Από τότε ο Άρης δεν έχει μια καλή φουρνιά, δεν έχει μια Κατίδης τότε που υπήρχε σε εκείνη την ομάδα και ο Μπουγαίδης, είχαν βγει πολλά παιδιά. Από τότε ο Άρης δεν έχει βγάλει μια τέτοια φουρνιά. Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτά τα παιδιά έχουν ως γκρουπ ένα potential και κάποιοι μπορούν να κάνουν το άλμα.
1: Το ευχόμαστε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ, γενικότερα με το staff της πρώτης ομάδας, είναι όλοι κοντά μας. Θέλω να σου πω ότι κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και οι παίκτες, Νίκο, είναι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες μιλάνε μετά τις προπονήσεις επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο με τα παιδιά, τους δίνουν συμβουλές διαρκώς. Πριν τον τελικό θυμάμαι να μας στέλνει βίντεο και να μας έρχεται καλή επιτυχία ο Διούδης, να μας στέλνει βίντεο ο Γιαννιώτας, δηλαδή... Ξέρεις, είναι όλα σημαντικά, είναι όλα σημαντικά. Οι παίκτες μόνο που παίρνουν τέτοιο κίνητρο και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, απευθείας προπονούνται περισσότερο, συγκεντρώνονται περισσότερο, εξελίσσονται περισσότερο και ευελπιστούμε να φτάσουν σε ένα σημείο να μπορούν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα κάποια στιγμή.
0: Παίρνουν την άβρα και τον αέρα της πρώτης ομάδας και το έχουμε συζητήσει και μέσα στη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που πήρε η διοίκηση την ΚΑΠΑ 19 και την πήγε στο Ρήσιο. Και μακάρι να γίνει το ίδιο και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 15 τα επόμενα χρόνια. Γιατί είναι άλλο να προπονείσαι σε ένα γήπεδο εκτός Θεσσαλονίκης και άλλο να είσαι στην καρδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος και να βλέπεις αυτό το οποίο θες να φτάσεις. Δηλαδή, σου δίνει κίνητρο σε αυτό το νεαρό παιδί να βλέπει στο δίπλα γήπεδο να προπονεί το Ράτσιτς, ο Γιέσε και να λέει: θέλω να πάω εκεί. Θέλω μια μέρα να είμαι κι εγώ εκεί και να προπονούμε εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά.
1: Και συμβαίνει έτσι. Και συμβαίνει
0: και,
1: δηλαδή.
0: Και έχει συμβεί πλέον, ναι. Και έχει συμβεί.
1: Σε πρώτη φάση παίρνουν την ευκαιρία του συμμετέχοντας στις προπονήσεις και βλέπεις ότι αν κάποιος ξεχωρίσει, συμμετέχει στην προετοιμασία και σε δεύτερο χρόνο. Ιδανικά αν παρουσιάσει κάτι καλό, υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο και αποτελεί μέλος πρώτης.
0: Εγώ θα πω ότι πρώτα απ' όλα θα πω, επειδή βλέπω πολύ ενθουσιασμό από τον κόσμο, ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή με αυτά τα παιδιά και ότι δεν τα παίρνεις απλά επειδή έχουν potential και τα πετάς μέσα να παίξουν βασικοί. Και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος ως προπονητής μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό πολύ καλύτερα από μένα. Θέλει μια διαδικασία. Κάποιοι να φύγουν ενδεχομένως και δανεικοί, εγώ θα πω, coach, αν δεν έχουν χρόνο την επόμενη σεζόν για να παίζουν, να μην κάθονται απλά. Και θα ευχηθώ η δουλειά που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια και από σένα και από την ΠΑΕ που σε αυτό το κομμάτι, για να λέμε και τα καλά, το Τμήμα των Υποδομής κάνει πραγματάκια την τελευταία διετία και πρέπει να κάνει κι άλλα βέβαια. Πρέπει να κάνει, έχει πολλά περιθώρια να φτιάξει κι άλλα πράγματα. Μακάρι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, coach. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο προπονητής ΚΑΠΑ 19 ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος που μας βοήθησε λίγο να σκιαγραφίσουμε το προφίλ των νέων. Εντάξει, για τους άλλους λίγο πολύ τους ξέρουμε, τους έχουμε δει και τον Πασαραφιανό τον έχουμε δει και τον Καραμαλή τον έχουμε δει και τον Χαρούπα τον έχουμε δει και τον

στον πάγκο. Και μακάρι με αυτά τα παιδιά να δεχθούν και παίκτες που θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα τα επόμενα χρόνια. Πάμε διάλειμμα. Ξεπεράσαμε και τα 8 λεπτά της 11. Αλλά είχαμε και το Χρήστο Γκάλι και το Γρηγόρη Παπαδόπουλο. Επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερη ώρα να πούμε λίγο τα ρεπορταζιακά στο ποδόσφαιρο και με Μιχάλη Λεάνη, οπότε μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Weekly Edition από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στους 50.000 οι αγνοούμενοι μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.

πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για τη διάσωση των τραυματιών. Καμπανάκι από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός 6,5 ρίχτερ την επόμενη εβδομάδα. Απτόητη η κυβέρνηση Τραμπ, αψηφά τις αντιδράσεις, έστειλε στο Κογκρέσο τον deal των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στον Ερντογάν. Το Reuters είχε προειδοποιήσει ήδη από εχθές ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να προωθήσει τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών στο Κογκρέσο. Πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη αύξησης φόρων.

ένα καλό κόσμο, αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή κάποιοι είναι στο χέρι τους. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι αλλιώς, θα είναι επιστροφή στις περιπέτειες, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σάλπαρε το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, έλυσε κάβους στις 7 το πρωί. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου.

0: χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Βόρεια Ελλάδα με τη θερμοκρασία τοπικά στους 21 βαθμούς. Για την εξέλιξη της ημέρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που

0: παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο εσείς.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έχω φωτογραφία. Κώστα, στείλτε μου λίγο στο Messenger, σε παρακαλώ. Στείλτε μου λίγο στο Messenger. Γίνεται ο χαμός στην μπουτίκ της ΚΑΕ.

Διότι από σήμερα θυμίζω έως και τις 30 του μήνα οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να αλλάξουν θέση η θύρα, αλλά όχι να κρατήσουν την περσινή θέση τους αν δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μιλάμε για τρομερή ουρά αυτή τη στιγμή στην boutique.

0: Μην καλέτε, παιδιά, θα ανοίξουμε χαρά με σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε, θα έχουμε σε λίγο το Μιχάλη. Ο ένας πάνω στον άλλο, λέει μας το Κώστας. Πιο μέσης, αδελφέ. Εντάξει, δεν πειράζει, την πήρα από εδώ. Να είσαι καλά. Όταν εδώ και 15 χρόνια λέμε για μεγαλύτερο γήπεδο, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Ο Νικόλας λέει.
1: Ούτε στο Χαριλάου, τι εννοείς. Μια χαρά θα πάει και η ομάδα που το σέρνει, δεν καταλαβαίνει.
0: Μου λέτε ότι έχετε πρόβλημα. Με την πλατφόρμα της More. Ο Chris με ρωτάει πως είδα την Tori Penso χθες στο Εκουαδόρ Γερμανία, λέει, την για τελικό κυπέλλο Ελλάδος στα χνάρια της Φραπάρη. Φραπάρη έγινε υπεύθυνη διευθυντής της UEFA. Δηλαδή, γελάνε και οι σφυρίχτρες. Πραγματικά γελάνε και οι σφυρίχτρες με την Φραπάρη και θα διαλέγει αυτή τους διευθυντές για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Δηλαδή φαντάσου πόσο χειρότερη ήταν η άλλη που υπήρχε ενός υποψήφιου.

Καραμαλή Γκρέγκ είναι 20 χρονών, να θυμάμαι καλά, 19-20. Είχε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ το μεταξύ φέτος με την Κάπα 19. Και είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο τελικό του κυπέλου. Θα τον δει ο Γρηγορίου και θα πάρει και αυτός αναλόγως αποφάσεις του.

Και για τον Αντωνιάδη μου λες ότι είναι 85 αριστερό μπακ, λέει θηρίο. Λέει είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος, ναι. Και καλή σωματοδομή. Για το ποδόσφαιρο, σας είπα και πριν σε ερώτηση φίλου που με έκανε ωραία πάση ότι παρατηρεί ότι μια στασιμότητα στο θέμα του στόπερ. Δηλαδή είμαστε στο κοντά κοντά αλλά δεν κλείνει. Υπάρχει μια στασιμότητα σε αυτό το μέτωπο. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ακόμα αν υπάρξει, αν έχει υπάρξει κάποιο θέμα με τις συζητήσεις με το συγκεκριμένο στόπερ. Αν ο Άρης έχει βρει κάτι καλύτερο ακόμα, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό.

Και ο φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει φωτογραφία την boutique. Πω, τι γίνεται, παιδιά, στην boutique της ΚΑΕ. Πω, μιλάμε ωραίες τώρα. Όσοι ακούνε, καλημέρα και κουράγιο. Ο Ανδρέας λέει, πήγα να βγάλω από τη μόρ, έπεσε το σύστημα και έκτασε το παλέ και τελικά ήταν χειρότερα, λέει. Και τη μόρ ρίξαμε.

Άριο λέ. Μαμώ το URL. Έχουν πέσει όλα. Τα έχουμε, ρίχνουμε τα site φέτος το καλοκαίρι. Ρίχνουμε τα δικά μας, ρίχνουμε τις μόρες. Ο Γιώργος πιο τυχερός λέει έκλεισα, αλλά με βγήκε η ψυχή για να το κάνω.

0: Ο Αλέξανδρος λέει δεν θέλει τον καράι, λέει, γιατί τον αφήνεις ελεύθερο, λέει, και δεν τον δίνεις δανεικό ή να τον πουλήσεις, λέει, και να έχεις ένα ποσοστό μεταπόληψης. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αλέξανδρε μου Άρης μπορούσε να πουλήσει αυτή τη στιγμή τον καράι και να πάρει σοβαρά λεφτά. Να σου το πω έτσι. Αν στον Άρη αξιολογούσαν ότι ο καράι μπορεί να αποτελέσει κάτι καλό στο μέλλον, θα τον κρατούσαν. Βλέπεις πως λειτουργούν πλέον με τους μικρούς στην ομάδα. Αρχίζουν και το βλέπουν διαφορετικά. Χαίρομαι, γι' αυτό μακάρι να συνεχιστεί. Καράι ο οποίος έφυγε, μάλλον τσεχέ νομίζω θα πάει. Και πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη και ανάγκη για να πάρεις και έναν. Για να πάρεις το βασικό στρατοφύλακα. Και εγώ θα πω από τη στιγμή που φύγει ο καράι να δεις τι θα κάνεις και με μικρό. Να έχεις και ένα μικρό ακόμα να ανέβει, ενδεχομένως ένας μικρός από την K19. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα του τερματοφύλακα για μένα είναι στην ίδια ευθεία μαζί με το στόπερ και τον αριστερό μπακ. Γιατί είναι όλες θέσεις στα μετόπισθεν, υπάρχει ανάγκη και πρέπει να κινηθείς άμεσα για να κλείσεις αυτά τα κενά σιγά σιγά. Βέβαια, στον Άσο έχεις το μαξιλαράκι του Διούδη και του Μάικιτς. Για την ώρα, θες βασικό τερματοφύλακα. Δεν λέω ότι θα πας με αυτούς τους δύο. Θες βασικό τερματοφύλακα και καλά θα κάνεις να πάρεις βασικό τερματοφύλακα. Δεν μειώνω τον Διούδη. Ο Διούδης είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Απλά έχει αυτά τα θέματα λίγο με τη μέση του και καμιά φορά μπορεί να του βγάλει πρόβλημα. Θα πάρει βασικό τερματοφύλακα ο Άρης. Και σας έλεγα και χθες ότι και δύο κρούσεις έκανε το προηγούμενο διάστημα. Η μία σε παίχτη του εξωτερικού από το πρωτάθλημα. Επέλεξε να μείνει στη χώρα του συγκεκριμένος. Οκ. Okay. Καλή προσθήκη θεωρώ ότι θα ήταν. Αλλά κρατήστε λίγο την στασιμότητα που φαίνεται να υπάρχει για την ώρα. Μπορεί μετά να ενεργοποιηθεί. Αυτά αλλάζουν τώρα μέχρι το απόγευμα. Πάμε τελικά, τον πάρουμε, τον κλείνουμε. Γεια σας. Στο θέμα του στόπερ, στο ότι ακόμα δεν έχεις κλείσει κάποιος ότι έχει να κάνει με αριστερό μπακ. Και στις υπόλοιπες θέσεις ψάχνεις. Εξτρέμ κινείσαι. Δεκάρι κινείσαι. Στο τέλος. Αυτό που δεν μπορέσαμε να καλύψουμε θα το πετύχουμε με τον παίχτη που έφυγε και δημιούργησε αυτό το κενό, δηλαδή το Μάνου. Ποτέ δεν ξέρεις. Και να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις που βέβαια εκεί δεν βλέπω να κινείται κάτι άμεσα. Φεύγουν παίχτες, φεύγουν κυρίως παίχτες όμως που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Όπως ο Παναγίδης ας πούμε που πάει στον Αποέλ, ο Καράι που έφυγε, ο Μισεουή, ο Πέρεθ, ο Σούνμπεργκ. Να πούμε και αυτό το θέμα του είναι και να πάω στο Μιχάλη το Λεάνι, ότι το θέμα του έχει μπει στην τελική ευθεία για την πώλησή του στην Γκετζέπε. Εφόσον όλα πάνε καλά, την άλλη εβδομάδα ο παίκτης θα πάει Τουρκία. Γιατί θυμίζω ότι ο Σούνμπεργκ θα ανήκει τυπικά στον Άρη από 1η του Ιούλη, δηλαδή από την άλλη Τετάρτη. Αυτό ήταν το deal με τη Λουντογκόριτς, εφόσον συμπληρώνει ένα μικρό αριθμό συμμετοχών, τον οποίο δεν έχει συμπληρώσει από νωρίς. Πληροφορίες λοιπόν λένε ότι μάλλον την άλλη εβδομάδα πάει Τουρκία για να υπογράψει, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι τότε. Πάντα αφήνουμε μια πισινή. Όταν μιλάμε για Άρη, πάντα κρατάμε και μια πισινή. Και ο Άρης θα πάρει και από εκεί κάποια χρήματα την πώληση του Σουηδού. Λοιπόν, πάμε Αθήνα. Πάμε να καλημερίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με τον ήχο σου. Αν κουνηθείς λίγο, πιστεύω θα διορθωθεί.
1: Ναι, ναι, τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εξαιρετικά. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Την ώρα που μιλάμε εμείς, υπάρχουν ουρές ολόκληρες έξω από την μπουτίκ της ΚΑΗ για τα διαρκείας του μπασκετικού Άρη. Σε πληροφορώ, μου στέλνει κόσμο φωτογραφίες ακόμα. Έχει πέσει η πλατφόρμα της Μόρ για τα εισιτήρια. Το πρωί έχουμε ρίξει και την πλατφόρμα της Μόρ μετά το site της ΚΑΗ.
1: Πάει και η πλατφόρμα. Πάει σε πολύ καλό.
0: Δύο στα δύο έχουμε. Εντάξει, δεν θα αφήσουμε URL για URL όρθιο. Έτσι όπως πάμε στο μπασκετικό Άρη. Πραγματικά. Λοιπόν, ναι. Θα γίνουν τα διαρκεία, τίποτα. Θα φύγουν τσακμπαμ. Δεν θα προλάβουν, δεν θα βγάλουν νομίζω άλλο μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο. Δεν θα μείνει.
1: Τι λες τώρα, ρε. Σιγά μην βγάλουν δεκαήμερο. Ναι, πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η ιστορία θα.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η ιστορία θα έχει κληρώσει. Θα έχει τελειώσει.
0: Το βάζει νωρίς, μάλιστα. Το βάζει νωρίς. Λοιπόν, κάποιοι τα καταφέρουν που μου στέλνουν μηνύματα από τη Μόρ, καταφέραν και κλείσαν το εισιτήριό του. Μπράβο. Κάποιοι που δεν ξέρω, hackers είναι και μπορέσανε και μπήκανε και το ταυτοποίησαν. Αλλά.
1: Μπορεί να ήταν τυχεροί άνθρωποι, μόνο ήταν αμέσω hacker.
0: Εάν τους ανεβάσω και λίγο, εντάξει, okay, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ανέβασε τους. Αλλά μην το υπερανεύουν, να πούμε και τα γουκάρουν όλα.
0: Το παλέ φέτος για να μπεις θα είναι τέτοιο, θα πρέπει να έχεις δόντι. Για να πάω στο παλέ. Γιατί θα μείνουν και κάποια εισιτήρια πόρτα, τα οποία εντάξει προφανώς θα είναι πολύ λίγα. Για κάθε παιχνίδι δεν θα είναι, δεν θα είναι τρελά.
1: Εγώ για να σου πω την, την αλήθεια δεν έχω καταλάβει. Το παλέ φέτος θα είναι με τις διορθωτικές ή από του χρόνου
0: με τις διορθωτικές.
1: Από φέτος.
0: Ναι, αυτό είπανε και δεσμεύτηκαν και άνθρωποι της ομάδας στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου ότι θα γίνουν τα έργα με στόχο όταν
1: ξεκινήσουν. Και εγώ αυτό είχα καταλάβει, αλλά να ήθελα να είμαι, να είμαι σίγουρος.
0: Βάλε άλλες 1000 θέσεις ακόμα, εγώ θα σου πω χοντρικά.
1: Ναι, από ό,τι ξέρω θα, τα δημοσιογραφικά θα αλλάξουν θέση.
0: Απορώ που θα, απορώ που θα πάνε, γιατί μας είπαν ότι θα πάνε πιο πάνω. Πιο πάνω πού, ρε φίλε, θα πάνε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα βλέπουμε τίποτα στο τέλος.
1: Κοίταξε, μπορεί να πάνε πιο πάνω. Εντάξει, να μην βλέπεις είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι πολύ.
0: Τα δημοσιογραφικά πρέπει να πάνε πίσω από την μπασκέτα τη μία.
1: Ποια μία λες, από τη μεριά που ήταν παλιά το φαρμακείο που λέγαμε?
0: Από τη μεριά. Το πιο, το πιο, το φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά που είναι το βοηθητικό και θα μπει τώρα η κερκίδα καινούργια.
1: Όχι, εκείνο θέλουν να το έχουν καθαρό για να μπορέσουν να βάλουν την πτυσσόμενη. Εσύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Και, και εμείς πώς θα βλέπουμε, ρε φίλε. Από πάμε το σβουδίο.
1: Αν μπορούσε να πάει από την επόμενη, από την άλλη μεριά που ήταν παλιά, γι' αυτό το λέω, που ήταν το ιατρείο και το λέγανε.
0: Ναι.
1: Το φαρμακείο, αν μπορούσε να πάει από εκεί. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί αυτό θα έπρεπε να ήταν κάτι υπερυψωμένο, οπότε στο υπερυψωμένο από πάνω είναι το πέταλο και άστο, δεν θα μπορέσει να κάνεις δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν βλέπω πουθενά αλλού. Τώρα, αν στην, εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και από ό,τι μου έχουν πει, θα προσπαθήσουν να κάνουν μια σύμπτυξη των δημοσιογραφικών, γιατί ήταν πολύ έτσι... Πολύ απλά, για να το πούμε έτσι απλά για λαϊκά. Καλό ήταν αυτό, προς Θεού. Ο καθένας τους δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του με άνεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι μια χρονιά του ότι χίλιοι καλοί χωράνε. Γιατί αυτό κοιτάζει η καένα καένα. Βάλει άλλους χίλιους. Οπότε αυτοί οι χίλιοι καλοί χωράνε.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε σε μια τέτοια συνθήκη μέχρι να το συνηθίσουν ή μέχρι να βρούμε κάποιες διορθωτικές, τις διορθωτικές ενδεχομένως για την, για την ερχόμενη, για την μεθεπόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο βλέπω εγώ να γίνεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ το ότι όχι, μπορείς να βλέπεις και από εκεί, Νίκο, να βλέπεις καλά.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Yeah. Δεν έχω το χρόνο να είμαι συχνό στα μόνο στο παλέ, είναι η αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλω να πηγαίνω, δεν έχω το χρόνο. Γιατί τη μία μέρα του Σαββατοκύριακο μας την τρώει μπάλα. Πηγαίνοντας στο γήπεδο. Άμα τώρα έχουμε και την άλλη
1: μέρα.
0: Η φουτμπαλέρα. Δηλαδή μετά θα πάω σπίτι και θα έχουν αλλάξει κλειδαριές. Άμα δηλαδή πηγαίνω και στο άλλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα έχουμε λίγο ένα λειτουργικό ζήτημα. Το παραδέχομαι δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Θα κάνει τον κοινό Χρήστο.
0: Ναι, ναι. Τα κοινό Χρήστο θα τα γλιτώσω μετά όμως. Δεν έχει. Μετά άμα αλλάξουν κλειδαριές, εγώ δεν πληρώνω κοινό Χρήστο. Δεν με νοιάζει, όχι. Α, ήρθαν και βαρβάτα 63 ευρώ ήρθαν προχθές. Λοιπόν. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα για Jeremiah Earl Robinson, ο οποίος, το όνομα το οποίο έφεραν στο φως δημοσιότητας οι ξένοι χθες.
1: Ναι, μεγάλη φυσιογνωμία που λόγω του λαϊκού γεννήματος, ένα παιδί το οποίο
0: και κολεγιακό και όλα εσύ εδώ τώρα, εδώ πάμε, πάμε.
1: Πήγε Βιλανόβα στη μεγάλη του Ρε Βουλέμ σχολή.
0: Ναι.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Mm-hmm. Με υποτροφία παρακαλώ, έτσι. Στην Βιλανόβα ήταν με υποτροφία. Αλλά δεν το τερμάτισε. Εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ αυτής της άποψης, αλλά θα μου πεις εσύ και σένα ποιος σε ρωτάει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν αρχίζουν και πέφτουν τα εκατομμύρια στο τραπέζι, και όχι μόνο πέφτουν τα εκατομμύρια στο τραπέζι, το τραπέζι αρχίζει και κάνει και λίγο κοιλιά από τα πολλά εκατομμύρια. Μετά διάλεξε Pelicans. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει, γιατί από ό,τι έχω πληροφορούμε και από ό,τι μπήκα μέσα να δω ότι έχει μπει αυτό στα summer camp αυτά για επανένταξη στο NBA. Mm-hmm. Εξετάζει βέβαια, πάντα εξετάζουν αυτοί. Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δεν ακούγεται κάτι. Νίκο, να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει ένας ατζέντης, αν μη τι άλλο, ο οποίος πάντα εξετάζει τις εναλλακτικές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην βρεθούν πρωτετελεσμένου γεγονότος. Ναι. Γιατί και με το NBA, ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο τέτρις. Όχι λίγο, είναι ουσιαστικά πέρα που γίνει τέτρι. Τραβάς ένα κομμάτι, πρέπει να έρθει ένα άλλο κομμάτι να κολλήσει. Αν δεν κολλήσει το κομμάτι, υπάρχει περίπτωση να καταρρύψει όλο το οικοδόμημα. Είδες, και πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί και οι ακροατές, οι οποίοι είτε ασχολούνται εντελεχώς είτε δεν ασχολούνται εντελεχώς με το EPA, πόσο χρόνο πήρε αυτό το trade που έκανε ο Γιάννης Αντοκούμπο, έτσι. Μέχρι να γίνει, να συμφωνηθεί, είναι τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα, ένας χρόνος και κάτι που συζητιέται αυτή η ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε και σκέψου πόσες ομάδες μεσολάβησαν. Σε κάποια φάση κάποιον είχαν σίγουρο ότι ο Γιάννης θα παραμείνει με πράσινη στολή και θα καταλήξει στους Celtics. Νο. Μετά κάτι ακούστηκε για Knicks. Ούτε. Για Lakers. Ούτε. Εντάξει. Και τώρα καταλήγει Miami Heat. Είναι πολλές οι διαδικασίες. Είναι πολλές οι διαδικασίες. Εμπλέκονται πολλά. Εμπλέκονται πολλοί. Εμπλέκονται χορηγοί. Εμπλέκονται manager. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά σε αυτόν τον στον αναφερόμενο, είναι μια πολύ, πολύ, πολύ καλή περίπτωση. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι με άνεση, θεωρώ ότι παίζει τεσάρι σε ευρωπαϊκό, και γιατί ουσιαστικά παίζει 4-5 και στο NBA με πολύ αυτό που λέμε δεν ευαρύς παίκτη, υπάρχει πλαστικότητα στο κορμί του. Το είχε πάντα αυτό και διακρινόταν, αυτό ήταν και ένα στοιχείο που τον έκανε να διακρίνεται στο κολεγιακό. Μακάρι, θα είναι μια πολύ καλή προσθήκη και θεωρώ ότι είναι στοχευμένη προσθήκη αυτή, δηλαδή θέλω να πω, Νίκο, του στυλ, ή πάμε να πάρουμε αυτόν ή να δούμε μετά κάτι εφάμιλο, δηλαδή μην πάμε σε κάτι που λέγω μπαλοτρύπα, να βάσουμε τρύπα, όχι, ναι. Δεν θα πάμε. Θα πάμε σε κάτι το οποίο είναι στοχευμένο, σε κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο, σε κάτι που ξέρουμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει και μυαλό, έχει αντίληψη, οπότε ο χρόνος, θεωρώ, προσαρμογής του στα ευρωπαϊκά δεδομένα θα είναι πολύ πιο σύντομος από κάποιους άλλους οι οποίοι είναι και λίγο δεν είναι και τόσο συγκεντρωμένοι, δεν αφομοιώνουν και τόσο εύκολα τα παιχνίδια, το νέο στυλ παιχνιδιού. Από αυτήν την άποψη το λέω. Μακάρι. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, γιατί το λέγαμε και στην προηγούμενη μας συνέντευξη που κάνουμε τη Δευτέρα, να το επισημάνουμε, μ' αρέσει ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το ότι γίνονται πολύ προσεκτικά οι κινήσεις.
0: Καλά, όταν έχεις τόσο τέτοιους μπασκετ ανθρώπους, φυσικά και θα γίνουν. Εγώ δεν περίμενα τίποτα λιγότερο, και διαβασμένες κινήσεις. Βέβαια για το συγκεκριμένο.
1: Οι οποίες δεν έχουν και διάρκεια. Δηλαδή, μαθαίνουμε το ότι γίνεται το ενδιαφέρον μετά από λίγες ώρες. Μπαμ, κλείσαμε. Δηλαδή το ότι αύριο μεθαύριο.
0: Με το Ρόμπινσον, η διαφορά είναι ότι βγήκε από το εξωτερικό. Δηλαδή δεν βγήκε από την Ελλάδα.
1: Και το Μόργαν, το εξωτερικό έχει βγει.
0: Και το Μόργαν, ναι, και το Μόργαν βγήκε. Τελειωμένο βέβαια το Μόργαν βγήκε. Το Ρόμπινσον είναι μια περίπτωση που ο Άρης θα πρέπει να περιμένει προφανώς. Θα πάει αυτό, δηλαδή θα κάνει σαν Summer League. Εκτός εάν του πετάξει και τίποτα παραπάνω, πόσες ταινίες αυτοί που έχουν λεφτά πετάνε ένα πάκο, ρε παιδί μου, ακόμα στο τραπέζι, έτσι άντα, ρε παιδί μου, και να του πει, ας πούμε, Τζερμάια, και ακουστεί το πλάφα, ας πούμε, που θα πέσει η δεσμίδα στο τραπέζι, πάρε και αυτά και ξανασκέψου το λίγο, ρε παιδί μου, μήπως δεν πας στο Summer League το καλοκαίρι και
1: στο Summer League, εγώ θεωρώ ότι πάει. Το ζήτημα δεν είναι να πέσουν τα χρήματα. Θεωρώ ότι κάποιοι, και ενδεχομένως αν υπάρχει και μια συζήτηση, σύνδεση με τον Γιάννη, αυτό που μπορεί να πει σε αυτό τον παίκτη είναι το ότι αν δεν βρίσκει, που όλα δείχνουν ότι δεν βρίσκει κάτι από αυτά τα οποία θέλει,
0: ναι,
1: να τον πείσει κάποιος που έχει εικόνα της Ευρώπης από τη μία και κύρος από την άλλη. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο τα συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και να του πει, κοίταξε μαγκά, δεν κάνεις ένα, γιατί είσαι ακόμα μικρός, δεν κάνεις ένα mini restarting από την Ευρώπη, μήπως κάνεις κάτι, δύο πολύ καλά χρονάκια τα οποία σου προσδώσουν αυτοπεποίθηση και σου ανεβάσουν το στάτους, έτσι ώστε να ξαναεπιστρέψεις με πιο εύκολο τρόπο. Αυτό μπορεί να παίξει. Το οποίο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχει παίξει αυτό και το γνωρίζει.
0: Φυσικά, ναι, εννοείται. Η Ευρώπη για πολλούς έχει αποτελήσει το bounce back που λένε οι Αμερικάνοι στην καριέρα τους, ώστε να βρουν και καλό συμβόλαιο και να μην είναι σε φάση που παρακαλάνε ή αυτός με που κάνει ο Ρόμπινσον φαίνεται τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αγκιστρωθεί από κάπου, να αρπάξει κάτι και να κρατηθεί από εκεί. Δηλαδή, και το παλεύει. Ναι. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν το παλεύει. Το παλεύει απλά.
1: Όχι, φυσικά το παλεύει.
0: Έχει και νούμερα στο NBA δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει αυτό το οποίο σίγουρα θα ήθελε. Και μιλάμε για μια κίνηση που δεν έχουν βγει λεφτά προς τα έξω, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για μια κίνηση που είναι πάνω από το εκατομμύριο. Δεν μιλάμε τώρα για 700-800 χιλιάρικα. Εντάξει, που δείχνει και τις διαθέσεις του Άρη βέβαια, ότι έχει να κάνει με την επόμενη.
1: Για 700-800, ρε.
0: Και αυτή, για 1,5 μιλάμε εδώ πέρα σε αυτόν εδώ πέρα, σίγουρα.
1: Ναι, ρε, για μέσα στο νερό.
0: 1,5 μέσα στο νερό. Δείχνει τη διάθεση του Άρη ότι πάμε να πάρουμε το EuroCup του χρόνου. Δηλαδή είμαστε σε αυτή την. Σε αυτή τη φάση και να χτίσουμε, όπως έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις, να χτίσουμε και για του χρόνου. Φτιάχνουμε και μια ομάδα για του χρόνου ταυτόχρονα. Όχι μόνο μια ομάδα για τη φετινή σεζόν.
1: Φτιάχνουμε μια ομάδα. Ναι. Ποιο είναι. Προσπαθώντας να ερμηνεύσω το σκεπτικό του Σπανούλη από την πορεία του και από τον τρόπο με τον, και από τη φιλοσοφία του. Αυτό που θέλει να κάνει είναι το ότι ο κορμός γίνεται μια φορά, Νίκο.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, μην πάμε στη λογική και του χρόνου συζητάμε ότι δεν μας βγει αυτό, δεν μας βγει αυτό, δεν μας βγει το άλλο, δεν μας βγει το άλλο, αυτός ο κόμπο δεν ήταν. Κατάλαβες. Ο κορμός γίνεται μια φορά. Mm-hmm. Οπότε, αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Νίκος είναι να δοκιμάσει αυτό το κορμό σε όλες τις συνθήκες. Και στις ψηλές ταχύτητες και στις χαμηλές ταχύτητες και στο ρελαντί και στα κόκκινα κτλ. Έτσι ώστε να δει, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στην κορυφή, αν δεν επιτευχθεί η κατάκτηση, όπα, θέλουμε μία-δύο διορθωτικές. Πήγαμε σε αυτές τις δύο διορθωτικές με αυτό το κορμό. Την επόμενη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι και. Είναι και το πιο σωστό.
0: Ανέφερες Γιάννη και πριν πάω στο ποδόσφαιρο θέλω να πάμε εκεί. Γιατί στο μεσοδιάστημα από την εκπομπή της Δευτέρας είχαμε και αυτό το trade το οποίο ασχολούνται όλοι στην Αμερική και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο βέβαια, γιατί οι Αμερικάνοι είναι πολύ εφάνταση αυτά, είναι τα ριλάκια τα οποία έχουν βγει για το Θανάση. Γιατί, δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο ασχολούνται με το μέλλον του Θανάση παρά με το ότι ο Γιάννης πήγε στους Heat. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, okay.
1: Λογικό
0: είναι ότι δεν θα βρει την πόρτα των Bucks ανοιχτή στην πρώτη προπόνηση νέα σεζόν και τέτοια τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας πάρει ο Θανάσης τα απόφαση να έρθει εδώ πέρα να παίξει και μια χαρά θα είναι. Είσαι του σκεπτικού που είμαι εγώ μετά όσα μπασχετικά βλέπω και παρακολουθώ ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα πάρει ακόμα ένα δαχτυλίδι.
1: Για το Γιάννη.
0: Ναι, για το Γιάννη μιλάμε. Ναι.
1: Για το Γιάννη, φυσικά. Ναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω, παρόλο που, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας κατάλογος παιχτών οι οποίοι, αν δεις πόσοι δεν έχουν δαχτυλίδι, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στους παίκτες που δεν έχουν δαχτυλίδι,
0: ναι.
1: Στην μπασκετική εκπομπή που κάνω στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφόρησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή,
0: Μπάρκλι, ένας που μου έρχεται τώρα κατευθείαν στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Πρώτος.
1: Λοιπόν, ο Λάουδνο, επίσης. Δηλαδή, μπορεί να σε πιάσει τέτοια κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που, δηλαδή, να μην το ξεπεράσει όλη τη ζωή. Επίσης, υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Από παίκτες οι οποίοι είχαν κλείσει 10 και 11 χρόνια σε μια ομάδα, γιατί ήταν η ομάδα τους. Okay. Και αποφάσισαν προς την τη καριέρα τους να κάνουν ένα τρέι το οποίο θα ήταν σε ηχηρή ομάδα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί λένε να την κλείσω αυτή τη ρημάδα την καριέρα με ένα δαχτυλίδι. Οι 9 στους 10 δεν το κατάφεραν.
0: Κοίτα, ο Λεμπρόν το έκανε και έφυγε και πήγε στο City και πήρε 3 πρωταθλήματα.
1: Άλλο αυτό.
0: Βέβαια μετά, που εντάξει, εγώ με τις άποψεις ποτέ ότι ο LeBron Jordan δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν είναι μόνο τα νούμερα και τα λοιπά, είναι όλο το πακέτο και το impact το οποίο έχεις στο μπάσκετ γενικότερα. Γιατί το impact του Jordan δεν έχει καμία σχέση με το impact του LeBron James στο μπάσκετ, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά του το δίνω ότι μετά γύρισε πίσω στο Cleveland, δηλαδή άντε να σας πάρω και εσάς ένα. Και πήγε και στον πήρε. Δεν το πήρε μόνο του, βέβαια. Εντάξει, γιατί είχε τον Ήρβινγκ τότε.
1: Δεν το πήρε ποτέ.
0: Εννοείται. Αλλά το έκανε και αυτό. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι πολλούς που να έχουν. Ο Ντουράντ, ας πούμε, που είχε φύγει και είχε πάει στους Γόριους και είχε πάρει πρωτάθλημα. Αυτός το κατάφερε.
1: Ναι.
0: Αυτός το κατάφερε. Δεν είναι πολύ, είναι η αλήθεια. Ναι. Και ο Γιάννης δεν,
1: ναι,
0: ήταν...
1: δεν είναι.
0: Λίγα χρόνια.
1: Δεν είναι πολύ και δεν υπάρχει και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι. Ακόμα και το πολύ κοντά είναι ρευστό. Είναι πολύ ρευστό. Σου λέω, αν δεις, ας πούμε, αυτή την κατηγορία, θα στεναχωρηθείς για πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή το ότι είναι πολύ κοντά και δεν το κατάφεραν, ή κάποιοι οι οποίοι ήταν μόνιμα κοντά, υπάρχουν και τέτοιοι που ήταν μόνιμα κοντά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Okay. Που είχαν βαρεθεί να παίζουν τελικούς, που είχαν βαρεθεί να πηγαίνουν, ας πούμε, στα Final Four. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι.
0: Ο Γρηγόρης θυμάται τον Γκάρι Πέιτον. Ο Πέιτον νομίζω ήταν Πέιτον. Σε εκείνη την ομάδα, στο πρώτο πρωτάθλημα των Heat, με Wade, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal. Νομίζω εκεί ήταν, σε εκείνη την ομάδα πρέπει να ήταν ο Γκάρι Πέιτον. Όχι του LeBron.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, σε εκείνη την ομάδα ήταν. Και ο Γκάρι Πέιτον, ναι, με τους Supersonics, και μετά έφυγε τους Supersonics και πήγε στους Heat. Ναι, που τους Supersonics κάπου διάβαζα ότι θα τους επαναφέρουν πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα από το στόμα μου το πήρε. Επανέρχονται οι Supersonic, γιατί ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ομάδες, από τις πιο αγαπητές ομάδες, με πολλά τρελοκομεία μέσα και με ένα μπάσκετ το οποίο, ναι, και με ένα μπάσκετ το οποίο πραγματικά η νοσταλγία του μπάσκετ NBA, όχι η νοσταλγία του show NBA, θεωρώ το ότι το θέλουν. Το θέλουν να επιστρέψει. Οι Supersonic μετά γίνανε Οκλαχώμα.
0: Οκλαχώμα City Thunder. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα λέει το ότι αν ξαναγίνουν οι Supersonic, που ακούγεται έντονα, ότι δεν θα θεωρείται ενσωμάτωση και ότι τίτλοι θα επανέλθουν στους Supersonic. Κατάλαβες. Έτσι υιοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια τους οι Οκλαχώμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Να την κλείσουμε την Πασχαλική Παρένθεση. Θέλετε να προσθέσει κάτι άλλο για Γιάννη?
1: Όχι, Γιάννη, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Για Θανάση που είπες αυτό, ναι, και εγώ το πιστεύω και θα είναι μια πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρή προσθήκη. Ναι. Δεν το συζητάμε από κάθε άποψη και από άποψη αποδυτηρίων.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε το
1: μεταξύ, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχουμε το μεταξύ νοσταλγούς εδώ πέρα. Ντουράντ και Χάρντεν ήταν η τελευταία φορνιά των Supersonics. Ισχύει. Ναι, και μετά πήγανε, ήταν τότε η καλή φουρνιά που είχαν οι Thunder. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια μετά πάλι για να φτάσουν στη φάση που θα πάρουν το πρωτάθλημα μια άλλη φουρνιά. Έκαναν rebuilding ολικό. Σταδιακά.
1: Ναι, ναι,
0: πόσους φίλους στο NBA έχουμε εδώ, ρε φίλε. Ο Πέιτον έχει πάρει δαχτυλίδι με τους Lakers. Είχε πάρει.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει, ναι, και με τους Lakers, σωστά. Είχε πάρει και με αυτούς. Λοιπόν, ο Μάριο Τσάλμερς ήταν στην ομάδα του LeBron. Ναι. Όντως, που ναι, μετέπειτα πέρασε και από την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ είχε κάνει τίποτα αυτός. Δεν θυμάμαι στην ΑΕΚ πώς τα είχε πάει. Δεν θυμάμαι στην ΑΕΚ πώς τα είχε πάει ο Τσάλμερς, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμπαθητικά.
0: Συμπαθητικά, εντάξει, okay. Στους Lakers ήταν και ο. Δεν νομίζω να είχε πάρει πρωτάθλημα, βέβαια. Ο Πάρκερ, ο Σμούς. Δεν θυμάμαι αν είχε πάρει αυτός πρωτάθλημα. Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
0: Με τους Lakers. Λοιπόν. Θες να πούμε κάτι από το σφαιρικό, Άρη? Βέβαια, είχαμε μεταγραφή μέσα στην εβδομάδα, τον Μπασίρου. Είχαμε την πρώτη μεταγραφή, όσο δεν τα λέγαμε. Παλεύουμε και για ακόμα μία-δύο. Κολλάει λίγο πάλι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θέλει ο Άρης μέχρι την έξι προετοιμασία να κάνει άλλες δύο-τρεις μεταγραφές. Θα μπει στη φάση του ψιλοαργό, αν δεν τις κάνει μέχρι τότε. Είναι η αλήθεια.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, Νίκο, γιατί σ' ακούγα προηγουμένως που έλεγες για τον τερματοφύλακα, γιατί χρειαζόμαστε και το ένα και το άλλο. Σηματοδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας για την επόμενη μέρα και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί ήταν κάτι το οποίο τραυμάτισε πολύ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν το θυμόμουν εγώ, έπαθα κοκομπλόκο, το θυμόμουν σε νέα. Ο Τσάλμερς έχει περάσει από και από εμάς. Το είχα ξεχάσει, ότι είχαμε τον Τζάλμερς. Τι εγκεφαλικό ήταν αυτό.
1: Μου φαίνεται ήταν μετά την ΑΕΚ.
0: Τι εγκεφαλικό ήταν αυτό που έπαθα, ρε φίλε. Έχουν περάσει, να σου πω κάτι. Έχει περάσει πολύ πράγμα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, συγχωρέστε.
1: Καλά, βέβαια.
0: Για το Θεό, μας ξέφυγε ο Τζάλμερς. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Εντάξει, και για τον Σμούθ να πούμε για τέτοιο, ναι. Με το φακιόλι στο κεφάλι,
0: ναι.
1: Και άσπονδος εχθρός του LeBron James,
0: ναι.
1: Αυτός ήταν και ο λόγος που τον έκανε να φύγει από την τέτοια. Μπορεί να μην πήρε δαχτυλίδια, αλλά πήρε κύπελο με τον Άρη, πάμε παρακάτω.
2: Εγώ αν μου έλεγες τώρα, επειδή πήγαμε στα γκάρτ μια φανέλα ενός παίχτη, ας πούμε, έτσι σε τέτοια φάση. Τώρα δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Μπάρκη ή οτιδήποτε άλλο, απλά μου έρχεται πάντα και τον είχα καψούρα πάντα ο Σόλομον.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Τον είχα πολύ καψούρα τον Σόλομον. Πάρα πολύ.
1: Έγραψε.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Για να μην.
1: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να σηματοδοτήσουμε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη, την αλλαγή νοοτροπίας, εγώ θα ήθελα, Νίκο μου, μία τοποθέτηση του coach, ο οποίος να λέει ότι εμείς θα πάρουμε 8, 7, πες ένα νούμερο, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Υπόθεση, εσύ έτσι τώρα.
0: Ναι.
1: Και να πει, θα, 8, θα πάρουμε, κοιτάμε, δεξί back, αριστερό back, 2 υδραυλικούς, ένα μερεμετετζί. Καταλαβαίνεις σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε τι, σε πόσους θα πάμε και πού θέλουμε. Τώρα, αν από εκεί και πέρα γίνουν κάποιες άλλες προσθήκες, γιατί κάτι από αυτό δεν τελεσφόρησε, δεν ολοκληρώθηκε, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι άλλη μια χρονιά που εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει πλέον κουραστικό, ρε εσύ. Που ξέρουμε περίπου νούμερο,
0: ναι.
1: Και ξέρουμε περίπου θέσεις. Κατάλαβες. Και αυτό είναι λίγο, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μία από τα ίδια.
2: Πάντα υπάρχει ένας μπούσουλας και λες ότι χοντρικά μπορεί να πάω και λίγο παραπάνω. Δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω.
1: Άρα, δεν με πειράζει το παραπάνω. Ναι. Άλλο λέω.
2: Ναι.
1: Άλλο λέω. Οκ. Okay. Δηλαδή το ότι θέλουμε αυτούς. Είναι 7. Είναι 8. Τους θέλουμε για εκεί. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί θα φοκάρουμε, πάμε. Δεν ξέρω.
2: Κοίτα, μεταξύ τους το λένε δημόσια να το έχουν εξωτερικεύσει, όχι, δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή μόνο μέσα το ρεπορτάζ βγαίνει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Άρης θέλει σίγουρα 9-10 μεταγραφές. Τι θέλει, τερματοφύλακα. Δύο στόπερ, αριστερό μπακ, χαφ, δύο εξτρέμ. Η βάση, να σου το πω έτσι, μεταγραφική του είναι αυτή. Που μετά θα διαφοροποιηθεί. Απλά γενικότερα πάνω σε αυτό που λες, ξέρουμε ότι ο Άρης, που εγώ δεν, το επικοινωνιακό δεν το ζητάω τόσο σε αυτά τα ζητήματα, να ξέρεις, το ζητάω σε άλλα πράγματα. Αλλά γενικότερα ο Άρης επικοινωνιακά, η διοίκηση ύστερη. Αλλά δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια.
1: Μα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Δεν θα σου πω ότι είναι καλή επικοινωνιακά, αν βγει και μου πει τι θέλει. Ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα να ακούσω τον τεχνικό διευθυντή στο τέλος της σεζόν να κάνει σούμα και ενδεχομένως εκεί να τοποθετηθεί και λίγο γι' αυτά.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Θα ήθελα να τον ακούσω τον τεχνικό διευθυντή να κάνει λίγο μια σύνοψη της χρονιάς.
1: Ναι.
2: Όπως θα ήθελα να ακούσω και τη διοίκηση.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση, ένα μίνιμουμ κατεύθυνση. Δεν λέω, ρε παιδί μου, να τηρηθεί κατά γράμμα ή να είναι, ξέρω κι εγώ, πλάνο αρχιτεκτονικό το οποίο παίζουν ρόλο και τα μιλιμέτερ. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, υπάρχει μια κατεύθυνση η οποία να είναι συγκροτημένη, κανονική, για να ξέρουμε και πού πάμε.
0: Ναι.
1: Σε τι νούμερο πάμε και σε τι θέσεις πάμε όσον αφορά την, αυτό που λέμε, την εικόνα.
2: Νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα που μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την έναρξη προετοιμασίας, ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσει όμορφα ό,τι και αν κάνει. Δεν ξέρω αν θα πα για μπάνια, να τα ξεκίνησε ή αν σκοπεύει να ξεκινήσει μετά. Ή αν συχαίνεσαι τη θάλασσα, όπως συχαίνομαι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Και προετοιμά κάποια πισίνα ενδεχομένω για να πα να βουτήξει. Που νομίζω είναι το προτιμότερο. Ό,τι και αν κάνει, Μιχάλη, μου σε εύχομαι να περάσει καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
2: Να σε καλά, Μιχάλη μου, να σε καλά. Λοιπόν, Μιχάλη Λιάννη ήταν αυτό και αυτοί ήμασταν και εμεί. Και μετά 12 ακριβώ. Που τραγουδούσε, πώς το λέγανε εκείνο, ρε, το Ονίβο που τραγουδούσε, ναι, 12 ακριβώς. Θα ευχαριστήσουμε την Digital Mart, σίγουρα που ήταν μαζί μας σήμερα. Ανδρέα Επανδρέου, 11, Σολευθέρω Κορδελιό. Όποιο πρόβλημα και αν έχετε με το κινητό σας, το λύνει αυθημερών η Digital Mart.
0: Με υπολογιστές, με laptop, με tablet, με PlayStation, με όλα. Και μόλις φύγουμε από Κορδελιό, πάμε Χαριλάου, Μυστακίδου 22, με ζετοπολείο Μόστρα. Παγιτάρες από τις 9.30 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Όλα με την υπογραφή της Εφ' Αναστασίας Μπέκα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είναι Σαββατοκύριακο εξελίξεων, αλλά πλέον είμαστε σε μια περίοδο που οι κεραίες είναι όρθιες, ανοιχτές και αναμένουμε. Οπότε το ίδιο να κάνετε και εσείς. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ, το πρόγραμμα του Yellow Radio 107 συνεχίζεται κανονικά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνάει τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλείδια και 7 πασπαρτού. Δύο Γεωργιανοί συνελήφθησαν επαυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένα συνεργός. Εξιτήριο πήραν οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες το μεσημέρι στην τεχνητή λίμνη Αόου την ώρα που επιχειρούσαν σε φωτιά στη Βάλια Κάλντα. Κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά.

εμπορικό πλοίο. Σάλπαρε γεμάτο το πρωί το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για σποράδες. Έλυσε τους κάβους στις 7 η ώρα. Επιβιβάστηκαν συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου.

0: αντιλήψεις μέχρι στιγμής. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση για τους δικαιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Διεκδικούν θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης με σταθερή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 30.

0: ανανέωση.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
0: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
6: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εξέλιξη.

0: εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο εσείς.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση, συνώνυμο της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC, με ένα εκπληκτικό κατασκευαστικό δίκτυο που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Σας περιμένει σε ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, στην παλιά Τηφαίνα, για να μπορέσετε εκεί να διαπιστώσετε ειδής όμαση ότι η Άλλουπλαστ υπερέχει σε κάθε περίπτωση. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια γλυκιά καθημερινότητα, μια γλυκιά ανάμνηση, μια γλυκιά πραγματικότητα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας περιμένουν από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία που βρίσκονται στην πόλη και ένα σίγουρα είναι κοντά σας για να σας γεμίσει την καθημερινότητα με όμορφες, γλυκές και όχι μόνο γεύσεις. Δίπλα μας, στο πλευρό μας, η Smart Finance. Τα τσακαλάκια της λογιστικής. Άμεσα, υπεύθυνα, απόλυτα ενημερωμένοι στις καλύτερες τιμές αγοράς. Περιμένουν να ακούσουν τα προβλήματά σας και να τα λύσουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν. Στη Σόλωνος 88 η Smart Finance σας περιμένει. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Κάνουμε την έκπληξη. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή το νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον Άκη τον Παρταλίδη, για να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τον δικό του τον τομέα, που είναι και πολύ νευραλγικός, ώστε να μπορέσουν να εστρέψουν έσοδα που απολύτως χρειάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αναπόφευκτα θα μιλήσουμε και θα κάνουμε και τις όποιες συγκρίσεις και με τον μπάσκετ, γιατί το έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια ανιδιοτελώς ο κύριος Παρταλίδης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του. Έχουν βγει και τα διαρκείας, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε να πούμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Εννοείται δε ότι έχουμε φρέσκια, λαχταριστή, ανανεωμένη, πολυπίκυλη, πολυσύνθετη, κυτρινόμαυρη μπασκετική επικαιρότητα. Ένας μικρός χαμούλης γίνεται με τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας και κυρίως με το παράθυρο που άνοιξε σήμερα, και ως την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν οι φίλοι του Άρη, ώστε να ανανεώσουν τις θέσεις τους και να αλλάξουν θέση στο παλέ. Όπως έκανα εγώ για παράδειγμα, όπου μετέφερα τα εισιτήρια μου, τα δύο που έχω από πέρσι, όπου προνόησα και τα πήρα και πολύ καλά έκανα από ό,τι αποδείχθηκε, τα μετέφερα σε άλλη θύρα, έτσι για να βλέπουμε τα πράγματα και από αλλού. Θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα και για το μπάσκετ. Σας έχω μπόλικο ρεπορταζάκι και μεταγραφικό και για την υπόθεση Robinson Earl και το τι ακριβώς κρύβει πίσω από τις λέξεις, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και τι μηνύματα στέλνει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για το τηλεοπτικό, πολύ σημαντικό το θέμα του τηλεοπτικού, για τη μεταγραφική κινητικότητα και το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πού κινούμαστε, πώς κινούμαστε, και για μια υπόθεση που λογικά σήμερα θα τελειώσει και τυπικά και θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ανανέωση, μια νέα ανακοίνωση μάλλον, συγγνώμη, της ΚΑΕΑΡΙΣ. Μαζί με φυσικά ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, γιατί προκύπτουν και άλλα θέματα μεταγραφικά που έχουν ενδιαφέρον και θα τα μοιραζόμαστε πλέον. Θα ακολουθούμε και το ρεπορτάζ της Ευρωλίγκα, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό. Στον προθάλαμό της είμαστε, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Έχουμε μπόλικο πραγματάκι για σας σήμερα. Επομένως παρακαλώ πολύ να μείνετε συντονισμένοι αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε στις υπηρεσίες σας. Οι, θέλω να πιστεύω, όμορφες, δροσερές, καλοκαιρινές μουσικές μας επιλογές. Η επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται γρήγορα, άμεσα, μέσα από το Viber του Yellow 6936 512 099. Εννοείται και κάτω από το post της εκπομπής τα μηνύματά σας τα στέλνετε στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Η εκπομπή μεταδίδεται και από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι του Yellow για να έχετε το προνόμιο και να ενημερώνεστε και να διαβάζετε και να ακούτε και να μαθαίνετε φρέσκο δημοσιογραφικό υλικό και ό,τι ετοιμάζει ο Yellow, το οποίο έρχεται. Χαίρομαι για τον φίλο μου τον Γιώργο που πήρε το μαγικό χαρτάκι και είναι έτοιμος για επιβίβαση με το διαρκείας του στο χέρι στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, στην ΠΑΕ, δεν μου είπες Γιώργο. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Γιώργο, του οποίου το ερώτημα απαντήθηκε για τους ξένους που θα έχει ο Άρης την καινούργια χρονιά. Οι 7 ξένοι είναι αδιαπραγμάτευτοι λοιπόν Γιώργο, και βλέποντας και κάνοντας για τον 8ο. Χαίρετε τον φίλο τον Κρίς, ο οποίος μιλά για τον παζουρλισμό που γίνεται για ένα εισιτήριο και μιλά και για τους διάφορους free agents που υπάρχουν του NBA και έχει μια ιδέα για έναν φίλο εκεί του Αντετοκούμπο. Είναι πολύ ακριβό το έργο αυτό για να το δούμε live, φίλε Κρίς. Ο φίλος Σωτήρης μεταφέρθηκε λίγο πιο ψηλά, 6 σειρές, και θα βλέπει αμφιθεατρικά και χωρίς γυαλιά, γιατί ηλικιακά μας χρειάζονταν, και θα είναι στην θύρα. Έχει θύρα 4 το παλέ, έχει ε. Ναι, έχει θύρα 4. Εκεί πήγα και τα δικά μου τα διαρκείας. Την αγάπη μας στην φίλη μου την Κωνσταντίνα, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί όλη η παρέα ανανέωσε στη θύρα 7 και έτοιμη για απογείωση, και περιμένει και το μενού της ομάδας, το οποίο θα επιληφθεί και για τη νέα χρονιά. Κωνσταντίνα, τάιζε και τα αποδυτήρια. ΚΑΕ προς το παρόν ξεκαθαρίζει ο Γιώργος. Άντε και για ΠΑΕ εύχομαι σύντομα, Γιώργο, να σου το επιτρέψουν τα οικονομικά. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή, εδώ να μιλήσουμε, να πούμε πράγματα μαζί του. Στέλιο μου καλέ, ποτέ δεν είναι αρκετοί οι καλοί ποιοτικοί Έλληνες παίκτες. Μια ομάδα έχει ανάγκη να έχει τουλάχιστον 8 μάχημους σε μια πολύ πολύ μεγάλη χρονιά. Με απαιτήσεις, με στόχους και με διπλά παιχνίδια πολύ απαιτητικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Βαγγέλης κάνει εκτιμήσεις, οι οποίες είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και τις καραμπόλες που θα γίνουν τις μεταγραφικές του Άρη, αλλά για τα μεταγραφικά του μπασκετικού Άρη, παιδιά, θα μιλήσουμε αργότερα. Μην βιάζεστε. Ο Ίνοχ θα δοθεί, φίλε Βασίλη, σε κάποια άλλη ομάδα. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον, αξιολογεί προτάσεις και όταν θα είναι έτοιμος με το μάνατζερ του θα μας έρθει εδώ μια ωραία πρωία στο παλέ. Δεν χρειάζεται να μας έρθει, όλα με mail θα γίνουν. Ο Ίνοχ πάντως σίγουρα θα βρει ομάδα, σίγουρα θα βρει συμβόλαιο σε κάποια ομάδα και ο Άρης θα τον παραχωρήσει εκεί. Είπαμε για τα μεταγραφικά του μπάσκετ θα μιλήσουμε μετά, αλλά είστε πάρα πολύ βιαστικοί και με αναγκάζετε να λέω πράγματα που θα πω μετά. είτε, είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Υπάρχει η επιλογή Ρόμπινσον, παίζει για παράδειγμα συγκεκριμένη, είτε μείνει είτε φύγει ο Νουά. Αλλά μην βιάζεστε. Γιάννη, κατά τη γνώμη σου, ποτέ είχαμε την καλύτερη ομάδα των εποχών στο μπάσκετ? Και εννοώ χρονιά, όχι εποχή Γκάλι Γιαννάκη το 86-87. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, φίλε, το 92-93 με Roy Tarpley και Παναγιώτη Γιαννάκη και JJ Anderson, ήμασταν πολύ κοντά. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη μου, τα και τα διαρκείας για τους καινούριους κατόχους από 1η Ιουλίου, για τους καινούριους κατόχους που θέλουν να πάρουν διαρκείας για την ΚΑΕ. Εκεί θα γίνει μεγάλος πόλεμος. Μπόλικη αγάπη και στον Αντιγόνη και στον Τζόνι, ο οποίος είναι πολύ ενθουσιασμένος και το δείχνει, και εύχεται κάποια στιγμή να είναι το ίδιο ενθουσιασμένος και για το ποδόσφαιρο. Απ' τη 10 στην 1 μεταφέρεται ο Γιώργος. Η Ελένη μας λέει: τόση ανυπομονησία να περάσει αυτό το καλοκαίρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Ανανεώσαμε το διαρκείας μας και θα εγκαινιάσουμε την καινούρια κερκίδα. Η Ελενίτσα θα είναι στη θύρα 11. Φίλε Βαγγέλη, εγώ σέβομαι το ρεπορτάζ κάθε συναδέλφου. Θεωρώ ότι ο Άρης αδιαπραγμάτευτα θα έχει 7 ξένους. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, αυτή ήταν η πρόθεση της ομάδας και νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση για μένα ο Άρης να πάει με 6 ξένους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Παίζει κούραση, παίζουν τραυματισμοί, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ανανέωσε και ο φίλος μας ο Νίκος. Τέρμα κάτω στην 7 οι θύρες, στη θύρα 3 στο ποδόσφαιρο. Όλα τακτοποιημένα και σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας για το καλύτερο και για την ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνω, ο Νικολάκης με το αγόρι του το γλυκό τσαλακώσαν τα διαρκείας τους. Και η Αντιγόνη τρελαμένη μαζί με την Ελένη. Και εσύ πας στην καινούρια? Κατάλαβα. Τα κορίτσια του Άρη, εκεί θα στήσετε το νέο τσαρδί σας μάλλον, ε? Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: ίσως θα ήταν καλό να διευκρινίσει κάποιες θέσεις, είναι premium, mid, upper κλπ. Προσωπικά σήμερα έκανα αλλαγή θέση από θύρα 2 σε θύρα 1. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη σειρά της θέσης στο διάγραμμα της MOR. Μπορείς να μπεις και στο site της ΚΑΕ, φίλε μου Κωνσταντίνε, μπορείς να βοηθήσει περισσότερο. Οι διευκρινήσεις νομίζω δίνονται μέσα από την ανακοίνωση και μέσα από το σχεδιάγραμμα της ΚΑΕ. Να δούμε πόσοι ανανεώσαμε, και εγώ μέσα σήμερα ανανέωσα θύρα 7 πάνω-πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πολύ και αγάπη και στο φίλο τον Χρήστο, που εκτιμά και την εκπομπή και τις μουσικές εκπομπής. Την αγάπη μου στην Οριστιάδα Χριστάρα. Και πάμε να μπούμε στη θεματολογία. Κάντε ένα κράτη λίγο με τα μπασκετικά, παιδιά. Θα τα δώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άκης ο Παρταλίδης δεν χρειάζεται να συστηθεί σήμερα στον κόσμο του Άρη. Ο Άκης ο Παρταλίδης για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε ανιδιωτελώς, και αυτό το υπογραμμίζω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει μια αναφορά και είχα πει ότι έπαιρνε ποσοστά τις διαφημίσεις, αλλά ούτε αυτό έκανε. Ήτανε all the way εθελοντής, παύλα με τρομερή προσφορά, εμπορικός διευθυντής Sky Άρης. Ανέλαβε εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Οπότε δεν χρειάζεται να του εξηγήσει κανένας τι σημαίνει Άρης και ποια είναι η οικογένεια του Άρη, γιατί ούτως ή άλλως ανήκει μέσα σε αυτήν. Αλλά είμαι σίγουρος πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση την νέα του θέση στην ΠΑΕ Άρης. Και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ούτως ή άλλως πάντα υπήρξε ένας άνθρωπος των επικίνδυνων αποστολών. Άκη μου, Άκη Παρταλίδη, καλησπέρα από τον Yellow Radio. Γελάς, ε?
1: Γελάω, ναι.
0: Τι γελάς, δηλαδή εσένα όποτε η θάλασσα γίνεται γιαούρτι σου παίρνουν το κουτάλι, τι θα γίνει με σένα ρε φίλε?
1: Δεν μου παίρνει κανένα τίποτα. Όχι, όχι. Απλώς για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτές εδώ πέρα τις θέσεις, όποτε μου ζητείτε ή όποτε μου γίνεται μια πρόταση. Οπότε είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έχεις θητήσει, έχεις περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στην ΚΑΕ. Το έχει αναφέρει εδώ προσωπικά και σε ανέφερε ονομαστικά ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης, ευχαριστώντας σε δημόσια για την προσφορά σου, η οποία ήταν ουσιαστικά μαζί με όλη τη δουλειά που έκαναν πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΚΑΕ, φανερά και αφανείς και φανεροί ήρωες, έφεραν ουσιαστικά και την νέα και την αλλαγή ιδιοξιού καθεστώτος και έκαναν τα πάντα πιο εύκολα, γιατί ο Άρης, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε. Θέλω ένα σχόλιο πριν πάμε στα της νέας σου θέσης για το πώς νιώθεις για όλο αυτόν τον ενθουσιασμό του κόσμου, για όλη αυτή την μεγάλη χαρά που υπάρχει στην ΚΑΕ. Φαντάζομαι ότι χαμογελάς και εσύ από ικανοποίηση.
1: Ναι. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά πραγματικά. Δεν είναι μια χαρά που μπορεί κάποιος να την περιγράψει αν δεν έχει ζήσει αυτά που περάσαμε από το... Δεν θα πω εγώ από το 19 ή από το 18 που είναι εκεί, αλλά από το 20 και μετά με την πανδημία και τον COVID που ήρθε και σε άρρωση τα πάντα, αλλά και την κατάσταση που υπήρχε στον Άρη, αλλά να γελαμβάνουμε και μια ακόμη παράμετρο και στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από πέρσι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα. Προχθές το συζητούσα πάλι με τον Χιλέα και λέω ότι είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ αυτή η πενταετία, το 2025.
0: Δεν είναι καθόλου υπερβολή, θα έχει πολύ ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, είναι το να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες είτε των εταιριών, είτε των στοιχηματικών, είτε άλλων εταιριών. Και πραγματικά για μας και ειδικά για μένα ήταν στο όριο της προσβολής να ακούς να σου λένε, ξέρω εγώ, ποιος Γκάλης, ποιος Γιαννάκης, ποιος Άρης. Άνθρωποι οι οποίοι μόλις τότε είχαν αναλάβει, γιατί ξέρεις, στη σχηματική αγορά τότε άρχισε να αναπτύσσεται.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστό.
1: Μόλις είχαν μπει στα τμήματα marketing, είχαν και μια ηλικία τότε 30-35 χρονών, νέα παιδιά που μπαίνανε στην αγορά. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες. Αλλά να σου πω ότι αυτές οι καταστάσεις μας καλύβδωσαν και μας έδωσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ενισχύθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν φιλίες, δούλευε πολύ με έναν διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να του είπε επαγγελματισμός, αλλά δούλευε και ένα εξτρά κίνητρο.
0: Άκη, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη να μετακινηθείς, γιατί το σήμα σου είναι λίγο ασθενές, έχω την αίσθηση και θέλουμε να σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Είσαι λίγο καλύτερα, να μιλάει και στο μικρόφωνο και θα είμαστε τέλεια.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Ήταν, λοιπόν, έλεγα ότι ήταν και ένα εξτρά κίνητρο που είχαμε τότε στο να αποδείξουμε αυτό που για μας ήταν αυτοαπόδεικτο. Την ποιοτική και τη διαχρονική αξία του Γκαντέμ, του Άρη, στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε το challenge ήταν πολύ μεγάλο και το θετικό μέσα σε όλο αυτό είναι ότι μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες φτάσαμε σε αυτό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, σχεδόν ένα χρόνο πριν, ή μπορεί ακριβώς όχι ένας χρόνος πριν, δεν θυμάμαι ποιες είναι οι συνδρομές, να γίνει αυτή η μεταβίβαση, να έρθει ένα πάρα πολύ ισχυρό φαντ, ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον μπάσκετ, ο οποίος το έδειξε με την πρόθεσή του στην αρχή να εμπλακεί στο κομμάτι του NBA και νομίζω ότι αυτό άλλαξε τα πάντα. Έχοντας αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, ανεξαρτήτως το ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι προπονητές, ποιοι τεχνικοί διευθυντές, μάνατζερ κτλ. Το θέμα είναι να διατηρηθεί έτσι, και η εμπλοκή αυτού του ανθρώπου που φαίνεται ότι ζει για το άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα σε ακούμε ξεκάθαρα και πολύ καθαρά, ειδικά τώρα στο τέλος. Δεν ξέρω αν μετακίνησε στο μικρόφωνο. Μείνε εκεί. Σου θυμίζει καθόλου η μεταφορά σου αυτή τώρα, αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντά σου ως εμπορικός διευθυντής ΠΑΕ Άρης, έχει κάποιες ομοιότητες ή είναι μεγάλες, αν θέλεις, οι διαφορές με την ΚΑΕ?
1: Κοίτα, όχι, δεν έχει αυτές τις ομοιότητες, δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες που υπήρχαν τότε. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση, δεν θέλω τώρα να είμαι υπερβολικός, θα έχουμε πει κατηδίαν.
0: Δεν μιλάω για την δομή και την οργάνωση της εταιρείας, γιατί προφανώς και τότε ήταν πρωτόγονες οι καταστάσεις, ο Άρης διαλυόταν στην κυριολεξία. Δεν ισχύει στην ΠΑΕ, όσο και να θέλουμε το τίποτα.
1: Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και θα ήθελα να σου πω τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία. Να πω αυτό, η ΠΑΕ, και επειδή είμαι τώρα όλες αυτές τις 10-15 μέρες μέσα, έχει δομή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, παράγουν έργο, από τα παιδιά που ασχολούνται με το εμπορικό κομμάτι, από τα παιδιά που όλο αυτό εδώ πέρα που κάνανε στο κομμάτι του marketing και ό,τι κάνανε, με τα παιδιά που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, στη σχέση με την Λίγκα, το λογιστήριο, το γραφείο τύπου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί πέρα και δουλεύουν, εντάξει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι μόνος του. Δεν είναι one man show, αυτό είναι σίγουρο, δεν διοικείται τίποτα σαν one man show. Οπότε,
0: Άκη, είσαι εκεί, γιατί σε χάσαμε για 2 δευτερόλεπτα.
1: Το okay, ναι. Τίνουμε εμείς, Αργιάννη, πάρα πολλές φορές. Ναι, εδώ είμαι λίγο. Τίνουμε, λέω, πολλές φορές εμείς, σαν Άρης, να υποτιμούμε λίγο κάποια πράγματα, κάποιες διαδικασίες. Όχι, είναι και πάρα πολύ αξιοσέβαστη η δουλειά που κάνουν τα παιδιά μέσα στα γραφεία και υπάρχει μία δομή και μία λειτουργία η οποία, και μάλιστα, να σου πω ότι μιλώντας και με τους ανθρώπους της Λίγκας, μας δώσαν σε μένα, αλλά δεν ανήκουν σε μένα, τα εύσημα για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης και της συμφωνίας και του χρονοδιαγράμματος και του οργανογράμματος του πρωταθλήματος για την περσινή χρονιά. Οπότε, ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουν. Δεν συγκρίνω με τίποτα το τι υπήρχε στην ΚΑΕ το 18 ή το 19 με το τι υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει μια κανονική ομάδα, μια κανονική ΑΕ, η οποία έχει μια δομή που λειτουργεί.
0: Το έδαφος για να δουλέψεις, για να παράξεις έργο, για να είσαι όσο το δυνατόν. Άκη, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
0: Ένιωσα ότι χάθηκε το σήμα. Για να παράξεις το έργο που εσύ θες, να έχεις τις maximum επιδιώξεις, να τις φέρεις σε πέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει τώρα εκεί? Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα? Πόσο διαφορετικό είναι το πεδίο δράσης και ο τρόπος δράσης σε σχέση με τα όσα έκανες ως τώρα ως μέλος?
1: Θα σου πω. Καταρχάς, τώρα δίνω ένα spoiler. Την επόμενη εβδομάδα, νομίζω προς το τέλος, θα σας ενημερώσω και ο κύριος Μπούλης. Θα ήθελα να έχουμε μια συνάντηση εν είδη συνέντευξη τύπου, όπως θέλεις πες, όπου θα σας παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην ΠΑΕ. Ένα marketing plan με 5-6 επικοινωνιακούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτούμε για να ενισχύσουμε το χορηγικό μας αποτύπωμα και το επικοινωνιακό μας αποτύπωμα στην νέα αγορά, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.
0: Το κρίνω πολύ επαγγελματικό και το κρίνω και απαραίτητο πλέον, γιατί το επιτάσσουν και το επιβάλλουν νέες εποχές της επικοινωνίας.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω τώρα, θα είναι πολύ καλύτερο γιατί θα γίνει μια κανονική παρουσίαση να το δούμε όλοι μαζί την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε και μαζί σας να το συζητήσουμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι αυτό που έχουμε πάρει απόφαση είναι να δημιουργηθούν δομές και διαδικασίες οι οποίες θα κάνουν πολύ πιο εύκολο το περιβάλλον να έρχονται χορηγοί νέοι ή να ενισχύσουμε την παρουσία των υπαρχόντων χορηγών μέσα από νέες δράσεις, ενέργειες και διαδικασίες. Χαίρομαι γιατί ήδη με όσους έχω μιλήσει, με τους υπάρχοντες, με τους μεγάλους υπάρχοντες χορηγούς, αλλά και με κάποιους οι οποίοι δεν είναι χορηγοί τώρα και έχουμε ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές, βλέπουν πάρα πολύ θετικά αυτή την στροφή και πιστεύω ότι θα έρθουν αποτελέσματα. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά, θέλει προσήλωση. Αλλά θα σου πω για κάτι που πιστεύω, και αυτό κάναμε και στην ΠΑΕ και αυτό θέλω περισσότερο να φέρω στην ΠΑΕ, θέλει να αισθανθούμε λίγο παραπάνω τον μεσοργανό, δηλαδή να αισθανθούμε λίγο παραπάνω εμάς τους ίδιους. Αυτό.
0: Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, Άκη, γιατί ξέρεις, με σένα μπορώ και να το συζητήσω και διαφορετικά, γιατί δεν είναι μόνο η επαγγελματική σου ιδιότητα ως εμπορικός διευθυντής ή ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη διαφήμιση επαγγελματικά χρόνια τώρα, αλλά επειδή είσαι και μέλος κομμάτι της οικογένειας του Άρη και γνωρίζεις και καλά την ψυχοσύνθεση του μέσου Αριανού. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι σου είναι μέσοι Αριανοί. Επομένως, πώς πιστεύεις εσύ ή με ποιες κινήσεις θεωρείς ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, τι στεναχωρίες, απογοητεύσεις, δεν θα στα πω εγώ, τα ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα ίσως από μένα. Πώς πιστεύεις ότι η ΠΑΕ, εσύ μέσα από τη δουλειά σου και όλοι οι υπόλοιποι που θα συνεργαστείτε, γιατί η ΠΑΕ είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τα πάντα, μπορείτε αυτό το κλίμα να το αλλάξετε και ο μέσος οργανός να πει πάμε να τους βοηθήσουμε?
1: Ωραία. Θα σου πω λίγο κάτι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι μέσα από το άνοιγμα στους ίδιους τους Αριανούς και μέσα από το πλάνο δράσεών μας να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες ώστε ο Αριανός να νιώσει άνετα,
2: ψυχικά, να το πω έτσι, μέσα στο ίδιο το σπίτι του, ακόμη περισσότερο. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μπούμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά επειδή γινόταν και στον Άρη, στον μπάσκετ, ήμασταν, οι ομάδες δεν κερδίζουν πάντα. Το θετικό αποτέλεσμα, ναι, μεν είναι ένα στοιχείο, δεν είναι όμως το μοναδικό στοιχείο. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτή την ψυχοσύνθεση του οπαδού, του συνοπαδού μου. Το έχω ζήσει, το έχω ξαναζήσει. Το έχω ξαναζήσει σε κυριότερο βαθμό. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Όπως και επίσης ξέρω, όταν βοήθησε η ομάδα αγωνιστικά με τις πρώτες ειδικά χρονιές του Καστρίτη, πόσο βοήθησε τη δική σου δουλειά.
2: Φυσικά, εννοείται. Κοίτα, δεν είμαστε εδώ και κανένας δεν μπορεί να πει το παραμικρό για την στήριξη του κόσμου του Άρη, έτσι, διαχρονικά, σε αυτό που λέγεται Άρης. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε από τους οπαδούς που έχουμε τη μεγαλύτερη υπομονή και από τον Ιώβ τον ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να περιμένουμε και πιο πολλά από ό,τι περιμένει ο Ιώβ με στην κοιλιά του κήτους. Τώρα, ο δικό μας το θέμα, όπως σου είπα, είναι επικοινωνιακά και με τις δράσεις που θα στήσουμε, να καταλάβει ο μέσος οργανισμός, να καταλάβει ο οργανισμός ότι η ομάδα σαν οργανισμός και σαν mentality είναι δίπλα του. Τον αφουγκράζεται και θέλει να χτίσει μαζί του κάτι καινούργιο. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχουμε, και μιλάω για μένα, έχω προσλαμβάνουσες από τον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες του εξωτερικού. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολύ απαιτητικές οι διαδικασίες, τα match day, τα post-match events που πρέπει να γίνονται, οι ενέργειες στα social media, στο digital κομμάτι. Έχουμε πλήρη αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, έχουμε δει best practices από το εξωτερικό και πώς μπορεί να γίνει αυτό, και πίστεψε με, θα κάνουμε άνοιγμα σε πάρα πολλούς οργανισμούς και θα βάλουμε ένα στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, να σου πω μόνο αυτό το κομμάτι για το τι θα δείτε και τι θα σας παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το στοιχείο του εθελοντισμού. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες mm-hmm. στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, ειδικά την ημέρα του αγώνα, όπως και όλες οι μεγάλες αθλητικές οργανώσεις έτσι, και διοργανώσεις, δουλεύουν με εθελοντές. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα άνοιγμα, ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ήθελε να προσφέρει σε δράσεις και ενέργειες που θα γίνονται την ημέρα του αγώνα, που θα είναι επικοδομητικές, επικοινωνιακές, θα έχουν κάτι να προσφέρουν στον αργανό, αλλά κυρίως θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο του Άρη να αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει αργανοσύνη σε όλους αυτούς που θέλουμε τους νέους να φέρουμε στο γήπεδο. Μέσα από το Yellow Cop που θα δημιουργήσουμε, δηλαδή την κίτρινη κερκίδα, θα γίνονται υποδοχές στο έξω από το γήπεδο του Κλάδης Βικελίδης, VIP tours. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ήδη τα έχουμε σχεδιάσει και πίστεψε με, και οι κορικοί θα βρεθούν που θα είναι δίπλα μας. Τέλεια. Αλλά κυρίως εγώ θέλω να βρεθεί δίπλα μας ο απλός αργιανός φίλαθλος οπαδός, ο οποίος θα πει ναι, θα έρθει εγώ να συνεισφέρω με τη δική μου παρουσία και με την δική μου οργανωσία.
0: Χωρίς να έχω καμία διάθεση να υποδείξω κάτι, γιατί τη δουλειά σου την ξέρεις πραγματικά πολύ καλά, αλλά ξέρεις ότι πάντα ό,τι είχα στο μυαλό μου το μοιραζόμουν και ό,τι ιδέα και σκέψη, ναι, και εσύ είσαι ανοιχτός πάντα. Θεωρώ ότι πάντα το παιδί, το μικρό του Αριανάκη, πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Γιατί κάθε Αριανός χρειάζεται και μέσα από το παιδί, ξέρεις, με την αγνή ψυχή, με το καθαρό μυαλό που δεν μπαίνει σε διαδικασίες άλλες που μπαίνουμε εμείς, μπορεί και θέλει να πάει πιο κοντά στην ομάδα του, στο γήπεδο.
2: Είναι μια στόχευση μας. Τα παιδιά, οι οικογένειες, είναι μια στόχευση. Αλλά δεν θέλω, δεν θέλω να αναλύσω το κομμάτι του marketing plan όλο, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη σκεφτεί και τον τρόπο, όχι μόνο έναν, που δεν μόνο θα τους φέρουμε στο γήπεδο, είναι να τους ενεργοποιήσουμε και εκτός γήπεδου. Είναι διάφορα πράγματα που έχουμε σκεφτεί και θα κάνουμε, και εύχομαι να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν και κάποια από αυτά, επειδή απαιτούν και κάποια infrastructure, μπορεί να μας πάρουν περισσότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αυτά για να έχετε έτσι και θα το μοιραστώ κιόλας μαζί σας.
0: Ωραία.
2: Για να έχετε
0: πολύ
2: μια καταγεγραμμένη κατάσταση για το πού και το πώς θα οδεύσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Λένε ότι είναι πιο πρόσφορο το έδαφος στο ποδόσφαιρο για χορηγικά έτσι, για χορηγικές συνεργασίες κλπ. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Παρταλίδη? Μάλλον το κύριε Παρταλίδη δεν ξέρω πώς μου λέει τώρα. Άκη μου, ισχύει κάτι τέτοιο? Βλέπεις ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει άλλη δυναμική?
2: Είναι ένα μαζικό άθλημα, προφανώς. Έχει τη δική του ιδιαίτερη δυναμική. Είναι τώρα και η εποχή του Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε όλοι, ξέρουμε ότι μετά από τέτοιες διοργανώσεις πάντα απομένει ένα δυναμικό αποτύπωμα το οποίο βοηθάει. Τώρα αν συζητάμε για τον Άρη συγκεκριμένα, ξέρουμε όλοι ότι το μεγάλο hype, όπως λέμε και στη γλώσσα μας, βρίσκεται στο μπασκετικό κομμάτι. Δεν το βλέπουμε εννοείται αντιπαραθετικά, το ίσα-ίσα πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ όλο τον Άρη, και πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς θα καταφέρουμε να φέρουμε και να πάρουμε αυτό που έλεγα πάντα, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε το δικό μας ζωτικό χώρο μέσα σε αυτή την ποδοσφαιρική αγορά. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Σου δημιουργεί πρόβλημα φέτος το γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει την ευρωπαϊκή προοπτική? Γιατί σε κάθε περίπτωση, άσχετα με το πώς πάει ή δεν πάει η ομάδα που δεν πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη πάντα τέτοια εποχή έδινε ένα κίνητρο και ένα ακόμα όπλο για σένα να κινηθείς εμπορικά.
2: Προβλήματα δεν υπάρχουν, προκλήσεις υπάρχουν. Είναι μια πρόκληση το πώς θα διαχειριστούμε τον Άρη εκτός Ευρώπης. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης έχει πολλά να επιδείξει και πιστεύω ότι και το εύχομαι εννοείται και με το χτίσιμο της, με το χτίσιμο της η ομάδα να μας βοηθήσει και αυτή, όπως ανέφερε και εσύ πριν από λίγο, όπως έγινε και με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
0: Στα διαρκεία, στα οποία πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν από την ΠΑΕ, ποιο είναι το στίγμα, ποια ήταν η ιδέα, η φιλοσοφία? Φαντάζομαι ότι δούλεψες και εσύ.
2: Ήθελα να σου πω, είχαμε συνομιλίες με τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο κομμάτι με τον κύριο Καρυπίδη. Ο σκοπός μου, αυτό που συζητήσαμε, νομίζω οι τιμές ήταν ικανοποιητικές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν νομίζω να είχε παράπονο για το αν ήταν ακριβές ή όχι οι τιμές. Νομίζω ότι κινήθηκαν σε πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ναι, φέτος για τα οικονομικά δεν είχαμε παράπονο.
2: Ναι. Αυτό το οποίο συζητήσαμε και εγώ χαίρομαι που υιοθετήθηκε η άποψη ήταν το κομμάτι της ελεύθερης εισόδου χωρίς να χρεώνονται εισιτήριο διαρκείας οι σύνοδοι των ΑΜΕΑ. Σύντομα τα ΑΜΕΑ έχουν μια ιδιαίτερη τιμολογιακή πολιτική. Για μας η συμπερίληψη είναι βασικός άξονας, όχι η επικοινωνία, είναι βασικός άξονας λειτουργίας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μέσα βλέποντας και ο κόσμος του Άρη και η γενικότερη νοοτροπία μας που σιγά σιγά αρχίζει να αποτυπώνεται και με πράξεις, θα καταλάβει ότι είναι το γενικότερο σκεπτικό στο οποίο κινούμαστε. Το ξαναλέω, εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να καταλάβει ο Οργιανός ότι τον αφουγκραζόμαστε, ότι είμαστε δίπλα του και αντιλαμβανόμαστε και την ψυχοσύνθεσή του και τη στεναχώρια του και την προσδοκία του και την προσμονή του. Γιατί θα σου πω κάτι, Γιάννη, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λέμε στεναχώρια ή νεύρα για την κατάσταση. Πιστεύω ότι υπάρχει μία προσμονή και μία προσδοκία και αυτή θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Αγιανός περιμένει και θέλει κάτι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που στέλνουν ερωτήματα για το πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με κάποιο email απευθείας με εσένα σε ό,τι αφορά προτάσεις που έχουν να κατατεθούν ή ιδέες. Υπάρχει για παράδειγμα ένας καλός μου φίλος τώρα από την Αγγλία, από Λονδίνο, ο οποίος πάντα έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το marketing από εκεί ομάδες. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Με χαρά. Θα μας δώσουν λίγο χρόνο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό εννοώ. Να στήσουμε. Να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα που σχεδιάζουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες πρώτες παρεμβάσεις και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ και μέσα στο site. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να το αναδιαμορφώνουμε και το site. Δεν θα προλάβουμε προφανώς σε μια εβδομάδα να το έχουμε ολοκληρώσει. Θα υπάρξουν ηλεκτρονικές φόρμες για τρεις κατηγορίες επικοινωνίας, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά και θα υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, αν θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το email που έχω στην ΠΑΕ είναι kparthalidis@rsfc.com.gr. Με χαρά όποιος θέλει να μου στείλει κάτι. Είναι σίγουρο ότι θα το διαβάσουμε, το μελετήσουμε με προσοχή.
0: Αυτό προς το παρόν, και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει.
2: Θα γίνει πιο συντονισμένα.
0: Θα υπάρχει ειδική φόρμα προφανώς επικοινωνίας. Θα υπάρξει διάβλος επικοινωνίας.
2: Ήδη στείνεται μία φόρμα επικοινωνίας. Δεν θα είναι μία φόρμα επικοινωνίας, θα είναι τρεις φόρμες επικοινωνίας για τρεις διαφορετικές δράσεις.
0: Εξαιρετικά.
2: Θα σας τα εξηγήσουμε. Θα δείτε, πιστεύω ότι θα καταλάβετε κι εσείς από την αρχή, ο κόσμος δηλαδή, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι κάνουμε μία στροφή, πατάμε το κουμπί, ξανανάβουμε τα φώτα από την αρχή, να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται μαζί τους.
0: Καταρχήν, έχεις πάρα πολύ κόσμο που από τη γνωριμία που έχετε από το μπάσκετ και από την δουλειά που έχεις κάνει εκεί, σου εύχονται και καλή επιτυχία και καλό κουράγιο, γιατί δεν είναι εύκολες οι εποχές. Ένας φίλος από αυτούς ρωτά παράλληλα αν μπορεί ο κ. Παρταλίδης να μας απαντήσει για την υπογραφή πενταετούς διάρκειας σύμβασης με την Novibet για τη βασική χορηγία.
2: Ναι,
0: προφανώς
2: είναι μια συμφωνία την οποία την είχε σχεδιάσει και την υλοποίησε ο κ. Παρταλίδης. Είναι μια πολύ δυναμική συμφωνία με πολύ σημαντικά ωφέλη. Είναι μια πολύ καλή συμφωνία και με προκαλούν. Μπορώ να πω πολλά, αλλά
0: ναι, εντάξει.
2: Πάντως η συγκεκριμένη συμφωνία είναι μια πολύ, πολύ σημαντική και επικερδή συμφωνία για την ομάδα. Δεν είχα κάποια εμπλοκή.
0: Εσύ απλά βρήκες αυτή τη στιγμή.
2: Ήταν όλη η εμπλοκή του κ. Καρυπίδη.
0: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς και θέλετε να ανακοινώσετε στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε μέσω της συνέντευξης τύπου που είπατε ότι θα σχεδιάσετε. Υπάρχει και ο Ηλίας ο Πόπης, ο οποίος λέει ότι πρώτον χρωστάς καφέ και δεύτερον ότι σου εύχεται πολύ και καλή επιτυχία, διότι σε πιστεύει πάρα πολύ και η δουλειά που έχεις κάνει στην ΚΑΕ πραγματικά είναι αδιαπραγμάτευτη.
2: Ήταν λίγο, ναι, θα σου πω λίγο κάτι τώρα. Δεν είναι το να μιλάει ο Ηλίας ο Πόπης, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει όσο λίγοι Αριανοί στην ιστορία του Άρη. Τόσα πράγματα, είναι συγκινητικό για μένα. Καταρχήν είναι συγκινητικό που με θεωρεί φίλο του ο Ηλίας, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, που τους βλέπαμε παλιότερα να κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες ενέργεια, γιατί με περνάει και κάποια χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: και εμείς ως μικροί τους βλέπαμε και λέγαμε δες αυτοί οι άνθρωποι τι καταφέρνουν και πώς βοηθάνε την ομάδα. Ο Ηλίας είναι, εντάξει, νομίζω ότι το αίμα του είναι κίτρινο, είναι μοναδικό φαινόμενο. Είναι μοναδικό φαινόμενο δηλαδή, είναι μεγάλη χαρά και υπάρχουν πάρα πολλοί Αριανοί σαν τον Ηλία, οι οποίοι άλλοι περισσότερο γνωστοί, άλλοι λιγότερο. Ο Ηλίας έχει γίνει γνωστός από την αγάπη του ξεκάθαρα για τον Άρη. Και νομίζω η αποδοχή του είναι πάντιμη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην παραδέχεται τον τρόπο με τον οποίο ο Ηλίας έχει κινηθεί και με μεγάλη. Αυτό τώρα, επειδή ξέρω και κάποιες εξτρά ιστορίες και με μεγάλη αξιοπρέπεια. Και με μεγάλη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το χαρακτηρίζει πάντα. Άκη μου, θα μου επιτρέψει μια προσωπική ερώτηση. Αν δεν ακούγεται καλή στα αυτιά σου, πες Γιάννη, δεν θέλω να απαντήσω. Στο έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη. Μιλάς με τον κύριο Καρυπίδη συχνά. Και αν μιλάς. Ποια είναι η ψυχοσύνθεση του, η ψυχολογία του σε σχέση με όλο το κλίμα που ξέρει ότι δεν είναι ευνοϊκό για αυτόν? Θέλω λίγο να μας το ψυχολογήσεις λίγο.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι φέτος έχει μια ιδιαίτερη θέληση να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και αυτόν σαν τόσα χρόνια που είναι στην ομάδα δεν τον ικανοποιεί η πορεία, δεν τον ικανοποίησε πέρσι η πορεία της ομάδας, δεν είπε ότι ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει μια μεγάλη θέληση φέτος για να δημιουργήσει κάτι το οποίο μπορεί να εκπλήξει.
0: Εγώ θα πω κάτι, επειδή είσαι πάνω απ' όλα ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και σε εκτιμώ βαθύτατα, γιατί έχεις δώσει την καρδιά σου και και τη γνώση σου στον Άρη, στην ΚΑΕ πάρα πολλά χρόνια, και εγώ προσωπικά, επειδή τη λατρεύω την ομάδα του Άρη, σου χρωστώ ευγνωμοσύνη όπως και πάρα πολλοί άλλοι θα πρέπει για όλα αυτά που κάνατε στις δύσκολες εποχές.
2: Σε χρωστάμε σε άλλους ανθρώπους.
0: Σαφώς. Εντάξει, ο Θανάσης,
2: ο Πιάκης
0: είναι νούμερο ένα. Δεν το συζητάμε. Ο
2: Αχιλέα, απλά άνθρωποι που έχουν προσφέρει.
0: Για ανθρώπους που πάλεψαν και δούλεψαν και το έκαναν με αγάπη και πολύ πάθος και πολύ αυταπάρνηση πίεση και αδιαφορώντας για το τι φθορά θα είχαν, σε έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω πραγματικά, έτσι, επειδή σε έχω, έχω θάρρος και ας είναι στον αέρα μιας εκπομπής, δεν χρειάζεται να το σχολιάσεις, απλά θεωρώ ότι επειδή ο κύριος Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τη δική σου δουλειά και να αντιστραφεί όλο το κλίμα καλύτερα, θεωρώ προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές, ότι μια προσωπική του έστω δήλωση με την οποία να κλείνουν κάποιες περσινές πληγές που άνοιξαν, ενδεχομένως και με δική του ευθύνη, θα ήταν πάρα πολύ κατάλληλη. Δεν στο λέω για να το σχολιάσεις, λέω απλά ότι θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Δεν ξέρω πολλά από αυτά εδώ πέρα, τα κομμάτια, τα εσωτερικά και ότι γινόταν. Ξέρεις ότι δεν ασχολούμαι ούτε όταν ήμουν στην ΚΑΕ με αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, τα διοικητικά.
0: Απλά οφείλω να σου το πω επειδή έχεις επαφή μαζί του. Θα βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Ότι μπορώ να επηρεάζω και τόσο πολύ τους ανθρώπους. Αυτό που μπορώ να πω είναι, για αυτό που βλέπω μέσα στα γραφεία από τα παιδιά, από τα στελέχη και τα παιδιά που υπάρχουν εκεί πέρα, για το δικό μας το κομμάτι της δουλειάς, ότι έχουμε πάρει και οι ίδιοι την απόφαση ότι αυτό που θα δούνε οι Αριανοί φέτος στο κομμάτι το δικό μας, το marketing, το επικοινωνιακό, θα είναι κάτι που θα τους εκπλήξει ευχάριστα. Εγώ προσωπικά και όλοι μας ευχόμαστε και η ομάδα μας εκπλήξει ευχάριστα, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Ενώ και οι επιλογές που θα γίνουν να είναι πολύ καλές και τα λοιπά, είναι άλλη δουλειά. Το ξέρουμε το αθλητικό κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Άκη, ως γέλο και ως εκπομπή προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να προβάλλουμε οτιδήποτε εσείς κρίνετε ότι θα βοηθήσει τη δουλειά σας και θα φέρει στην ομάδα έσοδα. Και εννοείται ότι σου εύχομαι από καρδιάς και σε πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς θα κάνετε.
2: Θα τα πούμε άμεσα την επόμενη εβδομάδα και κάτι άλλο που θα σου πω θα τα πούμε και μετά ακόμη πιο άμεσα.
0: Ευχαριστώ.
2: Και στην παρουσίαση της νέας φανέλας.
0: Τέλεια. Η οποία πότε θα γίνει, Άκη μου?
2: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Και θέλουν οι Αριανοί και πλούσια.
2: Είναι πολύ ωραία πάντως. Και έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές μικρές σε κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί θα τα συζητήσουμε κάτι μία, τα οποία μπορεί να μην φαίνονται μεγάλα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μετράνε.
0: Άκη, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕΑΡΙΣ, ο κύριος Άκης Παρταλίδης. Πραγματικά έχει κάνει τρομακτική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν έπαιρνε ούτε καν την νόμιμη προμήθεια που παίρνει κάποιος διαφημιστής. Τα έκανε όλα τζάμπα και ασχολούνταν πάρα πολλές ώρες. Στην εποχή του Γουλιέλμου που ήταν σκληρή και πολύ δύσκολη. Στην εποχή του COVID που ήταν νεκρή φύση τα εμπορικά παντού. Στήριξε μια προσπάθεια και τώρα έχει πάει στην ΠΑΕ. Του αξίζει μια ευκαιρία, του αξίζει υποστήριξη και την υποστήριξη δεν πρέπει να τη δώσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Την υποστήριξη πρέπει να τη δώσει ο οργανισμός της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και γι' αυτό το λόγο είπα στον Άκη, ότι επειδή μου το είπε και ένας φίλος εδώ, ότι όσο καλή πρόθεση να υπάρχει που υπάρχει από τους ανθρώπους, πρέπει και ο κύριος Καρυπίδης να κάνει από τη δική του την πλευρά ένα άνοιγμα διαφορετικό. Και για αρχή. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημη για να κλείσει μια άσχημη εικόνα και μια άσχημη πληγή που άνοιξε με άσχημες συμπεριφορές πέρσι. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο, μα καθόλου άσχημο, ο κύριος Καρυπίδης να αποδεχθεί το λάθος που έκανε απέναντι σε ένα κομμάτι κόσμου του Άρη που δεν έπρεπε να το κάνει και να μπει μια νέα αρχή, να προσπαθήσει ο ίδιος να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας όσο είναι στην ομάδα και να βοηθήσει ανθρώπους σαν τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ αλλά και όλους τους υπόλοιπους που δουλεύουν πίσω να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η κουβέντα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια χρήσιμη κουβέντα που είχαμε με τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ. Πολλά περισσότερα πράγματα έρχονται και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Ήδη ήταν ότι θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου παρουσίασης από το εμπορικό τμήμα για καινούργια πράγματα που έχει να κάνει και με την ΠΑΕ και με τον τρόπο λειτουργίας και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό. Επομένως. Ο φίλος Παναγιώτης λέει μπράβο που έβγαλες κάποιον από το ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, αν ήταν στη θέση μου, αν ήταν στο χέρι μου μάλλον, κάθε μέρα θα είχα. Τώρα ειδικά θα είχα κάθε μέρα στην πρώτη ώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου δυστυχώς. Και δεν έχω ανθρώπους να βγάλω. Δυστυχώς. και δεν μπορώ, και μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι επικοινωνία, αλλά θέλουμε πραγματικά να μας διευκολύνουν οι άνθρωποι. Γιατί είναι σαράκι το ποδόσφαιρο, και την ίδια στιγμή που πραγματικά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν συσχετισμοί, χαίρομαι πραγματικά και συγκινούμε με τον κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ. 50 άτομα, γιατί το πρωί ήταν 150, και περιμένουν να ανανεώσουν και να αλλάξουν θέση το διαρκείας τους. Θέλω πραγματικά όλο αυτό το καλό κλίμα να μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο και να επηρεάσει και το ποδόσφαιρο, και θέλω κάποια στιγμή από μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα, που έχει δώσει τέτοιες στιγμές και επί εποχής Καρυπίδη αλλά και παλαιότερα, να δει να δημιουργούνται ξανά ουρές. Ενδιαφέρον, κέφι, χαρά για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Μετέφερα κατά αυτόν τον τρόπο και ένα μήνυμα που ήρθε από αρκετούς ακροατές, ότι καλό θα ήταν και ο κύριος Καρυπίδης να ζητήσει συγγνώμη για τη χειρονομία που είχε κάνει πέρσι. Αυτό ήθελα να πω, αλλά ξέρετε ότι μιλάμε με τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, όπως και κάποια αγωνιστικά θέματα. Δεν μπορώ να του θέσω ούτε αγωνιστικά ζητήματα, ούτε μεταγραφικά, ούτε θέματα ιδιοκτησιακά. Είναι ο εμπορικός διευθυντής. Είναι αριανός, έχει άποψη για όλα, αλλά η ιδιότητά του με την οποία βγαίνει στο Yellow Radio είναι ως εμπορικού διευθυντή. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε τον Γρηγόρη, ούτε τον Καρυπίδη, ούτε κανέναν άλλον. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή και ένας σεβασμός και να ξέρουμε ότι ο συνομιλητής μας μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αν κάτσουμε και πιούμε έναν καφέ, μπορεί να μου πει την άποψή του Αργιανός για πολλά θέματα. Εδώ όμως, ως εμπορικός διευθυντής, θεωρώ ότι έφτασε και είπε πράγματα στο σημείο που έφτασε και μπορούσε να πει. Μια που μιλάμε για συνέντευξη τύπου, καλό θα ήταν να υπάρξει και μια ξεχωριστή της ΠΑΕ για το αγωνιστικό. Αυτό, φίλε Γκρέγκ, είναι κάτι που το έχουμε ήδη επισημάνει και θεωρώ ότι θα γίνει πριν την προετοιμασία. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από τον Γρηγορίου θα είναι σίγουρα και ο κύριος Ρέγες, ο οποίος οφείλει να μιλήσει, οφείλει να εμφανιστεί, οφείλει να εκφράσει απόψεις, οφείλει να κάνει απολογισμό της περσινής αποτυχημένης χρονιάς και να μιλήσει για την επόμενη, οφείλει να δώσει ένα αγωνιστικό στίγμα. Είναι ο προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος ως αθλητικός διευθυντής. Από τον κύριο Καρυπίδη δεν περιμένω, και να σας πω και κάτι, δεν θέλω και να το κάνει σε συνέντευξη τύπου. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει αδυναμία στον λόγο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος για να προστατεύσει και την ομάδα και τον εαυτό του, και όσο μπορεί, όσο το δυνατόν γίνεται, να βελτιώσει το κλίμα, είναι να κάνει μια δική του προσωπική δήλωση για να κλείσει την όποια πληγή μπορεί να άνοιξε την περσινή χρονιά. Ξέρει αυτός, καταλάβατε κι εσείς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η συνέντευξη τύπου από την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη και της κυρίας Καρυπίδη, εφόσον αυτό χρειαστεί, θα πρέπει να γίνει μόνο όταν θα μιλάμε για μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η οποία φυσικά θα έρθει μέσα από πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι fast track, αλλά ελπίζω μέσα από σωστές διαδικασίες και με θεσμικό ρόλο και με υπευθυνότητα να προχωρήσουν και κάποια στιγμή όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ολοκληρωθούν. She came to the ocean, the silence in the chest. Λοιπόν, αυτά, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ναι, λατρεύω το Σπανούλι και την ΚΑΕ και το πλάνο της, αλλά η μπάλα, και αυτή και η μπάλα, λέει, με έχει κάνει να δακρύσω. Και σίγουρα, λέει, χαίρομαι για το παιδί μου που είναι αριστούχο, είναι ένα παράδειγμα, αλλά αγκαλιάζω και αυτό που δεν τα παίρνει τα γράμματα. Εγώ λοιπόν το μεσημέρι θα πάω να νεώσω το διαρκείας μου στη θύρα 2. Γιάννη μου, πολύ όμορφο το μήνυμά σου, κίτρινο μαύρο, αριανό, συναισθηματικό. Μου αρέσει, το αφουγκράζομαι, το ασπάζομαι και ελπίζω να βρεθούν και άλλοι μιμητές της δικής σου αγάπης για το ποδόσφαιρο. 5 λεπτά μετά από τη μία, φίλες και φίλοι, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα που χρωστάμε.

Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Χτύπημα του ελληνικού FBI σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα. Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εταιρεία παροχής VIP υπηρεσιών μεταφοράς με βανάκια στο νησί. Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν και προσέγγιζαν τους υποψήφιους πελάτες τους. 5 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη σπήρα που ρήμαζε σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνολική τους λία ξεπερνά τις 580.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν συνολικά 250 αντικλήδια και 7 πασπαρτού. Δύο Γεωργιανοί συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο μετά από διάρρηξη διαμερίσματος στην οδό Ζεύξιδος. Αναζητείται ακόμη ένας συνεργός. Ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Με 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, ισοδυναμή η ενέργεια που απελευθερώθηκε, λένε οι ειδικοί. Από απόψε το βράδυ στις 11 θα κλείσει ο περιφερειακός και στις 2 κατευθύνσεις στο ύψος του κόμβου Πηλέας. Θα παραμείνει κλειστός μέχρι και τις 6 το απόγευμα της Κυριακής. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για την κατασκευή της νέας γέφυρας πανοράματος. Δείτε περισσότερα στο GR Times.

0: ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.

0: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
1: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκ φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανά και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768. Στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για θεσμερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, τιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
14: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Για ακόμη 40 λεπτά θα είμαστε συντροφιά. Την εκπομπή προσφέρουν η Alloplast με τους αδερφούς Δερβίς, είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα-Κύπρο. Κορυφαία κουφώματα PVC. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά μας. Και Smart Finance, μια πανέξυπνη ομάδα λογιστών που στη Σόλωνος 88 σας περιμένει για να βρείτε κάθε λύση που επιθυμείτε στα λογιστικά και φοροτεχνικά σας καθημερινά θεματάκια. Μπαίνουμε λίγο στην μπασκετική ειδησιογραφία, θέλετε? Θέλετε. Καταρχήν, πάει πάρα πολύ καλά το θέμα των ανανεώσεων και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τις θέσεις τους στο παλέ. Τα έργα στο παλέ ξεκινούν αρχές του μήνα, γιατί τώρα υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποιες δραστηριότητες αθλητικές, μια διοργάνωση που αφορά τυφλούς αθλητές. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί θα ξεκινήσουν σημαντικό κομμάτι των έργων της αναβάθμισης και ανακατασκευής και αναδιαμόρφωσης της σάλας του Νιγκάλης Χολ. Τώρα πάμε λίγο στα αγωνιστικά παύλα μεταγραφικά. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, ο Κώστας Αντετοκούμπο ίσως και σήμερα ανακοινωθεί και επισήμως η ελευθερία του από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν θα κάνει χρήση του όρου της οψιών ανανέωσης, και έτσι ο Άρης αναμένεται να πάρει σειρά και να ανακοινώσει για τα επόμενα 2+1 χρόνια τον Κώστα Αντετοκούμπο. Κλείνει ένα ακόμα ανοιχτό κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, με την προσθήκη ενός ακόμη Έλληνα στο ρόστερ της ομάδας. Θέμα Γιαννούλη Λαρετζάκη. Παίζει, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό με καλές τύχες, γιατί φαίνεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει κάτι στο μυαλό και πιστεύει για τον Λαρετζάκη ότι μπορεί να του δώσει πράγματα υπό τις δικές του οδηγίες και υπό τη δική του καθοδήγηση. Η ΑΕΚ παίζει πολύ δυνατά για τον Λαρετζάκη. Ο Άρης πλεονεκτεί σε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θέλει ο Λαρετζάκης να ακολουθήσει τα καλούπια του προπονητή του και να πάρει στον Άρη το ρόλο που θα του αναλογεί. Είναι ένα θέμα που ακόμα είναι ανοιχτό, είναι σε εξέλιξη, και όταν έχουμε κάποια εξέλιξη θα σε ενημερώσουμε γι' αυτό. Θέμα Βασίλη Τολιόπουλου που κάποιοι θέτεται. Στον Παναθηναϊκό γίνονται, παιδιά, πάρα πολλές καραμπόλες. Κατά τα τουρκικά μέσα, ο Τσέντι Οσμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Θα πληρώσει buyout η ΕΦΕΣ και θα τον κάνει δικό της. Η ΕΦΕΣ, η οποία έχασε το Λάρκιν από την Φενέρμπαχτσε. Μάλλον δεν τον έχασε, συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε για τον Λάρκιν, στον οποίο χρωστούσε και κάποια αρκετά χρήματα και από τα οποία αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του ο Λάρκιν. Φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει για να κάνει δικό της τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος λένε άλλοι ότι θα επιστρέψει στην ομάδα που ξεκίνησε, ενώ από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, Οσμάν μένει σε εμάς. Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει πάρα πολύ έντονη η φήμη ότι ο άλλος, ο έτερος πολύ σημαντικός γκάρ της Βαλένθια, ο Μπαντιό, θα ακολουθήσει το δρόμο του Μοντέρο για την Ελλάδα, μόνο που ο Μπαντιό θα πάει στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που ο Μοντέρο θα καταλήξει στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό. Τώρα,
Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα Τολιόπουλος επηρεάζεται από όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίως επηρεάζεται από τη γνώμη του Ομπράντοβιτς. Αν ο Ομπράντοβιτς πει θέλω τον Τολιόπουλο, δώστε του και 200 παραπάνω και θα μείνει, τελείωσε το πανηγύρι, δεν συζητάμε. Έχει κλειστό συμβόλαιο ο παίκτης, ο Άρης δεν εμπλέκεται πουθενά. Αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, αν οι καραμπόλες στον Παναθηναϊκό γίνουν και υπάρξει ζήτημα Τολιόπουλου, ο Άρης θα επέμβει και θα επέμβει πάρα πολύ αποφασιστικά. Γενικά ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αυτό που δείχνουν μέσα από τις κινήσεις τους και το πλάνο που έχουν είναι ότι θέλουν όσο το δυνατόν στον Άρη περισσότερο ελληνικό στοιχείο και περισσότερους Έλληνες διεθνείς. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα τη δύναμη, την οικονομική, να διαλέγουν τους κορυφαίους, οτιδήποτε από εκεί και μετά κυκλοφορεί κορυφαίο από την ελληνική αγορά, ο Άρης θέλει να το διεκδικήσει και να το πάρει. Πιστεύουν πάρα πολύ στους Έλληνες και υπάρχει η πεποίθηση του Σπανούλη ότι και κάποιοι Έλληνες παίκτες μπορούν να παίζουν βασική αντί να αποκτηθούν ξένοι σε όλες τις θέσεις και λοιπά ως βασική. Είναι κάτι που πρέπει να το ασπαστούμε. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τους Έλληνες παίκτες, δεν χρειάζεται... Α, και κάτι ακόμα. Μου στείλανε χθες πάρα πολλά παιδιά φίλοι για το Θανάση Αντετοκούνμπο, ότι υπέγραψε στο Μαϊάμι και λοιπά. Παιδιά, ήταν τρολιά αυτό. Εγώ ήμουν στην Αθήνα το μεταξύ, δεν μπορούσα να απαντήσω. Ήταν τρολιά αυτό το πράγμα. Δεν έχει υπογράψει πουθενά ο Αντετοκούνμπο. Δεν φαίνεται ότι θα ακολουθήσει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Μπορεί ο Γιάννης να το θέλει, μπορεί να το ζητήσει, μπορεί και να το πετύχει κιόλας. Πάνω απ' όλα, τι θα αποφασίσει ο Γιάννης είναι και η οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι ο Θανάσης δεν θα πάει να παίξει στο Μαϊάμι. Και νομίζω ότι αν δεν παίξει στο Μαϊάμι, ο Θανάσης θα ακολουθήσει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα και θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Είναι ακόμα ανοιχτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τους ξένους παίκτες, γιατί άλλες εκκρεμότητες για Έλληνες δεν έχουμε. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ είναι μια περίπτωση παίκτη πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Κατά τη δική μου γνώμη είναι μια περίπτωση που διέρευσε από τον Άρη τεχνιέντος. Και θα κάνω την εκτίμησή μου εγώ προσωπικά, χωρίς φυσικά να έχω κάτι περισσότερο ή κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη ή κάποια ανεπίσημη ότι εμείς γι' αυτό το κάναμε. Καταρχήν ο παίκτης θα παλέψει στα Summer Camp για να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA. Αν υπάρξει ομάδα που θα του δώσει συμβόλαιο στο NBA, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο χέρι του Άρη. Ο Άρης όμως έχει κάνει το στίγμα του στον παίκτη, έχει κάνει την κίνησή του. Ξέρει ο παίκτης πράγματα για τον Άρη, ξέρει ότι είναι μια πολύ δυνατή εναλλακτική του επιλογή και ξέρει ότι ο δρόμος για την Ευρώπη είναι ανοιχτός και κυτρινόμαυρος για αυτόν. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν, η γνωστοποίηση της υπόθεσης Ρόμπινσον Ερλ, καταρχήν να πούμε λίγο για το τι παίκτης είναι, έτσι, για να καταλάβουμε. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έβγαλε το Βιλανόβα, πολύ σημαντικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Έπαιξε μια χρονιά για τους Οκλαχώμα, δύο χρονιές για τους Οκλαχώμα City Thunder. Το 21-22 είχε 36 μάτς βασικός από τα 49. Το 22-23 20 βασικός από τα 43. Το 23-24, το 24-25 πήγε στους Pelican σε πολύ περιορισμένο ρόλο. Ερχόταν από τον πάγκο αλλά σε σχέση με τους Oklahoma City Thunder, αλλά έδινε πράγματα. Λίγα πράγματα με τους Indiana Pacers το 25-26 και λίγα πράγματα και με τους Dallas Mavericks, από τους οποίους πέρασε για 5 μάτς. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δεις σε ό,τι αφορά το rebound.
Στο Πανεπιστήμιο της Βιλανόβα είχε 15,7 πόντους και 8,5 rebound μέσο όρο. Στα rebound θεωρείται δηλαδή όλοι οι αναλυτές του NBA και όλα τα reports τα οποία περιγράφουν τον παίκτη. Μία από τις μεγάλες του, τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι τον χαρακτηρίζουν μηχανή των rebound. Εκπληκτική τοποθέτηση, φοβερά box outs. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε υψηλότερους παίκτες να επικρατήσεις μάχες στο rebound. Κάνουν λόγο για έναν παίκτη με πολύ υψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο δείχνει μεγάλη αντίληψη, πάρα πολύ σωστές τοποθετήσεις και θέσεις μέσα στο γήπεδο. Πολύ σπάνια, λέει, φεύγει πνευματικά από την αποστολή που του δίνει ο προπονητής του. Σας διαβάζω τώρα κάποιες δυναμικές του παιχνιδιού, έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Επίσης μιλούν για ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλη αμυντική γκάμα, με ταχύτητα, με πάρα πολύ καλά και γρήγορα χέρια. Αλλάζει πάρα πολύ σωστά και μπορεί να μαρκάρει από power forward μέχρι και παίκτες της περιφέρειας. Γενικά είναι ένας πολύ γρήγορος και αθλητικός παίκτης που το βοηθάει πάρα πολύ η ταχύτητά του και σε μπάσκετ αμυντικής πίεσης, αλλά και σε τακτικές με γρήγορες αλλαγές και edge out, τα οποία είναι πολύ απαραίτητα στο σύγχρονο μπάσκετ. Και τέλος, χαρακτηρίζεται επιθετικά ως glue guy, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κολλήσει το σύστημα και να ενώσει ψηλούς κοντούς, να δώσει ισορροπία. Πασάρει γρήγορα, έχει καλή κίνηση μπάλας. Κάνει πάρα πολύ καλά screen. Πόσο σημαντικό είναι το να σκρινάρεις σωστά σε μια εποχή όπου το pick and roll είναι πολύ σοβαρό. Και ξέρει πάρα πολύ καλά να εκτελεί μέσα από οργανωμένο σύστημα, μέσα από τη ρακέτα, για μια ομάδα που ταΐζει τους ψηλούς της. Τώρα, οι αδυναμίες του δεν είναι εξαιρετικός, αυτό που λέμε rim protector. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θα σκεπάσει τα καλάθια. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε ο μάγος του μπλοκ, ο μάγος της τάπας, ο μπλοκέρο κλασικός, π.χ. Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ αξιόπιστο σούτ από την περιφέρεια και από την περίμετρο. Δεν δημιουργεί ο ίδιος για τον εαυτό του. Έχει περιορισμένη δημιουργία ο ίδιος με κινήσεις, με πλάτη και πρόσωπο. Αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός αν κάποιος τον αξιοποιήσει με σωστό passing game. Αυτά είναι πάνω κάτω τα πράγματα που αφορούν το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι 2-6, έχει άνοιγμα χεριών 2-10, είναι 109 κιλά, γενικά είναι πολύ αθλητικό παιδί. Τώρα, παίζει στη θέση 4-5, είναι 4,5 προς 5. Δύο συμπεράσματα βγάζω με το στίγμα που δίνει ο Άρης για τον Ρόμπινσον Έρλ. Στίγμα και μήνυμα νούμερο 1, ότι ο Άρης ψάχνει να βρει ένα τέτοιο παίκτη, και ότι παρά τα αντίθετα που λέγονταν ότι ο Άρης δεν θα αποκτήσει άλλο ψηλό, σίγουρα ο Άρης θα αποκτήσει έναν παίκτη αυτών των χαρακτηριστικών που σας περιέγραψα και αποτελούν το αγωνιστικό προφίλ του Ρόμπινσον Έρλ. Είναι χαρακτηριστικά παίκτη που κολλάνε πάρα πολύ με τον Νουά, αν παραμείνει στην ομάδα, γιατί ο Νουά είναι ένα stretch τεσάρι που έχει πιο πολύ χαρακτηριστικό με σουτ και δημιουργεί για τον εαυτό του και μακριά από το καλάθι μπορεί να αγωνιστεί με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά μπορεί να παίξει και εφόσον ο Νουά φύγει, με το άλλο τεσάρι που θα αποκτηθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως λοιπόν, τα μηνύματα για μένα που δίνει ο Άρης είναι και προς τον μάνατζερ του Νουά, ότι κοίταξε να δεις, εγώ κοιτάζω παίκτες σε αυτές τις θέσεις, δεν θα έχω θέματα, κανόνισε. Ένα μήνυμα.
Και δεύτερο μήνυμα, κατά την ταμινή μου άποψη, αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, χωρίς να γνωρίζω πρόσωπα και όνομα τεπώνυμα, δεν αποκλείεται ο Άρης να έχει θέση και να έχει, αν θέλετε, διαρρεύσει το θέμα Robinson Earl, που ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα αρκετά δύσκολο με προτεραιότητα του παίκτη στα Summer Camp και στο NBA. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ο Άρης να έχει δώσει αυτό το όνομα σαν εντός αγωγικών τυράκι και να ασχολείται αυτή τη στιγμή με μια άλλη περίπτωση παίκτη ή παικτών με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν παίξει πέρσι στην Ευρώπη. Αμερικανών ή και μη. Ξένων πάντως. Αυτό είναι το δικό μου διάβασμα που κάνω και αυτό θεωρώ ότι έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, ούτως ή άλλως, επειδή άκουγα πολλές ημερομηνίες, εγώ άκουγα το 15 Ιουλίου, εγώ ήξερα για 5 Ιουλίου, το EuroLeague buyout του Νουά τελειώνει 7 Ιουλίου, είναι οριστικό αυτό, 8 Ιουλίου ο παίκτης είναι του Άρη αν δεν έχει φέρει πρόταση από την EuroLeague. Επομένως ο Άρης δουλεύει σε μια τέτοια περίπτωση παίκτη, γιατί θεωρεί ότι ο Νουά είναι παίκτης του και επομένως πάει να πάρει ένα 4-5 που θα κουμπώνει. Τώρα αν με ρωτάτε κάποιοι και πού θα παίξουν όλοι αυτοί, θα απαντήσω. Πρώτον, όταν παίζεις και πρωταγωνιστής σε δύο διοργανώσεις πρέπει να έχεις παίκτες και μάλιστα πολλούς και ποιοτικούς. Δεύτερον, είναι γνωστή η επιρρέπεια που έχει ο Κώστας Αντετοκούμπου στα γόνατά του και πέρσι φάνηκε το παιδί ότι ενδεχομένως να χρειάζεται και σωστή διαχείριση και συντήρηση για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ο γνωστός Κώστας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και επίσης, πολλές φορές έχουμε δει παίκτες ψηλούς λόγω καταπώνησης κλπ. Να τραυματίζονται, επομένως δεν είναι δυνατόν ο Άρης που θα έχει συνεχόμενες υποχρεώσεις, πολύ έντονες υποχρεώσεις και με υψηλούς στόχους, να μην είναι έτοιμος και να μην έχει επάρκεια παικτών ώστε να καλύψει αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Άρα λοιπόν, η απάντηση κατά την γνώμη μου είναι ότι πολύ καλά κάνει ο Άρης και κοιτάζει για έναν ακόμη υψηλό. Γνώμη για Μίροτιτς. Νικόλα μου, τι με ρωτάς? Για το Μύρο της να σου πω αν είναι καλός παίκτης. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που δεν πρόκειται να έρθει στον Άρη. Αν έρθει ψηλός ξένος και πάμε στους 7, δεν θεωρείς πως θα έχουμε κενό στην περιφέρεια? Κανένα, Γιώργο μου. Αυτή τη στιγμή θα το δούμε, παιδιά. Η υπόθεση Νουά κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Αν αποκτηθεί ο Λαρετζάκης, θα έχεις Λαρετζάκη Χαραλαμπόπουλο στο 3. Εκεί θα υποστηρίζεται και από τον Μποχορίδη, ο οποίος θα παίξει σε ρόλο 2-3. Μπορεί ο Νουά από 4, πολλές φορές το έχει έγινε και πέρσι, να παίξει 3. Δεν ξέρεις πώς θα βγει. Πάντως οι 7 ξένοι είναι δεδομένοι. Είναι 7 ξένοι και ίσως στη διάρκεια της χρονιάς υπάρξει και άλλη ανάγκη. Αυτό θα το δούμε. Για το 3, αν πηγαίνουμε για ξένο, σας είπα ποια είναι τα δεδομένα, φίλε Βασίλη. Οπότε ζυγίζεις και παίρνεις. Αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να θωρακίσει, κάνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή κατά τη γνώμη μου, η οποία και σουτ θα έχει και έκφραση επιθετική θα έχει. Μπορεί, αν ο Νουά βρει δρόμο και συμβόλαιο στην Euroliga, να αποκτηθεί ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά που σας είπα και να αποκτηθεί ένα τριάρι στη θέση του. Θα δούμε. Αυτά πάντως είναι τα νεότερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση των παικτών, τα μεταγραφικά και τις σκέψεις που φυσικά εμείς κατά προσέγγιση προσπαθούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα, αλλά σπανούλι ζήσεις έχουν τα γένια και τα χτένια.

Για τα φιλικά στην Κύπρο στέλνετε μηνύματα. Δεν θα είναι και κλεισμένο το θυρόν, φίλε Γιάννη. Τουλάχιστον πέρσι δεν ήταν. Θα συμμετέχει ο Άρης σε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Πώς ένας τέτοιος παίκτης δεν θα βρει συμβόλαιο στο NBA? Μπορεί να μην πάει καλά στο Summer League, φίλε Κωστή. Για την ανακοίνωση του Δημητρίεβιτς, παιδιά, λογικά την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Δημητρίεβιτς. Τετάρτες 19 και 14 συνήθως. Έτσι γίνεται το ραντεβού. Η Ελένη μου στέλνει μια φωτογραφία από την Εθνική με Ζήση, Σπανούλη, Λαρετζάκη και το Λιόπουλο και λέει μπορεί να είναι βγαλμένη από το προσχής μέλλον. Ποτέ δεν αποκλείεται. Ο Γιώργος κάνει πολλές ερωτήσεις για το αν χωράνε το Λιόπουλος και Λαρετζάκη στον Άρη. Η απάντησή μου είναι ότι ναι, χωράνε. Και δεν θα χρειαστεί να πάρεις ξένο στην περιφέρεια άλλων. Ο Κώστας ρωτά πάρα πολλά πράγματα για το αν θα αλλάξουν τα παρκεία, αν θα αλλάξουν τα καθίσματα, τα χρώματα και αν όχι τώρα θα γίνουν στο μέλλον. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Ο Γιώργος λέει μόνο το Λιόπουλο θέλει από Έλληνα. Ο Απόστολος λέει ότι ο Λαρετζάκης λέει όλοι οι Αριανοί παρακαλάνε να πάει στην ΑΕΚ. Παιδιά, δεν είναι το ότι... Ακούστε λίγο. Αν ο Σπανούλης και ο Ζήσης θεωρούν ότι ο Λαρετζάκης μπορεί να τους βοηθήσει, περισσεύει η δική μου γνώμη. Αν θεωρούν και αυτοί μπορούν να διαχειριστούν αυτό το παιδί για να βάλει το εγώ του κάτω από το εμείς και να παίξει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και μπορεί να βοηθήσει, είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Άλλο το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς. Εμείς και τον Τετζούλιους γκασμά τον είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, και μετά παρακαλούσαμε για να μας τον πήρε Μακάμπι. Είναι πολλά πράγματα, είναι σχετικά. Δεν το ξέρω, φίλε Γιάννη, για αυτό που με ρωτάς, το άσχετο που μου λες. Η Μπεσίκτας Ευρωλίγκα, πολύ καλό νέο για μας. Ποιος το λέει αυτό, ανακοινώθηκε κάτι επίσημα για την Μπεσίκτας?

Δεν βλέπω κάτι επίσημο για Μπεσίκτας και λοιπά, παιδιά. Μέχρι στιγμής η Μπεσίκτας φαίνεται ότι είναι ομάδα του EuroCup. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τηλεοπτικό. Πάμε και λίγο στο τηλεοπτικό. Με ρώτησαν... Α, συγγνώμη παιδιά, μόλις το βλέπω. Η Μπεσίκτας στη EuroLeague, η Μονακό στο EuroCup. No flame, no rise. Το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague το σημερινό επικύρωσε τη συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν τώρα αποκτά ο Άρης τον μεγάλο του αντίπαλο για, την, για τον Αμίνουα. Γιατί σας είχα πει ότι είχε γίνει επαφή του ατζέντη του με την Μπεσίκτα.

και υπήρξε σήμερα δουσού της EuroLeague, και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αν μέχρι τις 7 του μήνα αλλάξουν οι συσχετισμοί για την Μπεσίκτας και προχωρήσει σε διαφορετικές κινήσεις, ή αν θα επιλέξει μια κίνηση τύπου Αμίνουα. Ο Άρης πάντως δεν επηρεάζεται και τόσο πολύ, γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον Αμίνουα και χωρίς τον Αμίνουα. Όταν υπάρχει buyout, ξέρεις ότι μπορεί τον παίκτη να τον χάσεις. Από τη μία λένε ότι είναι ένα πολύ καλό νέο, γιατί μια ομάδα διεκδικήτρια φεύγει από το EuroCup. Απ' την άλλη έρχεται η Μονακό όμως, Φιλανδρέα, η οποία δεν είναι και μια ομάδα που μπορείς να την παραβλέψεις. Είναι και αυτή μια πολύ ισχυρή αντίπαλος. Τώρα, τι λένε εδώ, front line με Κώστα, Μπίρτς, Τανούλη. Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις, φίλε. Η front line θα είναι Κώστας, Αντετοκούμπο, Μπίρτς, Τανούλης, Νουά και ένας ακόμα παίκτης του 4-5. Αυτή είναι η front line, και ναι, αυτή είναι μια front line που μπορεί να σε φέρει κοντά στην απόκτηση του EuroCup. Είναι μια front line επιπέδου, κορυφαίου επιπέδου EuroCup. Όλοι έχετε διάφορες ερωτηματικά, ανησυχία. Δεν θεωρείς ότι αυτές οι λύσεις που λες για, για το 3 για Χαραλαμπόπουλο, Μοκόκα, δεν είπα Μοκόκα, είπα Χαραλαμπόπουλο, Λαρετζάκι, Μποχορίδη, και το Μοκόκα εκ περιτροπής, γιατί παίζει σε δύο θέσεις. Είναι εναλλακτικές και όχι βασικές επιλογές? Όχι, δεν τις θεωρώ κακές επιλογές, φίλε μου. Τις θεωρώ πολύ ποιοτικές επιλογές. Ο φίλος ο Αντώνης λέει, γενικά θα ξέρουμε ότι θα έχουμε 33-34 παιχνίδια και 17 μίνιμουμ στο EuroCup. Είναι πάρα πολλά. Ας ευχηθούμε να κάνει κακό Summer League ο Jeremiah Robinson L, για να έρθει εκεί που πρέπει και να τελειώσει το Summer League. Βέβαια, Γιώργο, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Πάντως θα δούμε και πεντάδα μόνο με Έλληνες φέτος, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι θα φορεθεί πολύ και στην Ελλάδα σε αρκετά μάτς. Ο φίλος ο Ντίμης με ρωτάει για τον Λαρετζάκη, πότε αυτός ο παιχταράς θα μείνει ελεύθερος από Ολυμπιακό και θα υπογράψει τον Άρη μας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα για το θέμα. Ο Κωστής γενικώς μιλά για το πόσο σχετικοί είμαστε και άσχετοι γενικότερα. Ο Ντίνος κάνει ένα σχόλιο που θα μου επιτρέψεις να θέλω πάρα πολύ να το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, για ομάδες που ήθελαν να πάνε EuroLeague κλπ. Ο φίλος ο Στέλιος θέλει τον Σίλβα από την Φενέρ. Ακόμα δεν έχει κάνει γνωστές προθέσεις η Φενέρ για τον Σίλβα, αλλά νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος. Το Λίντελ δεν τον έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Κωστή. Απλά ο Λίντελ θα παίζει εκ περιτροπής στο 3 και στο 4, αλλά η ομάδα είναι πολύ, είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις. Έχει δίκιο ο Κωστής. Δηλαδή έχουμε πάρει τόσους παίκτες που ξεχνάω κάποιους από αυτούς που έχουμε. Δηλαδή έχουμε πάρει τον Λίντελ, τον Μοκόκα, τον Δημητρίγεβιτς, τον Μπίρτς, τον Μόργαν, 5. Έχουμε τον Νουά, 6. Και θέλουμε και έναν ακόμα 7. Του Μπανέιρος είμαστε. Αν φύγει ο Νουά, θα το δούμε. Ανησυχίες εκφράζει ο Τζόρτζ σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος από την περιφέρεια όπως ο Δημητρίγεβιτς. Έχεις δίκιο, Μάγκλ, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο, Νίκο, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχεις δίκιο, Σπυρό, τον ξέχασα το Λίντελ. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Τον ξέχασα το Λίντελ. Τι να κάνουμε, η ομάδα είναι full στις μεταγραφές. Αρχηγός του Άρη θα είναι, φίλε, ο Μποχορίδης. Δεν αλλάζει αυτό. Υπαρχηγό ενδεχομένως να έχει Πουλιανίτη. Θα δούμε. Πάντως ο Μποχορίδης είναι σίγουρα αρχηγός. Λοιπόν, να πω και λίγο για τα τηλεοπτικά. Με ρώτησε χθες ένας φίλος. Καταρχήν, η ΕΡΤ έβαλε μεγάλο αυτογκόλ, πιάστηκε στον ύπνο και

0: θεώρησε δεδομένο, χωρίς να έχει ξεκινήσει συζητήσεις, ότι ο Εσάκε θα κάνει, θα κάνει πράξη το συνένα, γιατί ήταν 2-1 η σύμβαση που είχε. Το συνένα ήταν με το δικαίωμα ανανέωσης στον Εσάκε. Δεν γνώριζε φυσικά για την πρόταση του Sky. Και όταν έμπλεξε ο Sky στην διαδικασία, πλειοδότησε και ήταν πολύ αργά για την ΕΡΤ. Αν έδινε νωρίτερα λεφτά η ΕΡΤ, πριν βγει φόρα παρτίδα ο Sky, μπορεί να και να είχε πάρει τον συνένα χρόνο. Ο Sky λοιπόν, δεν ξέρω τα νούμερα τώρα, την ακρίβεια των αριθμών. Γενικότερα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το ποιο ποσό θα πάρουν οι ομάδες. Κάποιοι μιλούν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν από τα 6,7 εκατομμύρια, θα πάρουν τα 3, από 1,5 εκατομμύριο θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν επιβεβαιώνεται ακόμη. Το 1,5 για ένα υπάρχει πληροφορία. Και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στις ομάδες. Τα τηλεοπτικά μοιράζονται στις ομάδες ως εξής. Το 50% είναι η θέση που κατακτά στο πρωτάθλημα και το άλλο 50% είναι εμπορικότητα και ποιο ήταν το άλλο, και ένα ακόμα είναι που καθορίζει το πόσα παίρνει κάθε ομάδα. Και η εμπορικότητα και το οι τηλεθεάσεις. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία. Οι τηλεθεάσεις του Άρη είναι εφάμιλες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ακριβώς από κάτω είναι. Αυτό θα αλλάξει φέτος. Επίσης, αυτό που στον Άρη είπαν φέτος είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που χρειάζεται τουλάχιστον δύο ομάδες για να μπορέσει να σπάσει, ξέρετε, η κοινή τηλεοπτική στέγη, και από τη στιγμή που φέτος ήταν 14-0, δεν υπήρχε λόγος το 14-0, δηλαδή ο Άρης και να μειοψηφούσε στα τηλεοπτικά, δεν θα άλλαζε κάτι. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ο Άρης, και μπορεί εδώ να χρειαστεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ του χρόνου, ανάλογα με το πώς θα καταμεριστούν φέτος τα τηλεοπτικά, είναι το εξής. Ή με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ. Και μιλάω για ομάδες οι οποίες θα είναι ομάδες τετράδας, πεντάδας, μαζί με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αν δύο ομάδες, καλές ομάδες, εμπορικές ομάδες, αν δηλαδή του χρόνου ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, φέρνω αυτό το παράδειγμα, μην τρελαίνεστε ορισμένοι, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ συνεργαστούν και συμφωνήσουν ότι αυτά, φίλε, τα 1,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εμείς 300 χιλιάρικα, 400, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εμπορική αξία και την επένδυση που γίνεται, μπορούν δύο ομάδες να πάνε σε ένα κανάλι και εκεί να διαπραγματευτούν διαφορετικά και να πάρουν πολύ πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό απαιτεί δύο ομάδες για να σπάσει και το κοινό τηλεοπτικό. Ο Άρης φέτος δεν ήθελε να το κάνει αυτό, να μην δώσει καταρχήν το στίγμα ότι τώρα έχουμε πλούσιο ιδιοκτήτη, γεια σας, σας γράφουμε όλους τους υπόλοιπους, υπάρχει και μια ευθύνη για τις υπόλοιπες μικρές ομάδες, και γιατί δεν ξέρει πώς θα κατανεμηθούν τα τηλεοπτικά με βάση το νέο τηλεοπτικό ακόμη. Καινούργια χρονιά θα είναι μια διαφορετική κουβέντα όμως. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε και να μεταφέρουμε είναι ότι ΚΑΕ παρακολουθεί τι γίνεται στα τηλεοπτικά, θα παρακολουθήσει ποιος θα είναι ο καταμερισμός. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα τα νούμερα ΕΣΑ και δεν επιβεβαιώνει αυτά που γράφονται για 1,5 εκατομμύριο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και υπόλοιποι τα άλλα μισά. Αλλά το μέλλον δεν δεσμεύει τον Άρη σε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι όντως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δικαιούνται τη μερίδα του λέοντος. Αλλά για τον Άρη θα μιλήσω τώρα. Δεν είναι δυνατόν, με την εμπορικότητά του, με τα τηλεοπτικά νούμερα που γράφει, να είναι τόσο μακριά από αυτές τις ομάδες. Επομένως θα επαναξεταστεί οτιδήποτε συμβεί από την επόμενη χρονιά και μετά σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό. Επίσης γέλασα πάρα πολύ, μου δώσε την ευκαιρία να το πω και αυτό, με την τοποθέτηση του Γιαννακόπουλου ότι δεν ελληνοποιούμε εμείς παίκτες. Είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων, είμαστε υπέρ της εθνικής ομάδας. Αλλά ο Φάλ είναι παίκτη τη Παναθηναϊκή οικογένεια για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Δεν τον ενοποιήσαμε εμεί. Άλλοι το ξεκίνησαν. Απλά εμεί τώρα θα πάρει το τυχαίνει να πάρει την ταυτότητα. Δηλαδή τέτοιε κολοτούμπε και τέτοιε γυριστρούλε δεν τι χρειάζεται κανεί. Από τη στιγμή που είναι έτσι το παιχνίδι και παίζετε με αυτού του όρου, βουλώστε το όλοι. Αφήστε τα υπόλοιπα, τα λαϊκίστικα και τα εθνικιστικά. Και αποδεχτείτε ότι το παιχνίδι θα το παίζετε με τους ίδιους κανόνες. Και ο Άρης, αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Νουά, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον Μπίρτς, θα το κάνει. Ή αν μπορέσει να ελληνοποιήσει τον οποιονδήποτε, θα το κάνει. Από τη στιγμή που έτσι παίζετε το παιχνίδι και οι κανόνες αυτοί είναι και έτσι ισχύουν για όλους. Δεν χρειάζεται όμως να λέμε ότι το κάναμε εμείς. Και τώρα κάτι φερέφωνα προς το περάσουν ως μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του συστήματος και Klein Mind. Άιτε, δεν πείθετε κανέναν. Εγώ βλέπω ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα και θεωρούμε απλά καλό το ρόστερ. Ρε, τι λαός είμαστε. Μα το Θεό, Βαγγέλη. Με το γήπεδο, αν έχουμε εξελίξεις, είπα Χρήστο ότι τα έργα θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Είπαμε και για τον Λαρετζάκη, φίλε Ντίμη. Αν θα δούμε Cube στο παλέ, δεν θα δούμε φέτος, φίλε Μιχαήλ. Θα δούμε κάτι πολύ ωραία όμως, LED φωτισμούς που θα αλλάξουν εντελώς το ύφος και την εικόνα του παλέ. Αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο 3 ο Νουά ή ο Λίλελ και να έρθει ο Ρόμπινσον ή κάποιος παρόμοιος. Τα είπαμε, Νίκο μου, αυτά. Αν μείνει ο Νουάλε και πάρουμε και τον Τζερεμάια, για ποιο λόγο να γίνουν τα μάτσο EuroCup? Ας μας το δώσουν από τώρα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, για να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα. Θα παλέψουμε και θα εδρώσουμε. Και πρέπει να κάνουμε το παλέ άπαρτο κάστρο, να ξέρετε. Το μεγάλο κλειδί για να προχωρήσει ο Άρης μέχρι το τέλος του EuroCup είναι το αίτητο παλέ. Αίτητο παλέ παντού θέλω φέτος και στην Ελλάδα. Παντού. Θέλω μόνο ροζ φυλαγόνα εντός έδρας. Τα έξω θα τα βρούμε. Ο Αριστίδης αναρωτιέται αν είναι αυτογκόλ ή δώρο της κυβέρνησης στο φίλο της στον Αλαφούζο. Κανένας δεν θα το μάθει ποτέ. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει για τα τηλεοπτικά ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μας αποδοθεί αυτό που μας αρμόζει. Τώρα αυτό που μαθαίνω, παιδιά, είναι ότι ειδικά την πρώτη χρονιά, επειδή ο Sky έχει με την Κοσμοτέ συνεργασία, παίζει να δοθούν στην Κοσμοτέ Νόβα που έχουν σύμπραξη τα παιχνίδια ή κάποια από τα παιχνίδια του Σαββάτου. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του Sky, προσωπική μου άποψη, να παίζει στο ελεύθερο του κανάλι τουλάχιστον ένα μάτς του Σαββάτου και της Κυριακής. Τουλάχιστον. Ο Μάικλ λέει ότι θέλω αντί Νουά έναν από αυτούς τους γαλλοαφρικανούς με ενέργεια που παίζουν 4-5 που πηδάνε στο Θεό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μάικλ, τον θέλω τον Νουά στην ομάδα. Είναι παικτάρα. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και θα τον ήθελα πάρα πολύ, ειδικά με τον τρόπο που πλαισιώνεται. Του λείψανε του Γιαννακόπουλου, λέει, τηλεοπτικά. Έπρεπε και οι δύο να αρνηθούν να πάρουν αυτά τα ποσά. Ναι, καλά, Μάικλ, εντάξει. Θα δούμε, Νικόλα μου, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ο Θανάσης και πώς θα αποκτηθεί. Ούτως ή άλλως ο Θανάσης θα το κούβω, παιδιά, και να αποκτηθεί από τον Άρη, θα είναι δεύτερη ή τρίτη θέση. Από τον πάγκο θα έρχεται. Ο Αλέξης με ρωτάει κάτι για την ομάδα μπάσκετ γυναικών που δεν το ξέρω να το απαντήσω. Πρέπει να διαβάσω λίγο για να μπορώ να απαντήσω. Αν αποχωρήσουν Άρης και ΠΑΟΚ, αυτό είναι δικό του θέμα τι θα κάνει του Sky, φίλε. Απάντησα, τοποθετήθηκα μάλλον, γιατί ακόμα είναι θολό το τοπίο για το Sky και που θα δείχνει τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει με τον Νουά, φίλε Ντιμή, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να μιλήσω για την αίσθησή μου. Θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί πολύ και από το τι θα κάνει η Μπεσίκτας μαζί του, γιατί ξέρω ότι σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι έγινε μια προώθηση του ονόματος Νουά προς την Μπεσίκτας. Ότι προσπαθούν να το σμπρώξουν το όνομα εκεί, γνωρίζοντας ότι Έχει πολλές θέλοντες να παίξει, όπως και επιβεβαιώθηκε στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε. Χαμηλά την μπάλα στο μπάσκετ, λέει ο Χρήστος. Και όσοι μπορούν διαρκεία στο ποδόσφαιρο, εγώ από εβδομάδα θα πάρω. Μπράβο, Λεβεντή. Ο Γιάννης θέλει κιουμπ στο παλέ. Ή μια οθόνη για να εξυγχρονιστεί το γήπεδο. Θα εξυγχρονιστεί με τα έργα που θα γίνουν. Ο Χαρλαμπόπουλος, αν θα έρθει, 100%. Ενδέχεται να ανακοινωθεί να είναι αυτός την ερχόμενη εβδομάδα. Αν και νομίζω από την ερχόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις δεν θα είναι εβδομαδιαίες, θα είναι δύο την εβδομάδα. Έτσι λέω εγώ. Όχι, Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λες για τον Άλεξ Αντετοκούμπο. Απ' την ανυπομονησία μου λέει ένα νέο από 10 πήγα στα 20 γιατί δεν είχε βγει ακόμα η διαδικασία στην αρχή για τον ΑΜΚΑ. Έχουν πάθει πολύ το ίδιο. Υπομονή, παιδιά, η ΚΑΕ δείχνει φοβερή διάθεση για ανάπτυξη και βοήθεια. Χαίρομαι που τα ακούω. Θα έρθει ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη, φίλα χιλιά. Και ο Νίκος λέει: φτάνει με το χαμηλά την μπάλα. Έχουμε προπονηταρά, έχουμε λεφτά. Οπότε καθόλου χαμηλά η μπάλα. Όλες οι απόψεις δεκτές. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή σας την προσέφερε τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που έχουν εκπληκτικό catering και πρέπει να το εμπιστευτείτε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Και φυσικά με τη δική μας συνδρομή οι τιμές θα είναι και πολύ καλύτερες, γιατί γέλο είσαι. Κοντά μας ήταν η Άλουπλαστ. Η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και είναι αυτή που με ένα εξαιρετικό δίκτυο επαγγελματιών γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται για να έχετε στην Ελλάδα τα κορυφαία κουφώματα, είτε είστε ιδιώτες είτε επαγγελματίες. Και αν θέλετε κάτι παραπάνω για να πιστείτε, μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που ήταν παλιά η Φένα, θα διώξει κάθε παραμικρή απορία για ποιο λόγο τα κουφώματα της Άλουπλαστ είναι κορυφαία επιλογή. Τεράστια αγάπη και αγκαλίτσα στη Smart Finance, γιατί τα τσακαλάκια της λογιστικής είναι εδώ στην Σόλος 88 και προσπαθούν να μας δίνουν τη δυνατότητα να αποφεύγουμε κακοτοπιές και παγίδες φοροτεχνικές και λογιστικές. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Μαζί τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε, να είστε καλά. Και τα ξαναλέμε πρώτο Θεός από εβδομάδα. Ακολουθούν τα διαφημιστικά μας μηνύματα και ο χορηγός της ώρας. Βάλτε και δύο λεπτάκια για να είμαστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδησεών σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αγωνιώδης μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα. Πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την χώρα τα τελευταία 126 χρόνια, καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πληγήσεις περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, με οικογένειες να προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η ισχύ του Εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος, με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Αλλάζει από το 2028 ο τρόπος σύσπραξης των δημοτικών τελών σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προστίθεται στο νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι τα τέλη αποχωρίζονται οριστικά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η ουσία των τελών παραμένει ίδια, καθώς δεν αλλάζει το ύψος τους και ότι η διαδικασία ίσπραξης θα περάσει πλέον απευθείας στους Δήμους, με το νέο σύστημα να αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει την δημοκρατική νομιμοποίηση και αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή. Την ίδια ώρα το στίγμα της στρατηγικής του για την Ελλάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη να αποφύγουν πεπονόφλουδες και να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχεδίου. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείσει, ενώ κάλεσε τα στελέχη του να επιδείξουν πολιτική αυτογνωσία και αποφασιστικότητα. Στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου σε πλατεία της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε πρώτο μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, υποστήριξε στους αστυνομικούς. Κόντρα ανηλίκων για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία φέρεται να είναι το κίνητρο πίσω από το φωνικό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της, στον ανακριτή η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι.

0: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
6: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
4: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, διευρυμένη εκπομπή και σήμερα. Εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την απουσία του Μάριου Ασλαμά, τον οποίο ευχόμαστε περαστικά και από εβδομάδα να είναι και πάλι κοντά μας, και θα βρούμε χρόνο εμείς να κάνουμε διευρυμένες εκπομπές που τόσο σας αρέσει. 2 ώρες για την αγαπημένη σας ομάδα μπάσκετ, 2 ώρες για την αγαπημένη σας ποδοσφαιρική ομάδα.

Τώρα βλέπω στα site, ξεκινάμε κατευθείαν με ειδήσεις, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος το στείλε πάρα πολύ νωρίς, όσον αφορά... Λοιπόν, Κυριάκο, ευχαριστούμε. Ο οριστικός είναι η EuroLeague, η Μπεσίχτας στο EuroCup η Μονακό. Πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωλίγκας, όπου ανακοίνωσαν τις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη σεζόν 26-27, όπως και την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 στην περίοδο 27-28.

Και ευχαριστούμε ότι τον φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος λέει λεπτομέρεια να ξέρεις, τον Αμερικανό λέει τον αποκαλούν JR, δηλαδή Jeremiah, λόγω των αρχικών του επίθετό του, JR. Θυμάστε το JR όσον αφορά την, το serial δυναστεία, όχι Dallas ήταν, στο Dallas ήταν ο JR. Και εγώ θυμάμαι βασικά το JR του διπλανού χωριού που έκανε ο Harry Klein, ένα ωραίο στιγμή που πάμε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ο JR του διπλανού χωριού. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Κύπρο, γιατί στην Κύπρο θα είναι ένα από τα πρώτα, νομίζω μπορεί να είναι και το πρώτο, αλλά ένα από τα πρώτα φιλικά της νέας ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα είναι στην Κύπρο. Σας μετέφερε χθες πολύ νωρίς στο Yellow News την είδηση ότι ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά στην Κύπρο, όπου θα πάρουν μέρος πέρα από τον Άρη και ο Ολυμπιακός και η Μακάμπη και ο Έρυθρος Αστέρας. Βγήκε και το πρόγραμμα. Σε λίγο μιλάμε με Κύπρο, χρηστικές πληροφορίες από τους διοργανωτές του τουρνουά. Για όσους δεν κρατιέστε και θέλετε το συντομότερο δυνατό να δείτε τη νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Θα πούμε και για τα μεταγραφικά, για τον νέο παίκτη όπου, με το, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Άρης. Τι σχέση έχεις, τι σχέση μάλλον έχει με την υπόθεση Νουά. Νουά, ο οποίος δείχνει να τραβάει προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας και από την Μπεσίκτας και από την Μπασκόνια έχει προτάσεις. Θα δούμε, δεν είναι... Θα δούμε. Για κάθε ενδεχόμενο προετοιμάζονται οι άνθρωποι του Άρη. Εάν δεν τελειώσει η διορία, νομίζω ότι είναι γύρω στις 7 Ιουλίου, αν δεν τελειώσει τη διορία, να μην έχει κανένα δικαίωμα να φύγει ο παίκτης, γιατί ο Άρης δεν ενδιαφέρεται να τον δώσει. Λοιπόν, αλλά μέχρι τις 7 Ιουνίου είναι, στο θέμα, είναι θέμα του παίκτη, εάν θέλει να φύγει, αν βρει πρόταση για να φύγει, τότε να είναι σίγουρος και ο Βασίλης Πανούλης ότι μπορεί να τον υπολογίζει. Πάντως, αν θέλετε την άποψή μου, ότι με Νουά και το JR δεν το χάνω το Euro Cup. Δεν το χάνω

Ο φίλος ο Γιώργος εδώ στέλνει μήνυμα, άντε σε καλή μεριά ρε Γιώργο. Και εγώ πάνω κάτω τα... Ναι, τα ίδια έπαιξα. Εντάξει, έπρεπε να βάλεις λίγο παραπάνω. Όχι 2 ευρώ ρε εσύ. Βάλε λίγο παραπάνω, βάλε λίγο παραπάνω. Εντάξει, βάλε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να πάρεις καλά λεφτά. Εγώ έβαλα ένα δεκαρικάκι στις μισές. Δηλαδή στην ισοπαλία της Ιαπωνίας, στην νίκη του Εκουαδόρ και στο χ της Παραγουάης, έβαλα ένα δεκαρικάκι και πήρα ένα πάρα πολύ μισό μηνιάτικο.

Ναι, όντως τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης ο Λυσικάτος, τον οποίο θα το έχουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, είναι on fire.

Λοιπόν, υπήρχε και ένα θέμα το πρωί με τα διαρκείας. Δεν το σύστημα σε κάποια στιγμή της εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την διαχείριση των εισιτηρίων του Άρη και μάλιστα τον έχει πρόσφατα ανανέωσε και τη συνεργασία για πολλά χρόνια. Λοιπόν, είχε προβλήματα με την απότομη είσοδο χιλιάδων φίλων του Άρη για αναβάθμιση της θέσης τους. Τελικά επανέρχεται το σύστημα σιγά σιγά. Οι φίλοι του Άρη που έχουν διαρκείας και έχουν το δικαίωμα από σήμερα να κάνουν αναβαθμίσει, κάνουν αναβαθμίσεις. Απλώς ήταν λίγο περιπετειώδες το πρωινό τους, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να μπουν, κάποιοι από αυτούς μπαίνανε αλλά δεν τους αναγνώριζε το ΑΜΚΑ, δηλαδή δεν τους εμφάνιζε το παλιό τους διαρκείας. Και γενικότερα ήταν και σε κάποια στιγμή όταν έκανε restart όλος ο σερβερ της εταιρείας, υπήρχε πρόβλημα με τις τιμές των εισιτηρίων, ήταν λάθος. Γενικότερα σήμερα, επειδή υπήρχε απότομη είσοδος πολλών φίλων του Άρη στο σύστημα, παιδιά, ίσως κάποιοι να τελεπορήθηκαν. Όσο περνάει η ώρα και όσο πιο πολλοί εξυπηρετούνται και πέφτει ο αριθμός όσων εισέρχονται στο σύστημα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι γίνεται πιο εύκολη η εξυπηρέτηση διαδικτυακά. Κάποιοι φίλοι προτίμησαν να πάνε στην ΚΑΕ, στην μπουτίκ. Νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη ουρά το πρωί. Δεν ξέρω εάν αυτή την ώρα υπάρχει η ουρά, αλλά αν υπάρχει ουρά, καλή υπομονή και σε εσάς και στους υπαλλήλους, οι οποίοι όντως πραγματικά εκεί η Ναταλή και ο Θοδωρής κάνουν τα πάντα για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους του Άρη. Ο φίλος ο Ηλίας που μας ενημέρωσε για τον JR ήταν και στα γραφεία της ΚΑΕ, στην μπουτίκ της ΚΑΕ για την ανανέωση, την αναβάθμιση του διαρκείας του. Χαλαρά λέει ήταν τώρα, πριν από λίγο, το προϊόντος υπήρχαν ουρές.

Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ανανέωσα από 10, πήγα στην 7 από την ανυπομονησία μου. Πήγα και πλήρωσα 420, γιατί δεν είχε βγει ακόμα η διαδικασία στην αρχή για τον ΑΜΚΑ. Έχουν πάθει πολύ το ίδιο. Υπομονή, παιδιά, η ΚΑΕ δείχνει φοβερή διάθεση για ανάπτυξη και βοήθεια προς τον κόσμο.

καταλαβαίνουμε ότι, μάλλον πρέπει να καταλάβετε κι εσείς, παιδιά, μηχανήματα είναι αυτά. Κάποτε σε εξυπηρετούν, κάποτε κολλάνε, δεν σε εξυπηρετούν. Και οι άνθρωποι της ΚΑΕ άνθρωποι είναι. Εάν ήταν μέσα στο μηχάνημα, τότε καλά κάνετε λίγο να είστε εκνευρισμένοι. Αλλά δεν είναι και αυτοί μέσα στο μηχάνημα. Και αυτοί προσπαθούν να σας εξυπηρετήσουν. Κυρίως όμως τα προβλήματα παρουσιάζονται από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα εισιτήρια του Άρη. Εκεί έγινε μια απότομη είσοδο στο σερβερ της, με αποτέλεσμα το σύστημα να χτυπήσει κόκκινο, να πέσει, να μην φορτώσει όλα τα δεδομένα. Σας λέω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε ότι χτυπάμε το άμκα μας και δεν μας το αναγνωρίζει. Που αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο σερβερ της εταιρείας της διαχείρισης με τον εισιτήρια, για να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ίσως θα έπρεπε, τι να πω, ΚΑΕ Άρης να πει ευχαριστούμε πολύ για τη χορηγία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, να αλλάξουμε εταιρεία, άμα δεν μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία να εξυπηρετήσει τόσους χιλιάδες κόσμου.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος είναι από τους χιλιάδες ανησυχούντες, και λέω ανησυχούντες γιατί όντως ο Γιώργος πρέπει να ανησυχεί, γιατί δεν είναι σίγουρο εάν θα προλάβει να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, λέει, εμείς που δεν έχουμε πάρει πέρσι εισιτήριο, έχουμε κάποιες πιθανότητες να πάρουμε? Είναι, τι να σε πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω ποσοστό, γιατί φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι θα μείνουν περίπου 1.000-1.100 εισιτήρια διαρκείας από τις ανανεώσεις των 3.000. Θεωρητικά μένουν 1.100. Θεωρητικά. Πόσοι ζητάνε τα 1.100, αυτά τα 1.200 εισιτήρια, πόσοι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και 100.000, πού να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι δεν είχαν, πόσοι δεν είχαν πέρσι εισιτήριο και θέλουν τώρα. Η ζήτηση από ό,τι λέει η ΚΑΕ είναι τεράστια, αλλά και αυτή δεν μπορεί να έχει ένα νούμερο για να σου πούμε πόσες πιθανότητες έχεις για να πάρεις. Απλούστατα, μην υπολογίζεις να απελευθερωθούν περισσότερα εισιτήρια από τα 1.100-1.200 που είναι αυτά τα καινούργια, τα επιπλέον εισιτήρια που βγάζουν. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να βγουν άλλα εισιτήρια, γιατί θεωρούμε όλοι σίγουρο ότι τα 3.000 εισιτήρια που ήταν οι περσινοί κάτοχοι θα τα πάρουν. Δεν θα περισσέψει δηλαδή κανένα, πιστεύω δεν θα περισσέψει ούτε και ένα για να πεις ότι θα βγουν προς διάθεση 1.101 εισιτήρια. Όχι. Θα βγουν αυτά τα 1.100-1.200 εισιτήρια που υπάρχουν, τα καινούργια εισιτήρια. Όλα τα υπόλοιπα 3.000 θα τα πάρουν. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσες πιθανότητες έχεις. Τι σου λέω στην απάντησή σου, την οποία και πάλι συγχώρεσέ με, αλλά καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά πόσες εισιτήρια. Έπρεπε να το ξέρεις ότι θα μείνουν 1.100 εισιτήρια αυτά. Το θεωρώ αδύνατο από τα 3.000 να μην πάρει κάποιος που είχε πέρσι, να μην πάρει φέτος εισιτήριο. Δηλαδή να μην κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η ΚΑΕ. Άρα όσοι δεν έχετε από πέρυσι εισιτήριο και θέλετε εισιτήριο διαρκείας, θα τρέξετε για να πάρετε αυτά τα εναπομείναντα 1.100, τα οποία θα είναι τα νέα εισιτήρια που θα εκδώσει η ΚΑΕ Άρης, αφού μεγαλώνει και το γήπεδο, άρα μεγαλώνει και η δυνατότητά της να βγάλει περισσότερα εισιτήρια διαρκείας σε κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να δέσουμε λίγο, λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοινωνία με την Κύπρο, για να δέσουμε λίγο το θέμα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο από την Κύπρο, το Αριανάκη, τον καθημερινό μας ακροατή, ο οποίος μας βοήθησε και στην είδηση. Λοιπόν, είναι να γίνει το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Θα έχουμε λίγο, σε λίγο τον πρόεδρο της ΕΦΑ Κύπρου να μας εξηγήσει για το τουρνουά, το οποίο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το φετινό τουρνουά θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, δύο αγώνες στις 11, δύο αγώνες στις 13, στο γήπεδο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, στη Λευκωσία, και οι συμμετέχοντες είναι Άρης Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι. Σήμερα βγήκε και το πρόγραμμα των αγώνων. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6.30 ώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στις 9 παρατέρατο ο Ολυμπιακός Πειραιός με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5 παρατέρατο Άρης Θεσσαλονίκης Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι οι αγώνες που θα δοθούν στη Λευκωσία για το διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η κυπριακή ομάδα η ΕΘΑ.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε νοερά στην Κύπρο, εκεί όπου έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, πρόεδρε, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για το ραδιόφωνο του Άρη. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσκαλείτε τον Άρη σε ένα τόσο μεγάλο διεθνές τουρνουά, όπως έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνετε το τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης. Θα θέλαμε λίγο να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο έχει το ονομάσει το συγκεκριμένο τουρνά νέοφυτος χανδριώτης.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι είναι δικιά μας τιμή που θα έχουμε μαζί μας τον Άρη Θεσσαλονίκης, έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια. Για μας είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Και έτσι το χαρακτηρίζουμε και είμαι σίγουρος ότι με ο Βασίλης Πανούλη στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, το φίλο τον Νίκο Ζήσης στο πλευρό του και τις κινήσεις που γίνονται, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπανέλθει ο Άρης εκεί που του αξίζει.
0: Όντως αυτό περιμένουμε κι εμείς.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά το όνομα νεόφυτος χανδριώτης, να πω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο μαζί μου όσο και με τον γιο μου Νικόλα. Ο νεόφυτος ήταν συμπαίχτης μαζί με τον γιο μου Νικόλα στην ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης, όπου είμαι και πρόεδρος. Ήταν τελειόφυτος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αριστούχος στον κλάδο μηχανολογίας. Πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου στην ηλικία του, αλλά δυστυχώς το χάσαμε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο, και έκτοτε είχαμε θέσει σαν στόχο τόσο σαν οικογένεια αλλά και σαν σωματείο να τιμούμε τη μνήμη του. Αρχικά ξεκινήσαμε με ένα τουρνουά δημοτικό σχολείο Έγκομης, όπου συμμετείχε παλαιότερα και ο νεόφυτος, και αργότερα το εξελίξαμε στο τεράστιο αυτόν τουρνουά, θα έλεγα, με ομάδες κυρίως από την Ευρωλίγκα. Φέτος είναι μια χρονιά που γίνεται εξαίρεση, παρόλες τις δεσμεύσεις που είχαμε με τους χορηγούς ότι συμμετέχουν μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα, και αυτό γίνεται ξεκάθαρα λόγω του ονόματος του Άρη Θεσσαλονίκης, της προοπτικής που δημιουργείται αλλά και της παρουσίας εκεί των φίλων του Βασίλη του Σπανίβλη και του Νίκου του Ζήση.
0: Μάλιστα. Όντως είναι τιμή και κάνετε αυτή την εξαίρεση να συγκαταλέγετε τον Άρη σε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Αλλά και ο Άρης όμως στο παρελθόν, τώρα πρόεδρε, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε σε μεγάλη ηλικία, έχει δώσει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ιδιαίτερες χαρές. Έζερ είναι.
1: Ιδιαίτερες χαρές, βέβαια.
0: Δηλαδή, ομάδα που δεν χάνει σε τελικό από τουρκική ομάδα, δεν υπάρχει άλλη.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος που θα σας έχουμε μαζί μας. Υπάρχει και μια τεράστια βάση φιλάθλων εδώ που αναμένουμε να κατακλείσουν το πέταλο που θα πάρει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, απλά να το ανακοινώσουμε, παίρνει την κερκίδα Μόρφου, ναι, στο στάδιο Ελευθερία.
0: Χωρητικότητα.
1: Το γήπεδο είναι χωρητικότητα σε 6.500 θεατών. Το ένα πέταλο θα το πάρουν οι φιλαθλοί του Άρη Θεσσαλονίκης, το άλλο του Ολυμπιακού Πειραιός, και τα υπόλοιπα, οι κεντρικές κερκίδες, θα διατεθούν στους φιλάθλους τους υπόλοιπους.
0: Επειδή ακόμα για εσάς εκεί Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαιρινή περίοδος, οπότε θα υπάρχουν και πολλές πτήσεις, άρα θα είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να βρει και φτηνά και εισιτήρια. Λοιπόν,
1: ασφαλώς.
0: Εισιτήρια για τους αγώνες μπορεί να βρει από τώρα, να είναι σίγουρος. Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά?
1: Τα εισιτήρια έχουν βγει από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Και η ζήτηση είναι τεράστια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνουμε από το γραφείο που διαχειρίζεται τα εισιτήρια, ήδη έχει προβοληθεί ένας μεγάλος αριθμός εισιτηρίων. Και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο στο τέλος της ημέρας. Κάποιος που θέλει και μπορεί να αγοράσει εισιτήρια είναι διαδικτυακά από το sold out tickets, όπως το ακούτε, sold out tickets.
0: Ναι.
1: Και στην Κύπρο από τα καταστήματα Στεφανής, είναι ηλεκτρονικά εργαστήρια πασίγνωστα στην Κύπρο, αλλά διαδικτυακά για τους φίλους από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είναι sold out tickets, όπως
0: είναι
1: το
0: είναι μία λέξη, sold out ticket. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και να βρείτε εισιτήρια όσον αφορά και το τουρνουά, το οποίο είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Τάσου Παπαδόπουλου στη Λευκοσία. Σωστά τα λέω, πρόεδρε?
1: Ακριβώς, ακριβώς, yeah. Ακριβώς.
0: Και έχετε βγάλει και το πρόγραμμα, το διάβασα προηγουμένως. Βέβαια, αν θα πάρετε εισιτήρια, παίρνετε και για τις δύο μέρες και για τους δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι για όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Είναι 4 αγώνες. Όπως είδατε, έχουμε φροντίσει να κρατήσουμε τις τιμές πολύ χαμηλά για να είναι πρόσιτες για όλο τον κόσμο. Είναι 50 ευρώ για τους 4 αγώνες του τουρνουά, για ενήλικες, και 35 ευρώ για τους, για τους μαθητές και τους φοιτητές.
0: Ωραία. Λοιπόν, και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6.30 ώρα. 9 παρατέρατο είναι ο δεύτερος αγώνας της ημέρας, Ολυμπιακός με Μακάμπι Τελαβίβ. Και την Κυριακή 5 παρατέρατο ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Λοιπόν, ακριβώς έτσι, ναι.
0: Πρόεδρε, πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη να δείτε τον Άρη εδώ όμως, σε εμάς?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι, να πω ότι είχαμε ταξιδέψει και σαν οικογένεια στο Μονακό, που παρακολουθήσαμε τη Μονακό να αγωνίζεται λόγω για της παρουσίας του φίλου του Σπανούλη εκεί. Σίγουρα θα έρθω. Η τελευταία φορά που ήρθα, διότι σαν πρόεδρος της ΕΦΑ τότε είχαμε στείλει στον Άρη τον αρχηγό μας, τον Άντωνι Κίνγκ, το θυμάστε?
0: Τον Άντωνι Κίνγκ, μάλιστα είχε κυπριακό διαβατήριο και παίξει και στην εθνική σας.
1: Ακριβώς, τον Άντωνι Κίνγκ τον είχαμε φέρει εμείς στην Κύπρο. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της ΕΦΑ, κατακτώντας τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα τότε. Και στο τέλος της σεζόν μας είχε έρθει η πρόταση από τον Άρη και στείλαμε εκεί τον Άντωνη και μάλιστα παρακολούθησα τον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ τότε στο Αλεξάνδριο, μετά που είχα πρόσκληση από τον Άντωνη. Ήταν ένας δραματικός αγώνας που είχε χάσει τότε ο Άρης με έναν πόντο διαφορά.
0: Είχε κερδίσει
1: και είχε γίνει χαμός στο γήπεδο, ναι.
0: Ναι, είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και μετά έχασε στο εντός έδρας. Λοιπόν, Άντωνι Κίνγκ, πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίχτης. Μπράβο σας.
1: Είχαμε πάρει από τον Άρη τον Ντάριλ Γουότκινς την επόμενη χρονιά εμείς.
0: Α, το μόνο, ναι.
1: Ναι, ναι, ο οποίος βέβαια ήταν μόνο στο πρισίζο στον Άρη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν θυμάστε, ο 2-13 ψηλός Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας, τώρα κοίταξα, θα μα φιλοξενήσεις εσύ τον Άρη. Θα πρέπει να έρθεις και εσύ πάνω να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία όμως.
1: Βέβαια. Είναι δέσμευση αυτό. Τώρα υπάρχει ένας λόγος περισσότερος να ερχόμαστε εκεί. Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι ένας λόγος περισσότερο να ερχόμαστε κι εμείς εκεί.
0: Ναι. Έγινε, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Yes.
1: Απλά να πω ότι ακριβώς η ιστοσελίδα ονομάζεται Sold Out Ticket Box. Κουτίδια, η Sold Out Ticket Box.
0: Ναι, ωραία. Sold Out Ticket Box, μία λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και αγοράζετε ή αγοράζετε εισιτήριά σας για να είστε σίγουροι στο τουρνουά ότι θα μπορέσετε να παραβρεθείτε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυτό λέει ο πρόεδρος. Μην το αμελήσετε. Εφόσον προγραμματίζετε ταξίδι στην Κύπρο, πρώτα απ' όλα εξασφαλίστε τα εισιτήρια για τον αγώνα και μετά όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια. Καλά δεν τα λέω, ρε πρόεδρε?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αεροπορικά βρίσκεις εισιτήρια για τους αγώνες, δεν θα βρεις όμως, γιατί γίνεται χαμός.
1: Ναι. Γίνεται χαμός ήδη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Yes. Λοιπόν, ήταν ο Πανίκος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΕΘΑ στη Νέα Κύπρο, διοργανωτής του Διεθνές Τουρνουά, όπου μαζί με τον Άρη και τον Ολυμπιακό θα πάρουν μέρος και η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Διαβάσαμε και το πρόγραμμα. Είπαμε ότι είναι μία πρόταση αυτό το τουρνουά για όσους βιάζονται να δούνε τη νέα ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Πανούλης.

11 του μηνός πιστεύω θα έχει δώσει 2-3 φιλικά παιχνίδια μέχρι τότε. Σε άλλο τουρνά δεν νομίζω να έχει να λάβει μέρος. Θα έχει δώσει μεμονωμένα φιλικά μέχρι τότε να ετοιμάσει. Έτσι το τουρνουά της Κύπρου, υπολογίζω βέβαια, γιατί η 11 είναι σχετικά λίγο στα μέσα της προετοιμασίας, υπολογίζω ότι μέχρι τότε μάλλον το τουρνουά της Κύπρου θα είναι τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη, της νέας ομάδας, η οποία βέβαια, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο, αν και δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, ωστόσο όμως φέτος κάνουν εξαίρεση και καλούν τον Άρη, ο οποίος είναι, ή μάλλον αν θέλετε χτίζεται ομάδα.

Ο φίλος ο Κώστας λέει μπράβο στον πρόεδρο, ανατρίχεσαι. Φίλε Κώστα, να ξέρεις ότι ασχέτου οπαδικών προτιμήσεων στην Κύπρο, ο Άρης είναι ιδιαίτερα αγαπητή ομάδα, και ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου ήταν πιο έντονα, λέμε τώρα, πιο έντονα τώρα τα πράγματα, γιατί ακριβώς ήταν η ομάδα η οποία στον τελικό από τουρκική ομάδα δεν έχασε ποτέ. Κέρδισε την ΕΦΕΣ, κέρδισε την Τόφας σε ευρωπαϊκό τελικό. Και αυτό έδωσε ιδιαίτερη χαρά στις ΕΦΕΣ. Το κύπελο κυπελούχων που πήρε στο Τωρίνο πανηγυρίστηκε πιο πολύ εδώ από ό,τι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο, εκείνο το κύπελο, εκείνη την εποχή πανηγυρίστηκε, σου λέω, πιο πολύ. Όπως και πάρα πολύ πανηγυρίστηκε και το κύπελο Κόρατς στην Προύσα.

Ο φίλος ο Αστέριος, η Αστέρη, μην λες τέτοια στενάχωρα πράγματα τώρα. Και λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πια κοντά μας και είχαν διαρκείες. Αυτοί μόνο δεν θα πάρουν διαρκείες. Άστο τώρα αυτό το τέτοιο. Θα πάρουν όλοι, θα πάρουν όλοι. Δεν είναι σωστά πράγματα, παιδιά, μην είναι τέτοιο. Σαν τον άλλο που με έλεγε ότι να πάθησε κεφαλικού για να γελάει. Δηλαδή, αφήστε τα στενάχωρα πράγματα. Καταλαβαίνω πως το γράφεις εσύ, αλλά όντως 3.000 όσοι ήταν πέρυσι θα τα πάρουν όλοι. Άστο. Άστο. Και μετά όσα 1.100 και κάτι που θα βγάλουν, 1.100 πώς θα τα βγάλουν τον ακριβό αριθμό, θα τα μοιράσουν, όσοι προλάβουν θα πάρουν. Τι να σας πω. Δεν ξέρω πού. Πιθανολογώ ότι η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό. Ότι τα 1.100 αυτά που θα βγουν στην κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου θα εξαφανιστούν. Σε λίγες ώρες θα εξαφανιστούν.

Α, να το, ο φίλος ο Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήσιμη πληροφορία. Λοιπόν, έστειλε και νωρίτερα φωτογραφία στον Νίκο ο φίλος ο Ανδρέας, πολύ καλός ρεπόρτερ, την ουρά, τη μεγάλη ουρά έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ στο γήπεδο. Λοιπόν, και μας λέει μία λεπτομέρεια, ίσως να βοηθήσει μερικούς όσους προσπαθούν ακόμα. Είχα ξεχάσει, λέει, να κάνω ανανέωση την κάρτα φιλάθλου και μου έβγαζε πρόβλημα το ΆΜΚΑ. Όταν το έκανα κανονικά ανανέωση, το σύστημα με δέχτηκε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας.

Και συνεχίζει να εξιστορεί τις περιπέτειες στο σήμερα ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος πρέπει να αφιέρωσε τη μέρα στο να βγάλει εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη του ομάδα. Πήγα εκεί, εντωμεταξύ περίμενα μία ώρα και μετά κατάλαβα ότι με ανανέωση στην κάρτα φιλάθλου δεν χρειαζόταν να περιμένω στην ουρά. Δεν πειράζει ρε φίλε, ήπιες καφέ με τους άλλους συναγιανούς που σαν και σένα για κάποια ώρα τελεπορήθηκαν για να βγάλουν το εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Και ο φίλος ο Μπάμπης, νεότερος σε ηλικία, λέει: καλησπέρα Χρήστο και καλή εκπομπή. Μακάρι σε λίγα χρόνια να ακούμε ότι θα εξαντληθούν 8 και 10.000 διαρχίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει γήπεδο 15.000 θέσεων. Ήρθε η ώρα να ζήσουμε και εμείς στιγμές αυτοκρατορίας που δεν ζήσαμε. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε στιγμές αυτοκρατορίας. Είτε έχουμε μικρό γήπεδο είτε μεγάλο, θα ζήσουμε πολλά σπουδαία πράγματα με αυτή την ομάδα που ξεκινάει από φέτος το χτίσιμό της ο Βασίλης Πανούλης, πάντα σε συνεργασία με το Ζήση. Μην ξεχνάτε το φίλο μου το Ζήση, όλο το ξεχνάτε, ενώ πρέπει να αποτελεί και αυτός κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Άρη.

Ο φίλος ο Γιώργος, Γιώργο πραγματικά θα πω το επίθετό σου, γιατί είσαι από τους λίγους Αριανούς που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, ανανέωσα το εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ. Την άλλη εβδομάδα που θα μπορέσω μπάλα και αλφα σίγμα διαρκείας. Γιώργο, είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Σε παρακαλώ, αν με επιτρέπεις, στείλουμε ένα μήνυμα να πω και το επίθετό σου, γιατί αυτοί οι συνεπείς Αριανοί όσον αφορά τις υποχρεώσεις πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για όλους. Φίλε Αστέρι, δεν σε μαλώνω, αλλά άσο τώρα, αφού μην μπλέκουμε τέτοια πράγματα στη συζήτηση. Δεν έχουν σχέση. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέργιος, αν μπορείς, πες στους ανθρώπους της ΚΑΕΝΑ να ενεργοποιηθούν στο X, το παλιό Twitter. Οι αναφορές στον Άρη εκεί πάνε και έρχονται και ο Άρης είναι Ιαπών. Εκτός το ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης διαμορφώνεται εκεί, είναι κρίμα να λείπουμε. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Αλλά τώρα τι να πω, εσύ, έχει 15 άτομα το τμήμα marketing της ΚΑΕ Άρης. Έχει ανθρώπους με πτυχία. Τι να πω εγώ τώρα και εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους για την επένδυση στο X. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σε λίγο θα ενεργοποιήσω και εγώ το λογαριασμό στο X, γιατί όντως εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση για τον Άρη.

Ο είναι ο φίλος ο Γιώργος, το παράδειγμα προς μίμηση από τη Νεάπολη. Θα καταλάβουν, λέει, πολλοί που δεν παίρνουν ενώ μπορούν. Είναι το μήνυμα του φίλου του Γιώργου από τη Νεάπολη, που είπαμε ότι πήρε ο άνθρωπος το εισιτήριο διαρκείας του του, σε μια εβδομάδα που θα μπορεί θα πάρει το εισιτήριο για το ποδόσφαιρο και για τον ερασιτέχνη, για να στηρίξει το αγαπημένο του σωματείο και όλες τις ομάδες του αγαπημένου του σωματείου. Κάνατε χθες, σας είπε κάποια ωραία πράγματα ο Δημήτρης Σουσάλης στην εκπομπή. Λοιπόν, θα πρέπει να τα επαναλάβει και σήμερα αυτά που είπε χθες, και να τα επαναλάβει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, και συνέχεια να τα επαναλαμβάνει για να τα καταλαβαίνετε όλοι. Οι αναμεθετισμοί και να γυρνάω την πλάτη σε μια ομάδα του αγαπημένου μου συλλόγου δεν είναι ποτέ λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, δημιουργεί κι άλλα. Και ο Άρης είναι δικός μας. Και όταν στηρίζουμε εμείς τον Άρη, είτε σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, είτε στην αρεσιτέχνη, δεν στηρίζουμε κανένα πρόσωπο. Να μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Κλαούντια Σκύρα και πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια, κομψότατο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μεταγραφικές συζητήσεις όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Θα τραβήξω και τα αυτιά ορισμένων από εσάς, λοιπόν, έτσι για να προσγειωθείτε στη σκληρή πραγματικότητα. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2028 ο τρόπος πληρωμής των δημοτικών τελών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ανακοίνωσε στη Βουλή την νομοτεχνική βελτίωση που αποδεσμεύει οριστικά τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εισπραξή τους θα περάσει απευθείας στους Δήμους με ένα σύστημα που θα λειτουργεί αντίστοιχα με τον ΕΝΦΙΑ. Ο Υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο ύψος των τελών, τονίζοντας ότι δίνεται περιθώριο χρόνου μέχρι και το 2028 ώστε οι Δήμοι να προετοιμάσουν την αναγκαία υποδομή για το νέο αυτό σύστημα. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή. Την ίδια ώρα το στίγμα της στρατηγικής του για την Ελλάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη να αποφύγουν πεπονόφλουδες και να επικεντρωθούν στην διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχεδίου. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείσει, ενώ κάλεσε τα στελέχη του να επιδείξουν πολιτική αυτογνωσία και αποφασιστικότητα. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Προφυλακιστέως κρίθηκε πριν από λίγο με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αγωνιώδες μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πλήγησες περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, καθώς οι οικογένειες προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η ισχύ του Εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νέο σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
13: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: χοροδία κτλ. Είμαστε. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα

0: παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo, τέλεια νέα.
3: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων για την καλύτερη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ 2 ώρες. Μετά τις 4 αναλαμβάνει σκυτάλι ο Δημήτρης Σωσαλής το Yellow News στο ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Εδώ τι έχουμε, γιατί δεν σας αδικήσω μετά, θέλω και λίγο να τραβήξω και μερικά αυτιά. Λοιπόν, φίλε Νίκο που έστειλες μήνυμα 2 η ώρα ακριβώς, ξέρω ότι είναι εκπομπή του, ήταν ακόμα ο δασκάλος στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Φίλε Γιώργο, τώρα με στέλνεις εχθές μήνυμα για το Champions League και ότι έχει καλύτερες ομάδες, λέει, ισπανικές και γερμανικές. Τι ασχολείστε, ρε παιδιά, με το Champions League ασχολείστε? Να μην έχει καμία ομάδα το FIBA, το EuroCup της Ευρωλίγκα, να το πάρουμε μόνοι μας. Αυτό δεν θέλουμε. Δίνει το Champions League εισιτήριο στην Ευρωλίγκα, στην κορυφαία διοργάνωση? Όχι. Άρα γιατί να πάμε εκεί, γιατί να ασχοληθούμε με εκείνο? Εδώ δεν ασχοληθήκαμε στις φτωχές εποχές που το Champions League έδινε 200.000 για τον όμιλο και το EuroCup έδινε 100. Ασχολούμαστε τώρα με το, και γκρινιάζουμε τώρα για το αν έχει καλύτερες ομάδες το EuroCup ή το Champions League? Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, συγγνώμη, μετά τις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο. Λοιπόν, φαγωθήκατε όλοι, είναι, λοιπόν, για τον Γιώργο. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, λέει να πάρουμε playmaker και άλλο playmaker και άλλον παίχτη στα γκάρτ και άλλον, πού θα τους χωρέσει όλους? Εδώ στέλνει ένας μήνυμα, λέει, αφού πήρε, θα πάρει τον Παντιό ο Παναθηναϊκός, λέει, και έχει 6 Έλληνες παίχτες, τους 6 δεν πειράζει, όποιοι και να είναι, να έχει 6 Έλληνες παίχτες ο Παναθηναϊκός, άρα λέει να φύγει ο Τολιόπουλος. Ρε, πάτε με τα καλά σας, όλοι τον θέλουμε τον Τολιόπουλο, αλλά μην λέτε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Εσύ άμα ήσασταν Παναθηναϊκός, θα αφήνατε τον Τολιόπουλο να φύγει έτσι για τον Άρη? Και όχι μόνο να φύγει ο Τολιόπουλος, να πάει και στον Άρη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά? Ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης Ολυμπιακός. Και να του δώσει παίκτη έτσι? Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, τι να κάνουμε δηλαδή, Βασίλης? Αλλά υπέγραψε, τι να κάνουμε? Να πάρει πίσω την υπογραφή του, να σκίσει το συμβόλαιο, τι να κάνει? Μπορεί να το θέλει. Γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Ας παίξει του χρόνου στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε με τον Ομπράντοβιτ. Εξάλλου, άμα δείτε, έκανε και κάπου δηλώσεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία με ο Μπράντοβιτς. Εσείς ακόμα συζητάτε για τον Τολιόπουλο? Παιδιά, κλείσανε στους γκάρτ. Κι άμα έρθει και ο Λαρετζάκης, 1, 2, 3 σας κλείσανε. Μην ασχολείστε άλλο. Μην γράφετε τα πράγματα που δεν θα γίνουν. Μην γράφετε πράγματα τα οποία μόνο εσείς τα φαντάζεστε. Να πάρει, λέει, κι άλλο ο playmaker. Τι να τον κάνει τον playmaker? Μα θα πας να συζητήσεις με κανέναν καλό playmaker και θα σε πιάσει, θα σε κορυδέψει. Θα σου πει, ρε φίλε, έχεις 2. Και εμένα τι με θέλεις? Και 2 Έλληνες από πίσω, 4. Εγώ τι να κάνω, τον 5ο, να μοιραστούμε το ταξί? Δεν μπορώ να σας καταλάβω.
Ναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Άρη. Θα δούμε λίγο.

Λοιπόν, από χθες έγινε γνωστό ότι ο Τζέρεμάι Ρόμπισον Έρλ ή JR όπως θέλει να τον λέμε ο φίλος μου ο Ηλίας συζητάει με τον Άρη. Ο παίκτης είναι ανάμεσα, το είπε και το πρωί στον Νίκο, είναι ανάμεσα σε G League και NBA. Περισσότερο G League, λιγότερο NBA. Λοιπόν, κάνει μια τελευταία προσπάθεια στα Summer Link να κερδίσει ένα two-way contract όσον αφορά με το NBA. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα τα καταφέρει. Να δούμε λίγο και τα Summer Link του NBA όσον αφορά τις ημερομηνίες. Με τους ανθρώπους του Άρη που μίλησε, τώρα είναι το California Classic 3 με 6 Ιουλίου, είναι το πρώτο. Το Salt Lake Summer Link 6 με 7 Ιουλίου και το μεγάλο στο Las Vegas 9 με 19. Ωραία. Γύρω στα μέσα Ιουλίου υποσχέθηκε στους ανθρώπους του Άρη απάντηση ο JR. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 5 και 4. Είναι περισσότερο πεντάρι παρά τεσάρι. Και σας το λέω τώρα, μην μου αρχίσει τώρα κανένας φίλος και στέλνει μήνυμα, όχι, είναι τεσσαροπεντάρι. Λοιπόν, έχει καλό σουτ από την περιφέρεια. Αν είδα καλά, έχει ένα 33% κολλημένο λοιπόν. Εσένα δεν ήθελα να μου στείλεις μήνυμα, εσένα. Γιατί πάλι σου έχω πει 1.000.000 φορές. Καταρχήν όλοι οι παίκτες δεν παίζουν στον Άσο, γιατί έχεις κολλήσει με τον Άσο. Δεύτερον, μην δες και το βιντεάκι που έκανα ένα ωραίο βίντεο. Μην ξέχνα, φίλε Πέτρο, τον Μήτρου Λόγκ που ήξερες και έβλεπες μέχρι τώρα. Περίμενε να δεις το νέο Μήτρου Λόγκ υπό τις οδηγίες του Σπανούλη. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου γράφεις, δεν θα διαβάζω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για το JR. Έχει ένα 33% στο τρίποντο. Έχει ένα καλό τρίποντο για ψηλό. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά? Όχι, δεν είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά. Ο Νουά έχει καλύτερο ποσοστό. Αλλά είναι ένας παίκτης για να πάει δίπλα στον Νουά και από πίσω να έρχεται ο Λίτλ, ο οποίος και αυτός είναι 4-5. Εντάξει. Λοιπόν, για να είναι αυτοί οι τρεις στις θέσεις 4. Τώρα, εάν ο Νουά δεν μείνει στον Άρη, γιατί πλέον φουντώνουν οι φήμες που τον θέλουν να συζητάει, τελευταία ομάδα είναι η Μπεσίχτας, να συζητάει με την Μπεσίχτας, φαίνεται να έχει κάνει συζητήσεις με την Μπασκόνια. Εάν δεν μείνει ο Νουά, τότε θα πάρουν ένα παίχτη, και εφόσον πάρουν και τον JR, θα πάρουν ένα παίχτη στη θέση 4, πιο πολύ 4. Είπαμε και παραλαμβάνω, στους ψηλούς θα το γεμίσει το ρόστερ. Δεν είναι μετά κατά τη διάρκεια να ψάχνεις να βρεις ψηλό, είτε γιατί σου έκανε ο ένας ήταν τραυματίας, είτε γιατί ο άλλος έχει πτώση αγωνιστική, είτε. Θα το γεμίσει το ρόστερ να υπάρχει ανταγωνισμός από πολύ νωρίς για τις θέσεις των ψηλών και φυσικά για να είναι καλυμμένος για κάθε ενδεχόμενο.
Και επιτέλους, ρε παιδιά, δείξτε εμπιστοσύνη στο σπανούλι. Με αυτά που λέτε και γράφετε, είναι σαν να μην εμπιστεύεσαι το σπανούλι. Είναι τελικά προπονητάρα ο Σπανούλης, ναι ή όχι? Είναι αυτός που θα φέρει την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Άρη, ναι ή όχι? Αν τον πιστεύετε, μην τον αμφισβητείτε. Πάρει κι άλλο άσο, πάρει κι άλλο πεντάρι, όχι είναι εξάρι, όχι είναι φτάρι, όχι είναι δεκαπεντάρι. Λες και τα ξέρετε καλύτερα. Δεν είναι τόσο έτσι απλά τα πράγματα. Έχει όλα τα δεδομένα στο μυαλό του ο Σπανούλης και ο Ζήσης και παίρνουν αποφάσεις. Εμπιστευτείτε αυτές τις αποφάσεις. Εμπιστευτείτε τες. Λοιπόν, λίγο σε κάποια μηνύματα, γιατί έρχονται πάρα πολλά. Θα έρθει κι άλλο πεντάρι. Ναι, εντάξει, ναι, καλά, εσύ είσαι από άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, θα έρθει ο Μαντσίνη, θα σας απαντήσει ο Δημήτρης. Εάν πάρουν το JR, φίλε, δεν θα πάρουν άλλο. Λοιπόν, στη φίλη την Παρασκευή, ωραίο βίντεο, λέει, με τον Κουβάτσι, τον coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή. Απόλυτη εμπιστοσύνη σε Σπανούλη, Ζήση και διοίκηση. Η χρονιά θα έχει πολλά παιχνίδια και δύσκολα. Μπράβο, Παρασκευή, συμφωνούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφαρος με Ένοχ, τι γίνεται, παιδιά? Ο Ένοχ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Νομίζω είτε ο ίδιος ο παίχτης, ο Έλληνας ατζέντης του, είτε ο Άρης, θα του βρουν ομάδα να συμφωνήσει να πάει. Θα πληρώσει ο Άρης αν υπάρχει κάποια διαφορά, αν δεν του δίνει η άλλη ομάδα, και σιγά μην του δώσει η άλλη ομάδα όλα τα λεφτά που έχει στο συμβόλαιό του ο Ένοχ. Και θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν εμπιστεύτηκε, ή μάλλον δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στον Άρη. Όσο φιλότιμο και αν ήταν, όσο και αν προσπάθησε από τη δική του πλευρά, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάικλ, πλάκα έχουμε, ναι, γελάμε. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, πιο basketball champions league, παιδί, γελάει ο κόσμος χωρίς τις πανικές που πήγαν, αναγκαστικά θα ήταν κομμωδία. Και φίλε, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Ας είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, να είναι πιο συναρπαστικό από την Ευρωλίγκα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ παίζω Eurocup γιατί έχω ένα στόχο, να πάω στην Ευρωλίγκα. Και σου λέω, σε για παράδειγμα, όταν δεν είχα λεφτά, το Champions League μου δίνει 200.000, τόσες δίνει στον Όμιλο, και το Eurocup της Ευρωλίγκα μου δίνει 100.000. Και προτιμούσα να παίξω στο Eurocup της Ευρωλίγκα με λιγότερα λεφτά, γιατί τη διαφορά την έβγαζα, είχε πιο πολλούς αγώνες και τη διαφορά την έβγαζα από τα εισιτήρια. Ο φίλος ο Χρήστος, στο τριάρι πρέπει να πάρουμε ξένο. Εντάξει, συμφωνώ, να πάρουμε ξένο. Και ο φίλος ο Ηρακλής, με τριάρι τι θα κάνουμε? Θα πάμε καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, καλά κάνουμε και κουνάμε το χέρι στην ΚΑΕ, αλλά καλά κάνουμε και κανένα like στα social. Είμαστε ΚΑΕ με τους λιγότερους ακολούθους. Για μένα κακός, και που τον περιμένω να αποφασίσει. Καλός Χρυσός, αλλά σε αυτό που έρχεται στον Άρη δεν θα κολλήσουμε στον Νουά. Συμφωνώ απόλυτα, ρε Γιώργο, συμφωνώ. Νουά, πρόσεξε, κάνουμε ομάδα για να κατακτήσουμε. Θες να πάμε να παίξεις Ευρωλίγκα, να είσαι με την 10η την Μπασκόνια και τη 15η την Μπεσίκτας, πάνε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έλα σε εμάς στο Eurocup, εντάξει, να το πάρουμε και του χρόνου πάμε όλοι μαζί στην Ευρωλίγκα. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις και λεφτά, φίλε. Δεν θες να έρθεις, ρε φίλε. Τελείωσε, πάνε. Μου φαίνεις το buyout, δηλαδή θα μας βγει ο Νουά τζάμπα, γιατί αυτά που θα πάρουμε είναι όσα πήρε ο Νουά πέρσι. Τα φετινά τα αυξημένα δεν θα τα πάρει. Οπότε τελείωσε. Έχεις δίκιο, φίλε Θάνο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Α, έχουμε και ανακοίνωση των ομάδων του Eurocup
Ναι, δεν τις είδα, δεν τις είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο του Ζαχαρία. Λοιπόν, ποιος? Να δούμε. Χωρίς Καλαϊτζάκι, Εθνική στο παράθυρο, Μπαντιό. Έχουμε και EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi. Η ομάδα του EuroCup την περίοδο 26-27. Έχουμε λοιπόν Άρης, Μπασάκ Σαχίρ, Μπουρκ, Τενερίφη, London Lions, επιστρέφει Τενερίφη, ΠΑΟΚ, Τουρκ Τέλεκομ, Μονακό, Μπούντουσνος, Τρέντο, Λεμάν, Νεπτούνας, Ούλμ, Κλούζ, Τορτόνα, Τσεντεβίτα, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ, Λιετ Καμπέλης, Κέμνιτς, Φραγκφούρτη, Skyliners, Βενετία, Μπότευκραντ, τη Βουλγαρική, Νάπολη, Ρώμα, Μανρέσα, Ρόστοκ, Σίγουλς, Μάξιμα, Ρώμα, Ρίγα, Σιαλουάι, Σλάσκ, Βρόσλαβ και Τόφας. Λοιπόν, η μία Ρώμη είναι η Τορτόνα, είναι που της πήρε το, η Τορτόνα πρέπει να είναι που της πήρε το αφημί. Η δεύτερη Ρώμη, παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι. Τώρα λίγο τα είδα. Λοιπόν, και η Βουλγαρική, η Balkan Botevkrab, η Ρώμα, η Μανρέσα και η Νάπολη έχουν υπογράψει ενός χρόνου συμβόλαιο συνεργασίας με το EuroCup. Ο Άρης και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που διάβασα νωρίτερα έχουν υπογράψει πενταετή συνεργασία με το EuroCup και καταπαίδευση με την Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση στην ενημέρωση και στα δικά σας τα μηνύματα και πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πού είσαι, στο Ντουμπάι είσαι?
1: Στο Κατάρ.
0: Ε?
1: Στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ. Α, συνεργάζεσαι. Όχι, να σου πω κάτι. Ήμουν σίγουρος ότι τώρα είσαι σε μια χώρα η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια αφορολόγητα με αυτά που έβγαλες τις δύο μέρες με τις δικές σου προβλέψεις. Τι να τα κάνεις, θα τα κρατήσεις στην τράπεζα, θα σε φορολογήσω, θα σε πάρω 40%. Πάντα στο Κατάρ, πάντα στο Κατάρ να τα σώσεις.
1: Θα τα κάνω ακίνητα.
0: Να τα κάνεις ακίνητα στο Κατάρ. Λοιπόν, έτσι. Καλή χθεσινή είναι η μέρα, ε.
1: Ήταν πολύ καλή και γιατί πιάσαμε κάποιες ωραίες αποδόσεις και βγήκε και το ισοπαλία, η περίφημη. Εντάξει, συνήθως αυτά τα μεγάλα τουρνουά οι βολικές ισοπαλίες επαληθεύονται και έγινε για άλλη μια φορά.
0: Εντάξει, έδωσες και τον Άσο της...
1: Του Εκουαδόρ.
0: Του Εκουαδόρ. Καλή
1: ήταν
0: απόδοση.
1: Καλή, ήταν καλό, ήταν καλό. Ναι, ναι.
0: Να, εδώ ο φίλος έστειλε μήνυμα τώρα λίγο να τον βρω. Περίμενε. Και τόσο έλεγε νωρίς, λέει, διάβασε το ότι θα βγει ο Γιάννης. Λοιπόν... μας έχει το δελτίο του. Φίλε, εσύ μπορείς να στο δελτίο ξαναστείλει το λίγο ακόμη μια φορά να το διαβάσω, γιατί έχει πάει πολύ χαμηλά κάτω στα μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, να το διαβάσουμε στο φίλο τον Γιάννη τον Λυσίκατο, ο οποίος μας βοήθησε να πάρουμε καλό μεροκαματάκι χθες. Και εγώ με 10 ευρώ, μην νομίζεις, πήρα 250. Με τις
1: διαφορές.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πάμε στα σημερινά. Θα μας δώσει για όλο το Σαββατοκύριακο, ε? Να έχουμε να παίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να κερδίζουμε. Βεβαίως. Να κερδίζουμε.
1: Βεβαίως και σιγά σιγά φτιάχνονται και τα πρώτα νοκάουτ, έτσι. Ναι, ήδη έχουμε τρία ζευγάρια.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Ναι, Νορβηγία-Γαλλία παίζεται εδώ η πρωτιά.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ καλό μάτς λογικά το περιμένω, γιατί και οι δύο πάνε για νίκη. Και στη μία πλευρά έχουμε Μπαπέ, στην άλλη έχουμε Χάλαντ. Έχουμε τα όλα τα συστατικά για να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάπως καλύτερη προφανώς η Γαλλία. Υπερέχει σε, πέρα από τον Εμπαπέ, υπάρχουν και πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι είναι, μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίσει. Θα πάμε με την πεπατημένη, νομίζω εδώ. Θα πάμε με διπλό goal-goal. Θα πάμε με διπλό και Εμπαπέ anytime. Και όποιος θέλει μπορεί να μπλέξει και την assist του Ολίσε, ο οποίος έχει δώσει ήδη 3 assist στο Μουντιάλ και τις 3 έχει σερβίρει στον Εμπαπέ, ο οποίος θα κάνει γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, γενικά δύσκολο παιχνίδι, αλλά ίσως να έχει αξία να κυνηγήσουμε τα γκολ και τους σκόρερ.
0: Μάλιστα. Σενεγάλη Ιράκ.
1: Ναι. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει ως τρίτη.
0: Ναι.
1: Και το Ιράκ έχει, αλλά θέλει τώρα θαύματα. Πρέπει να προκαλύψει πολλά γκολ. Η Σενεγάλη έχει ένα περιθώριο να κάνει μια νίκη με πολλά γκολ απέναντι στο Ιράκ και να φτιάξει τον συντελεστή της και να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είχα πει και για το Ιράκ ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να αρπάξει αρκετά στην διοργάνωση.
0: Ναι.
1: 4 έφαγε από την Νορβηγία ήταν λίγα. 3 από τη Γαλλία ήταν πάρα πολύ λίγα. Ενδεχομένως θα τους είχε βοηθήσει, αν θυμάσαι, εκείνη η διακοπή του αγώνα.
0: Α, με τη βροχή, ναι. Με μπράβο.
1: Άσο με over βλέπω. Νομίζω θα κερδίσει σε μεγάλη, με over.
0: Να σου πω, μου έδωσε ένα free bet το στοίχημα 5 η ώρα και για να μην το χάσω, το έπαιξα αυτό ακριβώς. Άσο και over. Over 2,5. Αν και
1: ναι,
0: έπρεπε να το παίξω και πάνω 3,5, γιατί η Σενεγάλη θα προσπαθήσει να βάλει πολλά γκολ για να είναι ο Σοντιαντών με τι καλύτερες ομάδες. Γιατί θα έχει 3 βαθμούς, κατάλαβες. Άμα πήγαινε στους 4 θα αισθανόταν και με ασφάλεια με 1-0. Αλλά με τους 3 θέλει πολλά γκολ. Πάμε σε ένα παιχνίδι.
1: Τι συντελεστή έχει η Σενεγάλη, θυμάσαι?
0: Όχι, αλλά.
1: Έφαγε 3-1 από τη Γαλλία. Ναι, κοίτα, θέλει τουλάχιστον να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Να μην έχει αρνητικό συντελεστή, να έχει και ένα συνένα. Δηλαδή να κυνηγήσει αυτό το άσο με όβερ, ναι.
0: Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει.
1: Πάμε.
0: Η Σενεγάλη έχει.
1: Ναι, έχει μείον 2. Μείον 2 έχει.
0: Μείον 2. Ναι. Μείον 2. Όχι, μείον 3 έχει. Ωραία. Σενεγάλη. Μείον 3.
1: Μείον 3 έχασε από την Νορβηγία, ε.
0: Έχει 3-6. 3-6.
1: Εντάξει, θα κυνηγήσει γκολ πολλά, ναι.
0: Γκολ. Άρα δεν θα είναι και ρίσκο μεγάλο να βάλεις το πλην 3,5, over 3,5.
1: Όχι, έχει λογική και μάλιστα και στο live θα έχει πιο λογική.
0: Ναι.
1: Αν δούμε εκεί στο 71-2-0, προφανώς ναι, αξίζουν και τα over.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο συζητιέται πάρα πολύ, Ουρουγουάη, Ισπανία, και αυτό γιατί και οι δύο χώρες πολλά περιμέναν από το Μουντιάλ, λίγα, μάλλον πολλά περιμέναμε από αυτές, λίγα έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Κυρίως από τον Ουρουγουάη που είναι απογοήτευση μάλλον του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πες και το παιχνίδι του άλλου ομίλου λίγο σε παρακαλώ.
0: Και μετά το, είναι πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός τώρα, γιατί μόνο η Ισπανία είναι σίγουρη για να αποκριθεί.
0: Ναι.
1: Η οποία προφανώς θέλει και την πρωτιά. Μια πρωτιά η οποία μπορεί να έρθει και μέσα από την ισοπαλία. Προσοχή, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Μια ισοπαλία υπό προϋποθέσεις θα βόλευε και τους Ουρουγουάνους. Βλέπεις ότι αν και κάνουν κακό μουντιάλ, ακόμα μέσα στο παιχνίδι είναι. Προφανώς θέλουν νίκη. Με το χ μπορεί να ευνοηθούν σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ανάλογα με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Είναι δύσκολο το ματς. Προφανώς γιατί οι Ουρουγουάνοι παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια. Θα τολμήσω να πω ότι το match είναι προς το under.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έχουμε και χι ημίχρονο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να κάτσουν οι Ουρουγουάνοι να περιμένουν τι θα γίνει στο άλλο match. Είναι και ρίσκο βέβαια να περιμένει στην Ισπανία να σου επιτίθεται. Δύσκολο πολύ, αν θα έπαιζα κάτι θα έπαιζα το under, ας πω την αλήθεια.
0: Το under.
1: Ναι, με ρίσκο.
0: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Το πράσινο ακροτήρι έχει δύο βαθμούς όσο έχει και η Ρουάη.
1: Βέβαια.
0: Και αν θέλει να προκριθεί, θέλει νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας και για να μην ξέρει ή να μην τον ενδιαφέρει τι κάνει η Ουρουγουάη.
1: Ναι, μπορεί και να περάσει και με χ βέβαια. Άμα, ναι, άμα γίνει το λογικό, λέγει κερδίζει η Ισπανία, κάνουμε και χ που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Βέβαια και οι Σαουδάραβες, άμα χάνει η Ουρουγουάη, έχουν άλλες ελπίδες. Ναι. Λοιπόν και εδώ γίνεται χαμός. Και αυτό δείχνει να έχει άντερ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, έτσι κι αλλιώς είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και σφιχτές, δεν θα ανοίξει εύκολα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως και πολύ χ ημίχρονο. Γενικά τα δύο αυτά τα μάτς τα βλέπω του ομίλου αυτού σφιχτά, δεν βλέπω να ανοίγουν. Βέβαια όλα αυτά είναι σε συζήτηση πάντα.
0: Και 6 ώρα ξημερώματα Σαββάτου έχουμε τα παιχνίδια Αίγυπτος Ιράν, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
1: Το Αίγυπτος Ιράν είναι η ματσάρα της ματσάρας.
0: Το Αίγυπτος
1: η ματσάρα
0: Ιράν,
1: της ματσάρας, γιατί...
0: Α, για ορίστε, λόγω ματσάρα εσύ λες λόγω σκοπιμότητας, λόγω το ότι και οι δύο ομάδες καίγονται για να προκληθούν.
1: Βέβαια, εδώ η Αίγυπτος τώρα σχεδόν...
0: Ποιότητα, λέω, τι γίνεται, λέω, η Αίγυπτος και η
1: Ιράν. Ποια ποιότητα, εδώ το στοίχημα μας ενδιαφέρει, το κουμάρι.
0: Το κουμάρι, μπράβο, ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν, η Αίγυπτος πέρασε, είναι τελειωμένη, έχει 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ψάξει και πρωτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Ιράν, σε περίπτωση που φέρει χ λογικά με γκολ,
0: ναι,
1: έχει πολύ γερές ελπίδες να περάσει ως καλύτερη τρίτη και ενδεχομένως εδώ να έχουμε μια ισοπαλία η οποία δεν θα είναι λευκή όπως η χθεσινή,
0: ναι,
1: με το Παραγουάη Αυστραλία που αυτή απλά θα ήταν χ χθες. Εδώ ενδεχομένως για να λέμε ότι είναι βολικό το χ, το μεταξύ του βολικό χ, είναι χ με γκολ. Δηλαδή εδώ ενδεχομένως να παίξουν, αν παίξουμε κίνητρο και με σκοπιμότητα οι ομάδες, να πάμε για σκορ της τάξης του 2-2 και 3-3. Θα μου πεις, είναι ακραία πράγματα αυτά. Έχουν ξαναγίνει πάντως σε Euro.
0: Καλά, εδώ οι Ιάπωνες που λες εσύ, λογικά χ είναι το παιχνίδι, αλλά οι Ιάπωνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Είδες ότι καθίσανε ευχαριστημένοι, ναι, όλοι φύγανε από το γήπεδο.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα το ρισκάρουμε εδώ και είναι και το κράτα 1 λόγω απόδοσης. Δηλαδή, κάνουν 2-2 οι άνθρωποι. Το 2-2 δίνει 18. Ή αν παίξεις χ με over 3,5 για να καλύψεις και το 3-3, λέμε τώρα το ακραίο,
0: ναι,
1: δίνει 15 πόσο δίνει. Αυτό θα κρατήσουμε σήμερα. Η ισοπαλία έχει νόημα αν γίνει με γκολ.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ ότι παραδοσιακά, έτσι, σαν χώρες μεταξύ τους, δεν είχαν καλές σχέσεις. Τελευταία χρόνια, πάντως, αρκετά έχουν φτιάξει σχέσεις όσον, ναι, αφορά το πολιτικό κομμάτι. Οπότε μπορεί να το δέσει κανείς και έτσι.
0: Μάλιστα. Και...
1: Το Βέλγιο τώρα, εντάξει, είναι έτσι απογοητεύσει όλο τον κόσμο. Εντάξει, Δεν θέλω να πληρώσω για να μάθω τι θα κάνει το δέργιο.
0: Μάλιστα.
1: Προτιμώ να βλέπω το άλλο.
0: Άμα έχουμε κανένα free bet, βάζουμε νίκη Βελγίου όπως βάλαμε και στο άλλο, με πολλά γκολ, γιατί είναι η μόνη λύση για να προκριθεί το Βέλγιο. Έχει δύο.
1: Θέλουν και αυτή η νίκη, ναι.
0: Θέλει νίκη οπωσδήποτε και για να περάσει την Αίγυπτο. Που...
1: Και πρώτη μπορεί να βγει. Ναι.
0: Ναι, για να πάρει την πρώτη θέση από την Αίγυπτο, θέλει καλύτερο συντηρητικό τερμάτων, οπότε θέλει περισσότερα γκολ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από τα δύο που έχει. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει το Βέλγιο με περισσότερα από τα δύο γκολ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σχηματίζονται και τα πρώτα λοιπόν αυτά όσον αφορά τα ξημερώματα Σαββάτου. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής. 12 η ώρα έχουμε Κροατία Γκάνα Παναμάς Αγγλία.
1: Σφαγή Κροατία Γκάνα.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το θέμα να μην χάσουμε πρώτα απ' όλα. Και εδώ μπορεί η ισοπαλία να βολέψει αρκετά. Βέβαια μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία να δούμε και τι μπορούν να διαλέξουν οι ομάδες, αν μπορούν να διαλέξουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί γνωρίζουμε κάποια σταυρώματα ήδη. Τι θα προκύψουν, θέλω να πω.
0: Ναι, ήδη
1: και αυτό έχει πολύ άντερ.
0: Ξέρουμε ότι η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά, η Ολλανδία με τον Μαρόκο, η Αμερική με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Είναι τα πρώτα ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Το βλέπω άντερ αυτό. Το βλέπω άντερ και για ένα ακόμα λόγο, ότι έχουμε μιλήσει για τους Κροάτες, οι οποίοι είναι και μια αρκετά γερασμένη ομάδα, δεν τους παίρνει και για πολλά.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι Κροάτες με μια απλή πρόκριση σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Παναμάς Αγγλία.
1: Αυτό είναι ωραίο, μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία δεν άρεσε στο μάτς με την Γκάνα, την παίξαν πάρα πολύ έξυπνα οι Γκανέζοι. Σχεδόν ακυρώσανε την επιθετική ομάδα που μπροστά που έχει η Αγγλία. Ο Παναμάς βέβαια είναι μια διαφορετική υπόθεση. Έχουν ξαναπαίξει αυτές οι δύο ομάδες, να σου πω, στο 2018 στο Μουντιάλ. Είχε έρθει 6-1 για την Αγγλία. Μπορεί να δούμε και μία από τα ίδια εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν στόχο την πρωτιά. Θα πάνε να καθαρίσουν την πρωτιά. Νομίζω ότι είναι πολλά με λίγα. Θα παίξουμε εδώ διπλό με τον Χάρι Κέιν να βάλει 2 συν γκολ, ο οποίος έχει ένα επιπλέον κίνητρο να σκοράρει. Γιατί περνάει τον Λίνεκερ ως ο πρώτος στη λίστα Άγγλων παιχτών με τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Έχει 9 ο Λίνεκερ, 9 έχει ο Χάρι Κέιν. Προφανώς τον ξεπεράσει κάποια στιγμή, εντάξει. Αλλά ταιριάζει και με το παιχνίδι με τον Παναμά να βάλει 2 συν γκολ. Να πω εδώ ότι στο 2018, στο 6-1 εκείνο, ο Χάρι Κέιν είχε κάνει hat trick.
0: Του πάει ο Παναμάς, του αρέσει ο Παναμάς.
1: Για να δούμε, ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν και τα συνδυμικά bet.
0: Κολομβία, Πορτογαλία.
1: Πω, ματσάρα, πες και το άλλο του ομίλου.
0: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, ωραία. Ματσάρα, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Παίζεται εδώ η πρωτιά. Έχει φύγει το άγχος από τους Πορτογάλους με τη λογική ότι κερδίσανε και σκόρανε επιτέλους και ο δικός τους. Έπρεπε να σκοράρει ο Κριστιανό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε ένα πράγμα σαν υποχρέωση ότι πρέπει να σκοράρει, να το βοηθήσουμε να σκοράρει. Σκόραρε και μάλιστα δύο φορές. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι, εκτιμώ, γιατί οι Κολομβιανοί και αυτοί παίζουν χωρίς άγχος. Έχουν και το 2-2. Μάλλον το μάτς έχει αρκετό over, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο παίζει, νομίζω, στο δίθραγκο.
0: Ωραίο.
1: Έτσι δείχνει. Για να δούμε.
0: Ωραίο. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να περάσω τον Κονγκό. Το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Έχει και ένα βαθμό. Με μία νίκη πάει στους 4.
1: Ναι. Βέβαια. Έχει ελπίδες πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Απλά να με συμπαθώ, δεν μπορώ να παίξω ένα 70 Κονγκό. Έπαιξε την Αργεντινή με την Αυστρία π.χ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το παίξω τώρα να παίξω ένα 70 το Κονγκό. Είναι το Κονγκό, έτσι. Εντάξει, το Ουσμπεκιστάν δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο προφανώς, αλλά θα κατέβουν και αυτοί να κλείσουν αυτή την έτσι διοργάνωση όσο καλύτερα μπορούν. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ ψηλιασμένη η τιμή.
0: Ναι, δεν θα κάνουμε τώρα το Κονγκό και
1: ναι.
0: Τέτοιο κοινό.
1: Ναι, υπάρχουν καλύτερα να θέλετε να παίξεις τώρα.
0: Ναι. Ναι. Και τώρα το Αλγερία-Αυστρία, η Ιορδανία-Αργεντινή είναι...
1: Σούπερ, το Αλγερία-Αυστρία είναι περίπτωση Παραγουάη-Αυστραλία. Μπαίνουμε, κάνουμε, χύβουμε.
0: Το βλέπεις, το βλέπεις να έρχεται.
1: Το βλέπω, ναι, το βλέπω, εντάξει. Όταν κάτι βολεύει σε αυτές τις διοργανώσεις, συνήθως έρχεται, δεν ξέρω αν θα είναι σαν χθες,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ακούνητο και 0-0, αλλά εντάξει, έχει πολύ καλές πιθανότητες, το δείχνουν και αποδόσεις. Ο κόσμος έχει ποντάρει αυτή την ισοπαλία από ό,τι φαίνεται. Έχει πάει στο 2,20 η τιμή της του Χ. Έχει πολύ καλές τύχες να βγει αυτή η ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Και η Ιορδανία-Αργεντινή, βλέπεις να ξεκουράζει το Μέση.
1: Θα σου πω. Έλεγα από αυτές για την Αργεντινή,
0: ναι,
1: ότι μαζί με το περσινό, μαζί με το τελευταίο Μουντιάλ που το κατέκτησε κιόλας, στους ομίλους, είχε κάνει 3 στα 3 στους ομίλους 2 στα 3 γκολ.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο Μουντιάλ έχει κάνει 2 στα 2 ήδη τώρα, 2 στα 3 γκολ. Δηλαδή η Αργεντινή είναι τόσο όσο. Δεν νομίζω να μπουν μέσα να τους διαλύσουν, δεν έχουν κανένα λόγο να. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν οι Ιορδανοί δεν είναι τόσο κακοί, προφανώς μπορεί να και να τα αρπάξουν. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα την Αργεντινή την έχω παίξει 2 στα 3 και στα 2 μάτς και προτίθεμαι να το επαναλάβω.
0: Σε ακολουθάμε.
1: Για να δω.
0: Σε ακολουθάμε. Λοιπόν. Στο δώσε ένα λες Αλγερία-Αυστρία Χ, έτσι δεν είναι?
1: Μ' αρέσει το Χ, μπράβο,
0: ναι.
1: Και μ' αρέσει και το, αυτή του φεκιά η σημερινή, η απόψινή, το να κυνηγήσουμε Χ με γκολ, Χ με over 3,5 στο παιχνίδι των Αιγύπτιων
0: τον
1: με Αιγύπτιο. Το Ιράν.
0: Χ με over 3,5 το Αίγυπτος-Ιράν και για όσους έχετε δει κάτι ψηλά βάλτε και το 2-2. Που ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Άμα,
1: ναι.
0: Άμα πάει 2-2, παιδιά, κάνετε το cash out. Μην είστε με τα.
1: Όχι.
0: Το κάνουν 3-3.
1: Παίζεις over 3,5 και φεύγεις.
0: Ακριβώς. Κάνετε τα cash out. Παίξω το over 3,5 και τελείωσε. Λοιπόν.
1: Μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα και για το παιχνίδι της Κυριακής το βράδυ που είναι το πρώτο knockout στις 10.
0: Ναι.
1: Είναι το Νότιο Αφρική Καναδάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάσουν την πρωτιά οι Καναδοί και από τον Καναδά να ταξιδεύουν πρώτα στην Αμερική, αλλά τους έκατσε τον μπισκότο ότι να παίξουν με τον Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το πουθενά, έτσι. Λοιπόν, με τη λογική πάντα ότι είναι ένας καλός αντίπαλος, ένας
0: βαθμός αντίπαλος
1: για τους Καναδούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, το δείχνουν και οι τιμές άλλωστε. Εντάξει, ούτε εδώ θα παίξω ένα 60, προφανώς ένα 65 πόσο είναι ο Καναδάς. Εδώ νομίζω το μάτς μπορεί να έχει αρκετές κάρτες. Γιατί τι είναι ο Πορτογάλος, ο Πινέιρο. Είχε σφυρίξει και ένα άλλο μάτς που είχαμε συζητήσει στο Ελβετία-Βοσνία που είχαμε παίξει κάρτες. Δεν είχε βγάλει καμία μέχρι το 60-65 και μετά τα έκανε όλα. Και με μία κόκκινη. Μάλλον θα κερδίσει ο Καναδάς. Όποιος θέλει να παίξει ντε και καλά Καναδά, ας κοτσάρει και τις κάρτες.
0: Ωραία, για να ανεβάσει λίγο το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε και ραντεβού στο Ντουμπάι που είσαι εκεί για να κρύψουμε και εμείς τα λεφτά που θα βγάλουμε το στοίχημα. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Λυσίκατος, on fire τις τελευταίες μέρες. Έχει δώσει καλές προβλέψεις. Λοιπόν, προβλέψεις τις οποίες ακολούθησε και ο φίλος και μας έστειλε και το μήνυμα. Λοιπόν.

0: ever had. Ma's expecting any day, and they say they're gonna name him Billy.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

so angels and demons can play with my soul. Let's live and

The mark of my mother is carved in my face.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.